0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχω ακούς.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Music 892.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζιλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλα, ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: μπες shop.inclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.

0: ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν
1: εσύ
0: ποιο σταθμό ακούς.
2: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κραματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο το έχουμε ακούσει. Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.

0: Τότε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
1: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Music 892.
3: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
5: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
5: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρώνες σοφά, σόλο διβάνι,
11: τι κουαλίτα.
12: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
13: Γιατί σου έλειψε το νησί?
12: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
13: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
12: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
13: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Σκοτάδι και λέτε πάντα!

0: παρηγοριά, παρηγοριά, μόνο αυτό σας έμεινε. Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Επιτέλους, επιτέλους ξύπνησα πάλι σαν άνθρωπος, 6 ώρα το πρωί. Αυτά είναι, ξυπνάγαμε όλο το καλοκαίρι 10 και 11 η ώρα. Χριστέ μου, τόση ευτυχία δεν μπορούσα να αντέξω. Λοιπόν, με αυτό το αισιόδοξο τραγούδι φίλες και φίλοι, θέλω να καλωσορίσω και τους συνεργάτες μου, Μαρία και Δημήτρη. Πραγματικά, θα το πω, μου λείψατε. Μου λείψατε πάρα πολύ. Και με το που σου ξαναείδα μου έφυγε όλο αυτό.
1: Μου έφυγε. Εσύ και το πήγες.
2: Καλημέρα, Φάνη.
0: Σαν να μην έφυγε. Σαν να μην έφυγε.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: καλημέρα.
2: Και εμάς μας έλειψε.
1: Ναι.
0: Σαν να μην πέρασε μια μέρα, παιδιά. Δηλαδή, και έκλεισα τα μάτια μου.
1: Έτσι δεν ήταν.
0: Έτσι και έτσι ήταν και μέχρι τα Χριστούγεννα. Αυτό που λέγαμε. Και μέχρι τα Χριστούγεννα. Πιστεύω θα περάσει αυτό που λέει εδώ πέρα και ο λόγος, παιδιά. Θέλω όλοι οι ακροατές και οι ακροάτησες να μην στεναχωριέστε, γιατί όντως η ελπίδα λέει πεθαίνει τελευταία, αλλά πεθαίνει, φίλε. Ρε, πραγματικά, δηλαδή.
1: Μην στεναχωριέστε.
0: Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, αλλά πεθαίνει. Πεθαίνει. Δηλαδή, αυτό που λένε ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία δεν είναι αισιόδοξο, γιατί θα πεθάνει και η ελπίδα! Και η ελπίδα θα πεθάνει. Λοιπόν.
2: Έχουμε 28 Οκτωβρίου που έχουμε εκεί πέρα ένα κενάκι.
1: Ναι, κοιτάμε τώρα τις αργίες εμείς, καταλαβαίνετε.
2: Αλλά ρε γάμο, το πέφτει χάλια, ρε
0: ναι, ναι.
1: Μαρία. Δεν δε βολεύει καθόλου, γιατί πέφτουν καλά τα Χριστούγεννα.
0: Για πέφτουν καλά. Σαν θα μαλώσουμε.
1: Σάββατο.
2: Μη μέσκα, Σάββατο.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, αυτά είναι Σάββατο, Χριστούγεννα. Τι πολύ, τι πιο ωραίο. Λοιπόν, καλημέρα και σε όλους τους καινούργιους φίλους που μπήκαν να μας ακούσουν σήμερα. Καλημέρα και στους παλιούς, βλέπω εδώ πέρα έχουμε απαρτία. Λοιπόν, Μαρία, ξεκινάω από σένα.
1: Οπα.
0: Σε βλέπω και πραγματικά από τη μία κοιτάω και σένα και λέω υπάρχουν και χειρότερα.
1: Γιατί άντε πάλι.
0: Φαίνεται σαν να μην έχεις κάνει διακοπές. Φαίνεσαι πιο. Δεν θα πω γερασμένη, γιατί δεν φαίνεσαι γερασμένη. Ήσουν ήδη από πριν γερασμένη. Θέλω να πω, φαίνεσαι ότι δεν πέρασες καλά.
1: Γιατί το λες αυτό, ρε Σιφάνη, τόσο χάλια είναι.
0: Ναι, όχι χάλια, φαίνεται μια.
1: Εγώ με βλέπω να νεωμένη.
2: Πες ένα καλό λόγο της κοπέλας.
1: Όχι, θέλω την αλήθεια να λέει. Γιατί θα πεις καλό λόγο για να με κοροϊδέψει.
2: Όχι.
0: Μίτσο.
2: Τι?
0: Μίτσο, εσύ, πάλι αυτό το πράγμα, ρε Μίτσο.
2: Εγώ δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
0: Ωραία, στο Θεό ήσυχο, να κάνω μια ερώτηση. ρε εσύ, βλέπω πάρα πολλούς από εσάς και το είδα και σε άλλους φίλους μου.
1: Ναι.
0: Μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που δεν έχουν να καθαρίσουν το σκατό από τον κόλο τους για τόσο φτώχεια, ξεκινάνε και πάνε και μου κλείνουν. Πάνε και μου κλείνουν διακοπές σε μέρη τα οποία δεν είναι σεζόν. Δηλαδή, ο Δημήτρης τώρα πήγε σε όλη τη Βαλτική.
1: Ναι. Άκου
0: να δεις τώρα.
1: Έκανε road trip.
0: Ναι, και καθόμουν εγώ και με τον Ζωρή και έβλεπα τα story του Δημήτρη από τη Λιθουανία, το Πόγραδετς και δεν ξέρω και εγώ σε ποιο άλλο ανατολικό μπλοκ πήγε. Γιατί είχε κλείσει τα. Πώς το λένε, πακέτο για καπί.
2: Τι λες, μωρέ, φάνη, μόνος μου τα κλείσα.
0: Και μου το έπαιζες, βρε, influencer της Δεκάρας, βρε, φτύχη μπλέτσα από τα Τύρανα. Μου το έπαιζες, λέει, α, εδώ είμαι στο Λιουμπλέξ. Πήγες δίπλα και να πληρώσεις λίγο λιγότερο, πήγες δίπλα στον πόλεμο, να πούμε. Εκεί πέρα, είσαι τα καλά σου. Και άλλοι
2: ήταν. Σας πληροφορώ, ήταν πάρα πολύ ωραία, είμαστε εκεί. Παντού, παιδιά μου, έκανε εντύπωση, είχε λεωφορεία I love Ukraine.
0: Ναι, τι λες τώρα, πραγματικά.
2: Βρίζαν τον Πούτιν στα κτίρια.
0: Ναι, έλα ρε, χαμός.
1: Μαρία, εσύ που πήγε. Ναι, είδες το παιδί, πήγε εξωτερικό.
0: Γι' αυτό σου λέω, θέλω να πω. Μόνο και μόνο για να πει ότι πήγε εξωτερικό και να. Για το story πήγε, Μαρία. Δεν την
1: ζητήσω. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι.
2: Άρα να μην ζήσουμε, μην πάμε διακοπές.
1: Περίμενε, παιδί μου, περίμενε αυτό που λέει τώρα. Κάτσε. Ανέβασες πάρα πολλά story.
2: Ναι, πόσα έχω ακόμα.
1: Έζησες εκεί.
2: Άμα
1: έζησες.
0: Μου βάλε άλλο 36 δόσεις στην πιστοτική να πούμε για να πάει πώς και πού πήγε.
2: Στη Βαλτική.
0: Σε πού,
2: και στην Πράγα πήγα. Πήγα, πήγα Ταλίν.
0: Ναι. Δεν υπάρχει πιο ωραίο μέρος για 15 Αύγουστο.
2: Ταλίν, Ρίγα
0: ναι.
2: Και Βίλνιους. Που φαγώθηκε.
0: Χίλιες φορές να πήγαινες εδώ πέρα να ξύναγες βάρη, βούλα, βουλιαγμένη. Πιο ακριβά ήταν εκεί πέρα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εσύ Μαρία δεν μου πώς πήγε.
1: Λοιπόν, εγώ πήγα Κουρούτα. Θυμάστε που σας το είπα.
0: Κουρούτα, εκεί ναι, ναι, ναι. Το περιβόητο και... reality. Το reality.
1: Ναι, δεν το ήξερα.
2: Survival.
0: Το survival.
1: Εν τω μεταξύ βρήκα και το Βασίλη και την Βίκη εκεί πέρα που ευτυχώς μου είπαν. Είναι ακροατές μας. Και μου στείλανε αφού θα είσαι στην Κουρούτα και μου είπαν εκεί πέρα πού να πάω και τι να κάνω. Πήγα λίγο στην Κίμη.
0: Τι ωραία που είναι.
2: Γιατί πέρασε απέναντι.
0: Χάλια είναι, ναι. Ναι.
2: Γιατί πήγε απέναντι, παιδί μου, Σκύρο.
1: Ήταν μια μισή ώρα. Έχουμε πρόγραμμα ακόμα εμείς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πήγα και Πορτοχέλη.
0: Α, εντάξει.
1: Συγγενείς εκεί.
0: Λάμπρος Κοντάρας, μια χαρά.
1: Εσύ, εκτός από Τίνο και Αιγαίο πήγες που ήταν αλλού, που το κρύψες.
0: Παιδιά, δεν είναι πιο νοτιέ. Πού να πάω, εσύ,
1: δεν γαλάζω.
0: Τίνο και Αιγαίο.
2: Εντάξει, και μια χαρά, δεν πέρασε Τίνο.
0: Εντάξει, ρε εσύ, παιδιά, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν κλαίγομαι.
1: Δεν
0: είναι. Ό,τι είναι. Να σου πω κάτι. Ό,τι είναι. Να σου πω κάτι. Γιατί θεωρώ ότι το να γυρίσω εγώ το πρωί εδώ πέρα να κλαφτώ στους ακροατές ότι δεν πήγα διακοπές, ότι δεν χάρηκα, επειδή είχα δύο μικρά παιδιά, επειδή έχω έμπλαστα στην πλάτη μου τώρα. Δεν θα κάτσω να γίνω αυτός ο άνθρωπος.
1: Τα πεόλα εντωμεταξύ.
2: Πάλι καλά που θα γίνει.
1: Πάλι καλά που δεν κλάφτηκες.
0: Λοιπόν.
1: Έπειστα τι έπαθες από το καθισιό.
0: Επίσης έβλακα να μην τα έκανες. Ναι, ρε, μα δεν τα έκανα. Τα παιδιά και θα κλαίγομαι. Έχεις παιδιά, θα σου δώσω και λογαριασμό. Αυτό που λέει. Το βλέπω σε κάποια σχόλια. Δεν μπορούμε να κλαφτούμε και τα παιδιά. Ναι, ρε, βλάκι, σας ρωτήσουμε. Ναι, έκανα παιδιά και θέλω να κλαίγομαι. Γι' αυτό έκανα τα παιδιά και να κλαίγομαι.
1: Καλή σεζόν, παιδιά.
0: Έχεις πρόβλημα. Ναι, τα έκανα και τα κλαίγομαι. Λογαριασμό θα σου δώσω. Α μην τα έκανα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, μικρά μου ζουλάπα. Γυρίσαμε. Παιδιά, σταμάτησε αυτό το καλή σεζόν. Εντάξει, καλή σεζόν τώρα. Τι καλή σεζόν, τι πάει να πει, τι είναι, τι
1: καλή σεζόν. Καλή σεζόν,
0: ρε Σεφάνη. Έλα, βλακίες τώρα, καλή σεζόν. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να δείτε και αυτό που βλέπω εγώ τώρα. Έχει έρθει η Δημήτρης Μπουλίνης, ο οποίος πλέον είναι το απόλυτο μικρό μέγαλο. Ρε Σι Δημήτρη,
2: βγάλτα. Να σου πω, ένα μήνα έχει μετρήσει. Βγάλτα από μέσα.
0: Με καπελίνο. Ναι, όχι, δεν θέλω να το. Ρε Σι, ξέρει το θέμα. Το θέμα είναι ότι.
2: Έλα, καλύτερα,
0: νιώθω καλύτερα να κάτσε να δει, Δημήτρη. Αν βλέπω κάποιον ο οποίος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, έτσι. Ρωτάω.
2: Πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα, έχω κάποια πάθηση.
0: Δηλαδή, βλέπω. Ναι, θα σου πω. Και του το πω για να το βοηθήσω. Ναι. Άρα βγάζω την κακία μου, είμαι τοξικός. Δεν λέω και τίποτα.
2: Όχι,
0: θα ανεβάσω τώρα στο group στα κουνάβια, παιδιά, σε λίγο. Ρε, εσύ, ο Δημήτρης τον τελευταίο καιρό έχει κάνει και είμαι εγώ υπέρ των αισθητικών να ανεβάσουν. Δηλαδή, δεν λέμε για το σύστημα.
2: Δεν έβαλα στήθος.
0: Όχι, δεν.
1: Τι έκανες.
0: Ο Δημήτρης θεωρώ ότι αρχίζει πλέον και γίνεται σιγά-σιγά και μπράβο του. Άλλος άνθρωπος. Δηλαδή, τι γίνεται. Ο Δημήτρης είναι ένα παιδί που δεν είναι. 30 χρονών είναι, πολύ μικρός. 30 χρονών και πλέον. Θα σας ανεβάσω και φωτογραφία στο τέτοιο. Και πλέον, έχει βάλει καπέλο ανάποδα, κυκλοφορεί με καπέλο ανάποδα, το οποίο είναι πιο πίσω, είναι λελέ ανάποδα το καπέλο πιο πίσω, για να φαίνεται η φούντα από το σύστημα. Και είναι πρισμένος, λες και έχει κάνει κοκαίνη με τραγουδιστές στη Μύκονο.
2: Αλλά από τον ύπνο είναι έτσι.
0: Ναι, μου θυμίζει ένα φίλο που είχα στο. Τώρα δεν μιλάμε και ονόματα εκεί πέρα, ο οποίος προσπαθούσε ο άνθρωπος να το κόψει. Και πριζότανε. Δηλαδή.
2: Άκου εδώ τι λέει.
0: Και πλέον φαίνεσαι σαν να είσαι πολύ μεγαλύτερος στην ηλικία.
2: Αυτό πρώτη φορά μου το λέει.
0: Ντυμένος σαν. Σαν το λαμπράκι, σαν το γιο μου, ο οποίος θα τον πάω πρώτη λέω. Θα τον πάω πρώτη.
2: Θα φέρω μια τζιν βερμούδα, ένα ωραίο t-shirt και το καπελό μου.
1: Ξέρεις τι έχει γίνει.
0: Και το μάτι σου. Και κάτι έχει κάνει και. Μπορεί να κάνει και μπότοξ. Τι είστε,
2: δεν έκανα τίποτα.
1: Θα σου πω εγώ τι έχει γίνει. Έκανε δίαιτα ο Δημήτρης. Και επειδή έκανε δίαιτα και μετά ξεκίνησε το φαγητό.
0: Δεν τον βλέπει πώ είναι.
1: Παιδί μου, πριν φύγουμε, έκανε δίαιτα. Και μετά.
2: Σα πληροφορώ ότι δεν έχω παχύνει γιατί έκανε 40.000 βήματα την ημέρα.
0: 40.000 βήματα.
1: Ναι, αλλά έχει πάρα πολύ.
0: Είναι δηλαδή πρέπει να μετρά τα βήματά σου. Φίλοι, εδώ πέρα είμαστε, έχουμε επιστρέψει πάντα μαζί μας. Ένα πράγμα μου έχει μείνει στη ζωή και αυτό το πράγμα είναι η χορηγή μας. Πάντα μαζί μας η Ιντερνετ και φέτος είναι εδώ πέρα για να μας στηρίξει. Και μην ξεχνάτε, έχει το απόλυτο γλυκαντικό από το φυτό στέβια, το Slim Fix και άλλα νέα προϊόντα που θα κάνουν πάταγο φέτος.
1: Λοιπόν, παιδιά, θα το επαναλάβω κι εγώ γιατί έτσι είναι και σου λέει ο φάνος ότι δεν θέλει. Νέα σεζόν, νέα αρχή. Αν είσαι φοιτητής και έχετε τακτοποιήσει σπίτι, τα πάντα δηλαδή έπιπλα. Και ό,τι άλλο χρειάζεται, να ξέρετε ότι το σωστό ρεύμα είναι το ΔΕΗ My Home for Students τώρα, φοιτητικό. Με ακόμη χαμηλότερη φοιτητική χρέωση, καθημερινό δώρο από τα Coffee Island, πρώτο γέμισμα ψυγείου από το eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από τον Κοτσόβολο. Φοιτητικό σπίτι χωρίς ΔΕΗ My Home for Students δεν γίνεται. Μπαίνετε στο ΔΕΗ.gr και μαθαίνετε λεπτομέρειες.
0: Εντάξει, δεν με το ξέρετε. Το στέλνω και ακροατές εδώ πέρα. Τόσα χρόνια που ήσουν, πώς το λένε, πέτσα, ήσουν αλόπεκα σαν και εμένα, δεν φοράγες καπέλο. Δηλαδή, ήσουν τόσα χρόνια και μου μόστραες καράφλα από το πρωί μου το βράδυ. Έχετε παρατηρήσει. Από τότε που έβαλε μαλλί ο Δημήτρης, έχετε με καπέλο. Αυτό δεν ξαναγίνει.
2: Όχι κάθε φορά.
1: Είναι για το στυλ, ε.
0: Δηλαδή είσαι ο πρώτος άνθρωπος που έβαλε μαλλί για να φοράς καπέλο. Το ξαναδεί αυτό.
2: Είναι
0: ήδη τόσο για καιρό το που ήσουν σαν καραφλό μυρμηγκί, δεν φοράγες.
2: Φάνη, πρέπει να ξέρεις κάτι. Εμείς οι άνθρωποι τώρα που έχουμε μαλλιά, δεν προλαβαίνουμε όλες τις μέρες να τα φτιάξουμε.
0: Α, okay,
2: καταλάβες. Οπότε βάζω εγώ τώρα το καπέλο επειδή δεν προλαβα να τα φτιάξω.
1: Για το styling.
2: Και δεν μου καθόντουσαν και για το styling και για να είμαι πιο άνετος. Κατάλαβες.
0: Ζητάω συγγνώμη, συνέχισε.
2: Μαζί μας, παιδιά, φυσικά είναι και ο δουλευταράς που έχει εκατοντάδες επαγγελματίες, ό,τι και αν χρειάζεσαι για το σπίτι. Βλέπεις λοιπόν και τις αξιολογίες τους και τα δείγματα εργασιών τους και επιλέγεις αυτόν που σου κάθεται καλύτερα. Αλλά ξέρετε τι κάνει πραγματικά τη διαφορά. Πως έχουν ολόκληρη ομάδα υποστήριξης αν τη χρειαστείς. Γιατί καμιά φορά θέλεις και έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει στην αναποδιά.
0: Λοιπόν, παιδιά, μακάρι ξέρετε ότι θα μπορούσα να ασχοληθώ όλη μέρα με τον Δημήτρη, αλλά δυστυχώς πρέπει να τον αφήσω πίσω μου γιατί. Είχαμε τα άσχημα γεγονότα, παιδιά, με τα. Το τραγικό γεγονός με τα παιδιά με το αεροπλάνο που πέσανε. Δεν ξέρετε, τα έχουμε πει και φέτος μην περιμένετε από εμάς τώρα να σας κάνουμε ανάλυση τι έγινε. Τα παιδιά δεν γυρνάνε πίσω. Συλληπιτρία στις οικογένειές τους και. Τι είναι άλλο να πούμε τώρα, τέλος πάντων. Πάμε σε αυτά τουλάχιστον μας κάνουν και να χαμογελάμε λιγάκι, να σκάει το γελάκι μας. Σκάει το γελάκι μας. Για σοβαρά πράγματα θα μιλήσουμε πάλι. Λοιπόν, άνοιξε χθες, παιδιά, η ΔΕΘ. Όχι, άνοιξε χθες, προχθές, ποτέ άνοιξε, ξεκίνησε η ΔΕΘ. Πάντα, παιδιά, παραδοσιακά, όσοι δεν ξέρετε, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη πηγαίνουν οι πρωθυπουργοί, όποιος είναι πρωθυπουργός, κάνουν δηλώσεις για το μέλλον. Είναι ωραία, ρε παιδί μου. Γενικά, εγώ από μικρό παιδί μου άρεσε η ΔΕΘ κυρίως γι' αυτό. Δηλαδή, έχουμε ξεχάσει όλη τι είναι η ΔΕΘ. τι σημαίνει διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη και ασχολούμαστε με τι θα πει ο κάθε πρωθυπουργό ή ο κάθε πολιτικό.
2: Εγώ πια νομίζω ότι αυτό είναι, είναι και κάτι άλλο.
0: Ναι, η αλήθεια είναι. Από την άλλη, Κυριάκος Μητσοτάκης, μεγάλη πρωθυπουργάρα, θα τα πούμε τώρα με τα αυλικά του συστήματα, με τα έσοδα, τα αλλιώ του. Λοιπόν, ξεκίνησε με μια μεγάλη ανακοίνωση, η οποία πιστεύω ήταν και σημαντικό, δηλαδή έπρεπε να το ακούσουμε και από το στόμα του. Βγήκε και ξεκαθάρισε κάτι. Εσύ, ρε, εσύ Μαρία, σαν πολίτης, τι θα ήθελες να ξεκαθαρίσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης?
1: Θα ήθελα να ξεκαθαρίσει γενικά με το οικονομικό τι γίνεται, με όλα αυτά τα επιδόματα, ναι, Δημήτρη, που τρέχουν. Όλα.
2: Την ακρίβεια.
0: Ναι. Ακρίβεια, ναι. Λοιπόν, Κυριάκος Μητσοτάκης ακριβώς αυτό δεν έκανε. Πρώτη δήλωση. Δεν υπάρχει woke agenda στην Ελλάδα. What the fuck. Κυριάκο, πιάνεις το σφιγμό καλά του Έλληνα πολίτη τώρα. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, και εγώ σπίτι τώρα με την οικογένεια, τα παιδιά, αυτό λέγαμε και την γυναίκα μου. Λέω, υπάρχει, δεν υπάρχει woke agenda. Δηλαδή, εμείς σαν Έλληνες τώρα, είναι αυτό που λέμε τώρα καθημερινά, πέφτεις με αυτό τον καημό. Λες, υπάρχει αυτή η woke agenda, δεν υπάρχει. Λοιπόν, αν υπάρχει κάποιο σφάλμα στα σχολικά βιβλία, θα το διορθώσουμε.
2: Ναι, γιατί βγήκε, ρε παιδί μου, ότι σε ένα βιβλίο.
0: Αυτό είναι. Πάντω να πω τώρα τη μέση ελληνική οικογένεια. Αυτό μα απασχολεί τώρα. Αν υπάρχει κάποιο άλλο σχολικά βιβλία και αν υπάρχει εγώ κουατζέντα. Δηλαδή, εμεί αυτό σκεφτόμαστε.
1: Κάτσε εσύ, στα σχολικά βιβλία, νομίζω, γίνεται θεματάκι με αυτό τώρα που θα
0: σου πει. Γίνεται, αλλά είναι και κάτι το οποίο μα τρώει τώρα. Ναι, για λέγε Μίτσο.
2: Δημιουργήθηκε, ρε παιδί μου, έντονα θέμα.
0: Θα το ριδώσουμε.
2: Αυτό φάνηκε ότι ήθελε να κάνει και ο πρωθυπουργό. Ότι, ρε παιδί μου, σε ένα βιβλίο της Δευτέρας Δημοτικού, νομίζω της γλώσσας, και σε ένα βιβλίο της Έκτης, ανέφεραν και άλλες μορφές οικογένειας. Δηλαδή, όχι την κλασική οικογένεια άνδρα και γυναίκα, αλλά να υπάρχουν σε μια οικογένεια δύο μπαμπάδες, δύο μαμάδες. Μέσα σχολικά βιβλία. Και ξεσηκώθηκε λοιπόν ο κόσμος.
0: Μου θυμίζει τη φάρσα με το Πουσέγγι. Που λέει: θα έρθουμε την ομάδα μου από εκεί. Η ομάδα μου είναι δύο βαγάλι.
2: Και έχει γίνει τώρα ολόκληρο σωματά. Και βγήκε ο πρωθυπουργός και φαντάζομαι για αυτόν τον λόγο το είπε.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, παιδιά, να σου πω κάτι. Ειδικά σε αυτές τις τάξεις, θα σου πω κάτι. Άμα τους κάνεις μάθημα για οικογένειες παιδιών, μπάτε δύο ομάδες, το μόνο που έχουν τα παιδιά αυτή τη στιγμή στο μυαλό τους, το λέω από την κόρη μου, είναι πώς θα πάνε να πάρουν αυτά τα διαολεμένα, τα σκουίσει. Τα έχει βγει, δεν ξέρω, Μαρία,
1: σαν σκουίσει.
0: Έχουν τρελαθεί με αυτά τα, πώς λέγονται, που είναι σαν χλαπάτσες τα.
1: Α, αυτά τα μαλακά τα πολύ.
0: Τα, πώς, ναι, τα doubling.
1: Ακούτε, πετάς και κάνει.
0: Παιδιά, στείλτε άλλοι γονείς. Έχετε θέμα με τα, αυτά τα doubling, πώς λέγονται.
2: Πετύχατε χρυσά.
0: Ποια, μα έχουμε αγοράσει όλο τον κόσμο για να βρούμε αυτό το χρυσό.
2: Τα βρήκες.
0: Τι να βρω, ρε εσύ, Μίτσο, μα κορδεύει.
2: Είναι πολλά χρώματα, τα έχεις βρει.
0: Και butter squeeze και κάτι βλακίε. Αλλά καλά, και εμείς πρέπει να χλαπάτσα. Αλλά γίνει χαμός τώρα. Τέλος πάντων, anyway. Πολύ σημαντικό θέμα, κυρία Χρυσουδάκη. Δεν υπάρχει, πώς το λένε, woke agenda. Και συνεχίζει με σοβαρά θέματα. Με τα οικονομικά να πούμε ότι το 2028, τώρα δηλαδή σε δύο χρόνια, κατώτατος μισθός 1000 ευρώ. Πάμε.
1: Ναι.
0: Μεικτά, Μίτσο, όπως σου φαίνεται αυτό, 1000 ευρώ.
2: Εντάξει, πολύ καλό μου φαίνεται.
0: Για Τέμπη. Για Τέμπη, ορίστε, απαντήσαμε και σε αυτό. Έγινε, λέει, το πρώτο δρομολόγιο με πλήρη τηλεδιοίκηση, λέει. Είμαστε στην κατεύθυνση του εξυγχρονισμού. Επειδή πήγε καλά η φάση το να έχουμε ανθρώπους στο τέτοιο, και είπε Μίτσο και καφέδες, το τηλεδιοίκηση, Μίτσο, είναι πάει μόνο το τρένο.
2: Ναι, παιδί μου.
0: Α, πάει μόνο το τρένο. Μάλιστα. Άρα αυτή τη στιγμή, να ξέρω, είδαμε ότι με το να δουλεύουν άνθρωποι δεν πήγε καλά.
1: Οπότε πάνε μόνο
0: του. Τώρα πάνε μόνο του.
1: Έμπαινες.
0: Κυριάκο Μητσοτάκη, ναι. Σε τρένο δεν ξέρω. Λοιπόν, έχουμε άλλα μέτρα. Μίτσο, πες τα.
2: Είπε πολλά πράγματα βασικά. Έρχονται αλλαγές. Κατάλαβα το λόγο.
0: Και ναι, μπορούμε μετρητά. Και πώς τον θέλω να πω, και μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, μετά από ατύχημα που είχε το καλοκαίρι με ποδήλατο, πρόεδρος.
2: Ναι, το ματιάσαμε, το φάγαμε, παιδιά. Ναι. Είχε και αυτός ατύχημα με ποδήλατο, χτύπησε το χέρι του.
0: Ναι, για λέγε τώρα για τα μέτρα.
2: Λοιπόν, ξεκινάω, θα στα πω εγώ ακριβώς όπως τα είπε και ό,τι καταλάβετε. Κατάργηση τέλος επιτιδεύματος για επιχειρήσεις.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Ναι. Αλλαγή στα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών.
0: Ασπίδα το Αχιλέα. Τουρκοί. Μήκης, δεν σας έχω ξεχάσει. Λέγε.
2: Έχουμε και βίντεο γι' αυτό. Ναι. Απαλλαγή για τους συνεπείς από προσαυξήσεις. Mm. Μείωση προκαταβολής φόρου 5% ετησίως.
0: Ναι.
2: Συνταξιούχοι.
0: Το μπουλο. Φαντάζεσαι. Συνταξιούχοι. Το μπουλο.
2: Αυξάνεται στα 400 ευρώ ετήσια ενίσχυση.
0: Ναι.
2: Για να τον 65.
0: Ναι.
2: Μηδενισμός φόρου εισοδήματος ως 20.000 ευρώ για κατά κύριο λόγο.
0: Συνταξιούχοι. Το μπουλο.
2: Μηδενισμός φόρου εισοδήματος τριτεχνών ως τα 20.000.
0: Συνταξιούχοι.
2: Σταδιακή αύξηση κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ σε 15 μήνες.
0: Ναι.
2: Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους.
0: Μάγια.
1: Α,
0: είναι τρελός ο πρόεδρος. Πει την αρκωτήγα. Λοιπόν,
2: και φυσικά μου έχει και το σπίτι μου τρία.
0: Το σπίτι μου τρία. Σα το ξαναπεί. Είναι το γαμό το σπίτι μου τρία αυτό. Λοιπόν, ωραία πάνω και συντέθ, ωραία είναι η φασούλα. Ήταν και. Πήγε και ο Τσίπρας.
2: Όχι, ο Τσίπρας έχει το δικό του, δεν πήγε.
0: Α, έχει δικιά του μέρα ο Τσίπρας.
2: Ναι, ναι, ναι. Έκανε για εκείνους ανακοινώσεις.
0: Ναι. Α, κάτσε, κάτσε, με τα μπερδεύω, ρε Μίτσο, περίμενε. Γιατί βλέπω εδώ πέρα ότι έχει κάνει εξαγγελίες και ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Μίλησε γι' αυτό στη Θεσσαλονίκη.
0: Λέει, Αλέξης Τσίπρας λέει, κάτσε μισό λεπτό. 1000 ευρώ κατά τους μισθούς. ΦΠΑ 6% και πατριωτική εισφορά. Μισό λεπτό. Βγήκανε παιδιά τώρα και τις μετρήσανε. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Να καταλάβω καλά. Πήγε στη Δέντρο Μητσοτάκης.
2: Mm-hmm.
0: Είπε τι θα κάνει.
2: Ακριβώς.
0: Και βγήκε ο Τσίπρας και είπε τι θα κάνει.
2: Ακριβώς. Τι του φαίνεται περίεργο.
0: Όχι, πάμε
2: λίγο. Ο Τσίπρας είπε άλλα πράγματα.
0: Ωραία. Πάμε να, γιατί το ακροατήριο πρέπει να διαλέξει τι θα ψηφίσει. Αυτή τη στιγμή βγήκε ο Γιάννης Μητσοτάκης και είπε θα κάνω 1, 2, 3, 4. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας τώρα.
2: Ο Τσίπρας λοιπόν είπε καλύτερα πράγματα.
0: Ναι.
2: Είπε 1000 ευρώ κατά το μισθό στο 27.
0: Beat that bitch. Ναι.
2: ΦΠΑ 6%.
0: Μαλάκα.
2: Κατάργηση πανελληνίων.
1: Στο... Δεν θυμάσαι τώρα γι' αυτό.
0: Χορέψετε, χορέψετε. Τα κούνια, μην λυπάστε. Για λέγε.
2: 500 ευρώ σε φοιτητές.
0: Ναι.
2: 50.000 νέες κατοικίες προσιτές.
1: Ναι. Ναι.
2: Για όλους μας.
0: Για όλους μας. Ναι.
2: Και αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους. Εργαζομένους στην υγεία.
0: Μάκα, αυτό που λέει ο Λάμπρος εδώ πέρα. Πετάνε κάρτες υπερατού. Τι είναι αυτό, παίζουν κάποιο είδους τέτοιο. Λοιπόν, αυτό γίνεται στη ΔΕΘ παραδοσιακά. Ναι, ρε παιδιά, αυτό λέω. Αυτό είπαμε και στην αρχή. Άρα, παιδιά, έχουμε όλο το πρόγραμμα μπροστά μας. Μπορείτε να διαλέξετε. Μικρές. Είναι σαν να συγκρίνεις δύο μοντέλα αυτοκινήτων. Κοντάκι δύο.
2: Αλλά ο Τσίπρας πιο σύντομα
0: όμως. Ο Τσίπρας σου λέει για ξανά, θα το πάρεις το χιλιαρικάκι, το καό, το μισό, θα το πάρεις το 27. Εγώ να σου πω κάτι, είμαι χαρούμενος. Είμαι χαρούμενος. Δηλαδή, να σου πω κάτι, πέρα τα αστεία, αν δεν είχαμε και αυτό το δυστύχημα με το. Πώς να σου πω, παιδί μου. Το μόνο που με κρατάει από τον Αυγούστου δρόμο να πανηγυρίσω είναι ότι έχουμε και το τέτοιο. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Έχουμε κάποιο άλλο θέμα από τη ΔΕΘ που μπορούμε να συζητήσουμε γρήγορα που δεν. Ξέχασα κάτι.
2: Όχι, μόνο λεφτά.
0: Λεφτά. Για να δούμε το Σαμαρά κάτι έγινε. Εκεί πέρα για ο Αντώνης Σαμαράς κάπου μπλέκεται και αυτό. Δεν ξέρω αν θα κάνει κόμμα τελικά.
2: Θα κάνει μέσα Σεπτέμβρη, λέει, θα ανακοινωθούν όλα.
0: Ναι. Λοιπόν. Έχουμε, μα μέσα σε όλα αυτά, έχουμε και αποφυλάξει Ηλία Καστιδιάρη.
2: 15 Σεπτεμβρίου.
0: 15 Σεπτεμβρίου. Έχω δει ήδη κάτι. Πώς το λένε. Γελάω, ρε παιδιά. Είδα, έχω δει κάτι στο TikTok. Ακολουθώ και εγώ κάτι λογαριασμού. Θα το πω τώρα δημόσια.
1: Τι έχεις,
0: ρε παιδιά, θα το πω δημόσια. Oh. Και μη με παρεξηγήσετε.
2: Ναι,
0: ίσως δεν είναι αστείο. Εγώ παλιά, όταν ήμουν στο Sky, στο ραδιόφωνο του Sky, και με έβγαζε ο Μάνος Βουλαρίνος να κάνω ρεπορτάζ στον δρόμο. Θα μου πεις, δεν φάνηκε καλό να γελάς με αυτά. Εμένα η αγαπημένη μου κατηγορία ήταν, δηλαδή που πέρναγα καλά εγώ, ήταν γερόντια τύπου 75-85 χρονών, χοντική. Δεν υπάρχει πιο όμορφη, όμορφη κωμωδία σε τέτοιο. Αλλά γενικότερα, ρε παιδί μου, μου προκαλεί μια αίσθηση πολύ. Θα μου πεις, δεν φάνηκε εντάξει, τώρα να γελάς με όλα. Παρακολουθώ κάτι λογαριασμού στο TikTok, οι οποίοι περιμένουν τον Καστιδιάρη να βγουν. Παιδιά, είναι τόσο ωραίο, τόσο ωραία αυτή η λογαριασμή στο TikTok. Τώρα θα ήθελα να προτείνω και 2-3 τώρα. Μιλάμε.
1: Άστο ρε παιδάκι, δεν πειράζει.

0: Λοιπόν, θα δούμε. Άλλο Μίτσο, κάτι σημαντικό το οποίο χάσαμε μέσα στο καλοκαίρι, κάποια είδηση.
1: Ξαφνικά εξαφανίστηκαν οι λαγοκέφαλοι, δεν ξέρω αν το καταλάβατε.
0: Με τους λαγοκέφαλους τι είχαμε.
1: Εξαφανίστηκαν.
2: Για ναι.
0: Τέλος,
2: δεν ακούγονταν τίποτα. Μόνο για μέδουσες.
0: Για μένα, να ξέρεις, οι λαγοκέφαλοι, επειδή στο κυπριακό ραδιόφωνο, ξέρεις ότι οι Κύπροι τους λαγοκέφαλους λένε κουνελόψαρα. Το οποίο είναι ακόμα πιο ωραίο.
1: Όχι.
0: Έχουμε και μια σύλληψη ενός Γάλλου στο Μπάρι, ο οποίος μετέφερε αντιαρματικούς πυράβλους άκερων στην Πάτρα.
1: Σωστά.
0: Γιατί η Πάτρα χρειάζεται οπλικά συστήματα. Μετέφερε από τον Μπάρι πυράβλους. Από την Πάτρα.
1: Πάτρα από εμάς,
0: από την Πάτρα. Φημίζεται η Πάτρα για τους. Έχουμε καλούς πυράβλους πέρα εκεί. Ερντογάν, φυσικά θα σχολιάσουμε και Ερντογάν, παιδιά. Ερντογάν του έχει μπει στον προστάτη η φασούλα όλη με τον εξοπλισμό της Ελλάδας. Νέα προειδοποίηση στην Αθήνα. Θα έρθουν βράδυ πάλι, τι θα κάνουν, για λέγε.
1: Είπε συγκεκριμένα ότι πρέπει να σταματήσουμε να εξοπλίσουμε τα νησιά
0: μας. Δηλαδή είναι και αυτό που λέει, βγήκε ο Ερντογάν, κάπου όπαρε, παιδιά. Δηλαδή τα έχω αρχίσει και αγχώνομαι κι εγώ. Επίσης όλα αυτά που παίρνουμε, ποιος θα κάτσει να τα μάθει να τα λειτουργεί. Εδώ πέρα ένα λάπτο παίρνουμε και δεν ξέρουμε πώς θα το βάλουμε.
1: Εμένα ο ξαδερφός μου πήγε στρατό, έμαθα να λειτουργεί ντρόουν.
2: Όντως, κατευθείαν.
0: Σιγά μου, καταρχήν έχουμε τόσους φωτογράφους που το ντρόουν το.
1: Δεν τα ίδια ρε φάνηκε εσύ. Τα πολεμικά με τα ντρόουν τη φωτογραφία.
0: Πώς το ανέβαζε, εγώ που ξέρω που ασχολούμαι με τηλεκατευθυνόμενα, κάνεις το πάνω.
1: Δεν ξέρω.
2: Απλά μεταπατά.
1: Δεν ξέρω ποια είναι η διαφορά. Όπως επίση με την ασπίδα του Αχιλέα. Δεν ξέρω αν το είδατε το βίντεο. Βγάλανε και οι Ισραηλοί ένα βίντεο για να τιμήσουν τη συνεργασία.
0: Ήταν φοβερό το βίντεο. Τρομερό. Δηλαδή, μ' άρεσε πάρα πολύ. CGI όλο.
1: Τρομερό βίντεο να δείχνει ένα άγαλμα του Αχιλέα και ξαφνικά πύραυλοι να έρχονται προ το μέρο του και ξαφνικά πετάει μια πέτρα και βγαίνει ένα τεράστιο πύραυλο.
0: Φαντάζεσαι, μήπω αυτά που μα πουλήσαν να πετάνε πέτρε αντί για. Λοιπόν, φίλε και φίλοι, ωραία θα είναι και φέτο. Ωραία θα έχουμε πολύ ψωμάκι. Εμείς εδώ θα είμαστε, κέφι, χορός, τραγούδι, δώσε Ελευθέρη. Σκλάβοι, ξυπνάτε!
3: Κουνάβια, επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
4: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Ερκοντίσιον, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο Δουλευταρά.
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Music 892.
6: Η επιστροφή στα θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Έτοιμος για το σχολείο?
9: Ναι!
8: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
9: Εντάξει!
8: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
9: Εντάξει!
8: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
9: Εντάξει!
8: Ωραία λοιπόν, τζάμι, όχι, μπόμπα, φυσάς, όχι, πώς το λέτε, σλέι.
9: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε, είμαι εντάξει.
3: Επιστροφή στην τάξη, εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
9: Και είσαι εντάξει.
10: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου, ετήσια στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Java ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες.

0: Μασούτης. Μπες δυνατά. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Ποπ Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

0: Πόσοι μικρά μου κουνάβια από εσάς θυμούνται σήμερα πραγματικά όσα έμαθαν ποτέ στα αγγλικά. Κάπου σίγουρα θα υπάρχει ένα χαρτί που μας πιστοποιούσε ότι ξέραμε αγγλικά. Ευτυχώς τα παιδιά σήμερα μπορούν να τα μάθουν λίγο διαφορετικά. Που στην ευρωγνώση τα αγγλικά είναι σύγχρονα, διαδραστικά, ζωντανά. Όχι απλά μάθε και γράψτε μου εδώ και δώστε μου. Είναι όπως λέμε αγγλικά από άλλο πλανήτη. Οπότε άσε το δικό σου lower εκεί που βρίσκεται. Μπες στο ευρωγνώση.com, βρες την ευρωγνώση που είναι κοντά σου και δες πώς μαθαίνουν αγγλικά τα παιδιά του σήμερα. Ευρωγνώση αγγλικά από άλλο πλανήτη.
1: Παιδιά, γενικότερα να ξέρετε, έχει γίνει χαμός με τα Emanuela Cosmetics. Είναι παντού TikTok, Instagram, στα Hondo Center, γενικά. Και αν δεν έχετε δοκιμάσει ακόμα το No Filter Needed Foundation, χάνετε. Είναι σαν να φοράς αυτό που λέμε φίλτρο στο πρόσωπο, κάλυψη, αποτέλεσμα καταπληκτικό. Και γενικά όλο το brand έχει αυτή τη luxury εικόνα, αλλά με τιμές πραγματικά προσιτές. Μπορείτε να μπείτε στο site της Emanuela Cosmetics, που είναι emanuelacosmetics.com, και να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
2: Και μαζί μας, παιδιά, θέλω να σας πω ότι η φαρμακοβιομηχανία Intermed παρουσιάζει τα Unident Pharmacare Mouthwashes, μια ολοκληρωμένη σειρά με 6 στοματικά διαλύματα υψηλής ποιότητας, ειδικά σχεδιασμένα για να προσφέρουν καθημερινή και εξατομικευμένη φρόντιδα για κάθε ανάγκη της στοματικής κοιλότητας. Unident Pharmacare Mouthwashes, η καθημερινή φροντίδα που χρειάζεται το στόμα σου. Διαθέσιμη στα φαρμακεία και τα e-pharmacies από την Ιντερνετ.
0: Λοιπόν, πριν συνεχίσει ο Δημήτρης, να κάνω δύο ανακοινώσεις για φέτος, γιατί έχουμε κάποιες αλλαγές. Τα ζώδια, φίλες και φίλοι, θα συνεχίσουν και φέτος. Ξέρω πάρα πολύ, πάρα πολύ θέλατε να τα κόψουμε. Πάρα πολύ όμως δεν αντέχατε χωρίς αυτά. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο. Πάρα πολύ με πιάνω.
2: Τι ήθελες να κόψεις εσύ?
0: Όχι, εγώ τι να τα κόψω. Είναι η μόνη ώρα που κάθομαι για το σαντουίτσι μου. Λοιπόν.
2: Τέλειο.
0: Και να πω ότι σήμερα, αυτή η εβδομάδα, ίσως, δεν είναι τελικό, αυτή η εβδομάδα, ίσως δεν θα έχουμε στο τέλος κουναβομαχίες, γιατί είμαστε πολύ κοντά. Είμαστε συζητήσεις τώρα να κλείσουμε φέτος εδώ το εμπορικό του Music και να κλείσουμε μια πάρα πολύ μεγάλη φασούλα με ένα πάρα πολύ μεγάλο δώρο, ακόμα καλύτερο από πέρυσι. Θυμάστε πέρυσι τι δώρο είχαμε? Φέτος νομίζω με την βοήθεια εδώ πέρα του εμπορικού μας τμήματος θα κανονίσουμε ακόμα μεγαλύτερο. Άρα να μένετε και από εβδομάδα θα έχουμε και εκεί πέρα ανακοινώσεις. Φίλες και φίλοι, Δημήτρης Βουλίνης, το καπελίνο μπουσουλίνο είναι έτοιμο για ζώδια.
3: Άστρα και...
2: Καλά, Δευτέρη. Τα δώσεις όλα, έτσι. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Καλή σεζόν. Και για αυτόν τον λόγο, λοιπόν, σήμερα έχω φέρει ζώδια λίγο διαφορετικά. Δεν είναι τα κλασικά της ημέρας, αλλά... Τι μας φέρνουν, παιδιά, τα άστρα μέχρι το τέλος του χρόνου.
1: Α, ωραίο.
2: Και επειδή πήγα Μαρία στην Πράγα και πρέπει να πας στο ρολόι σου αστρονομικό που είχαν. Έχεις πάει στην Πράγα?
0: Ναι. Σιγά το ταξίδι ζωής δεν με
2: σκέφτεται. Για άλλο πράγμα της λέω.
1: Στην πλατεία το ρολόι.
2: Στην πλατεία το ρολόι, πόσο το φτιάξανε τότε με βάση ζωδίων και τι φέρνουν τα ζώδια.
0: Αργό σχολείο, δεν έχουν να κάνουν.
2: Φάνει τεράστια
0: πράγματα. Παιδιά
1: μου, είναι ολόκληρη επιστήμη αυτό. Οι πλανήτες, έτσι όπως συντονίζονται.
0: Πήγαινε στο βασιλικό κήπο που έχουν εδώ πέρα, έχει ένα ηλιακό πολύ καλύτερο.
1: Τώρα λες το φάνει, θα καταλάβει.
2: Οκ. Ξεκινάμε λοιπόν με τον κρυό.
0: Πήγε ο Μίτσος στην Πράγα τώρα και τέτοιο. Σιγά και τη βλακία την Πράγα. Μια είναι από. Εσύ, σου ξαναπεί.
2: Η Βιέννη μου άρεσε περισσότερο, δεν βλακία η Πράγα. Είναι πολύ ωραία πόλη.
0: Σας λέω και πάλι, το έχω ξαναπεί και για τους νέους ακροατές και ακροάτησες. Ό,τι υπάρχει από τη Θεσσαλονίκη μέχρι το Βερολίνο, αυτή η απόσταση από Θεσσαλονίκη μέχρι Βερολίνο είναι το ίδιο. Αν πάτε σε μία πόλη, έχετε πάει σε όλες. Προχώρα. Λέγε.
2: Φίλε μου, Κρυέ, θέλω να σου πω ότι το τελευταίο κομμάτι του 26 σε καλεί να σοβαρευτείς και να αποφασίσεις τι πραγματικά θέλεις. Επαγγελματικά μπορείς να βάλεις τις βάσεις για κάτι καινούριο, αλλά χρειάζεται υπομονή και καλό πρόγραμμα. Στα αισθηματικά υπάρχει ένταση, έλξη, αλλά και επιστροφές από το παρελθόν για εσάς μέχρι το τέλος του 26. Μέχρι το τέλος της χρονιάς θα έχετε ξεκαθαρίσει ποιοι άνθρωποι, αλλά και ποιοι στόχοι αξίζουν πραγματικά τον χρόνο σας. Πάμε στον Ταύρο, που μέχρι να φύγει το 26 το ενδιαφέρον στρέφεται περισσότερο στο σπίτι, στην οικογένεια και στην προσωπική σου.
0: Μια χαρά ήταν τόσο καιρό που λείπατε και ακούτα μόνο μουσική. Συγγνώμη, λέγε. Λες βλακίες, φίλε, γιατί είχαμε πάλι επαναλήψεις τόσο καιρό.
2: Εγώ ήρθα, μάτω και την Παναγία, ήρθα με χαρά, με όρεξη, ειλικρινά σου μιλάω. Ήρθα όντως με όρεξη. μπορώ να καταλάβω.
0: Είναι, βέβαια είναι ο φίλος ο Χρήστος που είναι οδηγός ταξί και λέει: μια χαρά που λείπα τόσο καιρό και ακούω τώρα μόνο μουσική και έλεγαν οι τουρίστες: τι ωραία μουσική μας έχετε βάλει. Να περάσουμε ωραία τώρα που γυρίσατε. Ακούμε τις αγροφωνάρες σας και λένε οι τουρίστες: λέει, ποιος είναι αυτός, γιατί φωνάζει, γιατί τέτοια. Έχουν πρόβλημα οι ταξιτζίδες.
2: Μπορεί να προκύψει μια μετακόμιση λοιπόν για εσάς τους Σταύρους, μια αλλαγή στο χώρο σας ή μια σημαντική οικογενειακή απόφαση. Στα αισθηματικά, το φθινόπωρο μπορεί να επαναφέρει μια παλιά ιστορία ή ένα θέμα το οποίο δεν έχει λυθεί. Τέλος, ο Δεκέμβριος θα σας βρει πιο σίγουρους για το τι θέλετε και κυρίως για το τι δεν δέχεστε.
0: Μας φάγατε παιδιά και τα σωθικά με τη Βουλγαράκη. Η Βουλγαράκη, παιδιά, γιατί έχει γίνει μεγάλη παρεξήγηση, αλλά επίτηδες το κάναμε με το Λένι, για να είναι επικοινωνιακό τρίκ αυτό. Παιδιά, η Ελένη δεν έχει, είναι στην Πορτογαλία, έχει μείνει. Απλά επειδή την αγαπάει πάρα πολύ εδώ πέρα ο σταθμός, ο Όμιλος και όλοι οι υπόλοιποι, εξαγωμένα, η Ελένη θα κάνει εκπομπή 1-3 καθημερινά, αλλά 1-4. Καλά, μία μέρα ήταν τόσο καλή η Ελένη, σου λέει ας βάλουμε ένα τρίωρο. Θα βγαίνει η Ελένη, παιδιά, από την Πορτογαλία. Δεν είναι γιατί πολλοί μου λέγανε με μήνυμα, θα γυρίσει η Ελένη, διώξε τη Μαρία. Κάποιοι μου φωνάζουν στον δρόμο, για ποιο λόγο διώξε τη Μαρία. Με πιάσε στον δρόμο, γιατί διώξε τη Μαρία, λέει, μια χαρά ήταν. Ναι, ψυχραιμία. Η Ελένη θα γυρίσει και θα βγαίνει. Καλά, θα βγαίνει τώρα. Η Ελένη δεν ξύπνησε για να έρθει εδώ πέρα. Τώρα πώς θα βγαίνει η Ελένη, θα βγαίνει η Ελένη από την Πορτογαλία.
2: Καλά, να σου πω, μία η ώρα.
1: Μία
2: ξυπνάει, δεν γίναμε ξυπνάκι στι 12.
0: Σκεφτείτε τώρα Ελένη από Πορτογαλία, live βέβαια θα είναι, live θα είναι η Ελένη με ηχολήπτη Λευτέρη. Αν καταφέρετε και ακούσετε. Αν βγει ήχο στον αέρα, θα είναι.
2: Σήμερα ξεκινάει και η Ελένη.
1: Ναι, όλο ο σταθμό ξεκινάει σήμερα.
2: Θα μπορώ να την ακούσω από περιέργεια. Λοιπόν, φίλε μου, Δίδυμε, θέλω να σου πω ότι το υπόλοιπο του 26 φέρνει μεγάλη κινητικότητα, νέες γνωριμίες, ιδέες, συμφωνίες και αρκετές μετακινήσεις. Μπορεί να παρουσιαστεί μια ευκαιρία μέσα από την επικοινωνία, τα social media ή μια νέα συνεργασία. Στα αισθηματικά τα πράγματα γίνονται πιο ενδιαφέροντα, αλλά χρειάζεται προσοχή στις παρεξηγήσεις και στα διπλά μηνύματα. Mm-hmm. Μέχρι το τέλος της χρονιάς θα έχει κάνει μια αλλαγή, η οποία θα σου οδηγήσει στο 27 με μεγαλύτερη ελευθερία. Πάμε στον καρκίνο που το κλείσιμο του 26 σε βρίσκει επικεντρωμένο στα οικονομικά και στην επαγγελματική σου ασφάλεια. Υπάρχουν λοιπόν ευκαιρίες για περισσότερα έσοδα, αλλά μαζί έρχονται και αρκετά έξοδα, γι' αυτό χρειάζεται μέτρο.
0: Ρε Μίτσο, ένα εξαιρετικό που λες οικονομική ασφάλεια, γιατί και εμένα μόνο αυτό μέτρο έφυγε. Βλέπω ρε παιδιά στο TikTok και στα αυτά τα social τα δικά σας τη νεολαία, αυτό που λένε. Πώς το λέγεται, παθητικό εισόδημα.
2: Πώς
0: αυτό το παθητικό ζώο, άσε τα λεφτά να δουλεύουν για σένα. Το βλέπω, το λένε όλοι εκεί πέρα. Πώς γίνεται αυτό, ρε Σιμίτσο? Θα μου πεις, κοίτα εμένα, θα μου πεις κάποιος. Αλλά ναι, πιο παθητικό εισόδημα. Εσύ τουλάχιστον δεν έχεις και μέχρι εδώ πέρα. Παθητικό εισόδημα. Στείλτε μου πώς μπορώ να έχω παθητικό εισόδημα.
2: Άλλοι το κάνουν ερφάνι με τα κρύπτο. Άλλοι το κάνουν με τα ενίκια που μπορεί να έχουν σπίτι για να νοικιάζουν. Παθητικό εισόδημα.
1: Ναι, κάθεσαι, αλλά
2: κάθεσαι και πληρώνεις. Στη δουλειά καλείσαι να δείξεις ότι μπορείς να αναλάβεις κάτι πιο σημαντικό και στα προσωπικά θα χρειαστεί να μιλήσεις ανοιχτά και να μη συσσωρεύεις παράπονα. Αν το κάνεις, η χρονιά μπορεί να κλείσει με μεγαλύτερη ηρεμία για εσένα. Πάμε στον Λέον που είσαι από τα ζώδια που μπορούν να κλείσουν το 26 πολύ δυναμικά. Η αυτοπεποίθηση ανεβαίνει και μαζί της έρχονται ευκαιρίες για προβολή, επαγγελματική εξέλιξη και νέα ξεκινήματα.
0: Σπύρο, για στείλε με τα κρύπτο, τι γίνεται, θα ανέβουν, για λέγε.
2: Στα αισθηματικά υπάρχει έντονο ενδιαφέρον, νέες γνωριμίες και πιθανότητα να προχωρήσει μια σχέση στο επόμενο στάδιο. Πρόσεξε μόνο την υπερβολή και μην πιστέψεις ότι πρέπει να τα κάνεις.
0: SP 500 λέει ο Νίκος, λέει βουά. Α, Λεωνίδα, άστο. Μου τα έχει πει ο Λεωνίδας, παιδιά, αυτά. Είναι και ο Λεωνίδας, είναι εκεί πέρα. Ό,τι του δίνει εδώ πέρα ο Όμιλος, πάει και τα παίζει εκεί πέρα. Για λέγε.
2: Το 27 σε βρίσκει πιο λαμπερό και αποφασισμένο.
0: Νομίζω, ρε φίλε, νομίζω ότι κάτι τέτοια κρύπτο χρηματιστηριακά αυτά είναι για ανθρώπους που δεν ξέρουν. Είναι σαν αντί να πηγαίνεις στο πρακτορείο της γειτονιάς, νιώθεις και μεταξύ σου ότι είσαι ξύπνημα. Βρήκα SP500, ουα, ζούα και κρύπτο και κρύπτο, κρύπτο. Για λέγε.
2: Πάμε στον Παρθένο που οι τελευταίοι μήνες 26.
0: Αμοιβαία κεφάλαια λέει. Ρε, εσύ έχεις παρατηρήσει. Συγγνώμη, Γιακόπτο, έχεις παρατηρήσει ότι είναι το κοινό που θέλω. Είναι όλοι. Δηλαδή, μπαίνει τώρα εδώ πέρα ο φίλος Δημήτρης. Φίλε Δημήτρη, πραγματικά δεν ξέρω τι δουλειά κάνεις, μυρίζομαι. Σου λέει, Φάνη, αμοιβαία κεφάλαια, εγγύηση. Τσέσπου, δεν έχει ιδέα. Αλλά κάποιος του έχει πει κάτι τώρα. Ναι,
2: κάτι τα αμοιβαία κεφάλαια.
1: Για να το λέει κάπως, θα ξέρει.
0: Ναι,
2: τι είναι αυτά.
0: Τίποτα. Ο άλλος λέει SP500. 0% φορολογία. Λέει tariffs, serifs. Τέτοιους ακροατές θέλω. Τέτοιους ακροατές θέλω. Και μετά λέει τα βάζουμε με τα κορίτσια. Λέει που δεν υπάρχουν άντρες. Ορίστε, γιατί δεν υπάρχουν άντρες. Σου βγαίνει ο Δημήτρης, σου βγαίνει ο Δημήτρης από του άλλου και σου λέει SP500. Τι άλλο θες, κυρία μου, για να παντρευτείς. Για λέγε.
2: Συνεχίζω εγώ με τον Παρθένο.
0: Πάρε δύο ταξί και είναι και σέτα.
2: Θα θέλει.
0: Εσύ, να σου πω κάτι, συγγνώμη, είσαι ακόμα και πάλι.
2: Ναι, μου
0: ωραία. Γιατί γελάω. Έχω κάνει ρε παιδιά τα παιδικά μου χρόνια. Τα παιδικά μου χρόνια, όχι τα παιδικά μου. Τα μεγαλύτερα, από 25 μέχρι 35. Έχω κάνει άπειρες κουβέντες με φίλους μου για τέτοια. Δηλαδή, το πώς θα βγάλουμε χρήματα. με απίθανες ιδέες. Δηλαδή, έχω περάσει από όλα τα κομμάτια αυτά και μ' αρέσει ακόμα να συζητάω. Ενώ ξέρω ότι ο άλλος δεν έχει ιδέα και ότι είναι γκραζόγατος. Δηλαδή,
1: εσύ τα λες όμως, θες να τα λες ουσιαστικά.
0: Και δεν μ' αρέσει να μιλάω με κάποιον άνθρωπο ο οποίος ξέρει πραγματικά. Αν βρεθώ με κάποιον οικονομολόγο απέναντι και μου κάτσει και μου μιλήσει σοβαρά, δεν γουστάρω.
1: Γιατί
0: θέλω
1: όμως
0: άνθρωπο σαν και εμένα, αγράμματο, να μου το παίζει ειδικός. Εκεί αισθάνομαι καλά εγώ. Δηλαδή, αν έρθει κάποιος, παιδί μου. Ναι, αν έρθει κάποιος επιστήμονας τώρα από το Harvard και κάτσει και μου κάνει οικονομικά. Δεν θέλω να σε ακούσω καθόλου. Γιατί στα λέει ρε παιδί μου, και ακαταλαβίστηκα, και αν μιλήσει με κάποιο σοβαρό άνθρωπο, θα σου πει σοβαρέψου.
1: Ναι.
0: Θέλω έναν άνθρωπο του επίπεδου μου, δηλαδή flat, τελείως, και να μου λέει ναι, σίγουρα! Ναι, σίγουρα σου λέω!
1: Τι μαζοχισμός
0: είναι αυτό. Να πάρω bitcoin. Σου λέω 1000%. Άκουσε με! Θέλω τέτοιους, μόνο τέτοιους θέλω. Μην έρθει να μου πει κάποιος σοβαρός με πτυχία και δεν μπορώ καθόλου. Και στα ιατρικά.
1: Και στα ιατρικά.
0: Δηλαδή θέλω πάντα ένα ψέμα, το οποίο να ξέρω ότι είναι ψέμα και βλακεία, αλλά μου αρέσει, ρε παιδί μου. Δηλαδή,
1: γιατί, ρε παιδί μου, πες μου λίγο, εξήγησε μου για αυτό το μαζοχισμό.
2: Γιατί με αυτό μεγάλωσε, παιδί μου.
1: Να νιώθεις καλά, σε κάνει.
0: Ναι, νιώθω καλά εκείνη τη στιγμή. Νιώθω καλά.
1: Νιώθει, παίρνει αξία.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: ναι, ναι.
2: Στέλνει ο Δημήτρης, βέβαια, ναι, και λέει, ό,τι σου λέω, σιγουράκι τα αμοιβαία.
0: Ναι. Παιδιά, και λέω και πάλι Νίκο και λοιποί, εσάς ακούω. Λοιπόν, λέγε. Και είναι και χόμπι αυτό. Το επιχειρηματικές ιδέες, το λέω, είναι χόμπι. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
2: Εγώ αισθάνομαι άσχημα γιατί τα ακούω και αισθάνομαι πολύ χάλια με τον εαυτό μου. Λέω, δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα.
0: Εγώ είχα γνωρίσει ένα. Όταν γεννάγαμε στο νοσοκομείο, καλύτερο να μας ακούει ένα παιδί εκεί πέρα που ήταν φύλακας. Πιάνω κουβέντα, φάνε αυτά. Και πώς πάει η κουβέντα στα λεφτά. Επειδή ήμουν όλο το βράδυ εκεί πέρα, ξενύχταγα μέχρι να γεννήσουμε. Φτάνει η κουβέντα στα λεφτά. Και του λέω, εσύ τώρα σοβαρά τώρα. Του λέω σοβαρά, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε το παιδί. Σοβαρά, αδερφέ, του λέω. Ένα παιδί από τον Μπραχάμι. Σοβαρά του λέω, ρε φίλε. Άνοιξε 500.000, του λέω τώρα, τι θα τα έκανες. Λέει, φάνη στο λόγο μου. Λαμπίκο. Του λέω, τι λαμπίκο. Θα άνοιγα λαμπίκο, μου λέει. Του λέω, εσύ, σου δίνω 500.000. Θα άνοιγα λαμπίκο αύριο. Λαμπίκο. Του λέω, εσύ, 500.000. Λαμπίκο, μου λέει. Εντάξει, τι να σου πω, λαμπίκο.
2: Φίλε μου, Παρθένε, λοιπόν, θα ξαναπροσπαθήσω να σε πω και θέλω να σου πω ότι θα θελήσει να απομακρυνθεί.
0: Του λέω 1 εκατομμύριο ευρώ. Τα 500.000 λαμπίκο.
1: Τα 500 είναι σταθερά.
2: Θα θελήσει να απομακρυνθεί, λοιπόν, από κουραστικές καταστάσεις, ανθρώπους και υποχρεώσεις οι οποίοι σου στερούν την ενέργειά σου. Στα επαγγελματικά μπορεί να προετοιμάζεται κάτι σημαντικό, το οποίο όμως δεν είναι ακόμη έτοιμο να φανεί. Στα προσωπικά χρειάζεται ειλικρίνεια και όχι υπερανάλυση και η νέα χρονιά θα σε βρει πιο ήρεμο και με πολύ πιο καθαρές προτεραιότητες.
0: Έχω τσακωθεί με τον ξάδερφό μου τον Φόντα για κουβέντα. Θέλαμε να ανοίξουμε κάποια εποχή χρόνια να φτιάξουμε φάρμα σαλιγκαριών. Δίνανε επιδοτήσεις. Και είχαμε τσακωθεί σε κουβέντα τώρα.
2: Έχει μπλεχτεί.
0: Όχι, ρε, στα λόγια.
1: Ναι,
0: ρε,
1: είναι business να τρελεί,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ότι τα σαλιγκάρια μου λέει θέλουν δίχτυα γιατί θα φεύγουν. Και θυμάμαι, είχαμε κάνει ένα τσακωμό ότι ρε παιδί μου θα μας βγει πολύ το δίχτυ. Κάτι ωραίες κουβέντες.
1: Ότι τσακωνόσασταν.
2: Φάρμα σαλιγκαριών.
1: Παιδιά, είναι business να τρελεί.
0: Είχαμε συζητήσει, πώς το λένε, να ανοίξω επιχείρηση με ενοικιαζόμενα στο Αίγιο. Μιλάμε άπειρες κουβέντες, άπειρες ώρες. Και πόσο ωραία. Και δεν μετανιώνω καθόλου γιατί ρε φίλε αυτές τις ώρες που έκανα αυτές τις κουβέντες. Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι να υπάρχει και αποτέλεσμα, ρε Σιφάνη. Πρέπει να την ανοίξει αυτή τη φάρμα.
0: Το αποτέλεσμα υπάρχει στην ψυχούλα μου. Πέρασα καλά. Λοιπόν, συνέχισε, Δημήτρη.
2: Συνεχίζω, λοιπόν, μέχρι να μου πει συγγνώμη. Και φίλε μου, Ζωγέ, θέλω να σου πω ότι η υπόλοιπο του 26 φέρνει κόσμο, προσκλήσεις, νέες παρέες και ευκαιρίες μέσα από γνωριμίες. Ένας άνθρωπος από το κοινωνικό σου περιβάλλον μπορεί να βοηθήσει σημαντικά και στα επαγγελματικά. Γενικότερα, κάποιος θα σε βοηθήσει στα επαγγελματικά μέχρι το τέλος της σεζόν.
0: Πώς το λένε, γιατί και μαζί έχουμε. Καταρχήν και με τον Δημήτρη που με κορυδεύει τώρα έχουμε κάνει για τον Μπούμπ, ναι, θυμάσαι που θέλαμε να ανοίξουμε μια στιγμή.
2: Δεν ήθελε, εγώ το είχα πει μόνο.
0: Ναι, και σου λέω θα σε. Και εγώ μέσα.
2: Είχες με βοηθήσει.
0: Φάρμα σαλιγκαριών κάποτε ήταν πολύ τη μόδα. Ένα άλλο ήταν αυτό που λέει εδώ πέρα ο φίλος. Γάλα γαϊδούρας.
1: Ναι.
0: Υπήρχαν και κάποιοι μικροκλάδοι που ήταν. Πώς λέγαμε κάποτε frozen yogurt, άνοιξε το.
1: Ναι.
0: Σε εμάς, στα πιο ρε παιδί μου έτσι, επαγγέλματα, επιχειρηματικές ιδέες, το γάλα γαϊδούρας. Ήτανε και είναι και πολύ ακριβό. Τυρί από γάλα γαϊδούρας, που είναι πολύ δύσκολο.
2: Τυρί από γάλα γαϊδούρας.
1: Παιδιά, τα προϊόντα καλοποιούν.
0: Αβοκάντο. Μας είχαν πει μια εποχή στο Αίγιο κάτω να βάλουμε αβοκάντο. Και κόβανε τις λεμονιές και βάζανε αβοκάντο. Να βάζεις αβοκάντο στην Ελλάδα.
1: Ή μύρτιλα.
0: Ναι.
1: Μύρτιλα.
0: Τρούφες. Μπράβο. Το να κάνεις καλλιέργεια τρούφας που δεν γίνεται. Ουσιαστικά είναι πολύ δύσκολο.
2: Εσύ γιατί δεν έκανες τίποτα από αυτά.
1: Στα μετέωρα έχει τρούφα.
0: Έμενα και στις κουβέντες πάντα. Τέλος πάντων, ναι, γενικά υπήρχαν πολλά τέτοια. Αλόε βέρα, μπράβο. Να βάλεις καλλιέργεια αλόε βέρα. Ναι, ρε φίλε.
1: Εκεί κάτι θέλει παπά... ειδικό περιβάλλον. Εσύ θα τα ξέρεις αυτά
0: εκεί,
1: που είσαι και...
0: εκεί ξέρεις τι θέλει. Εκεί θέλει να είσαι ο τύπος. Γιατί τι γίνεται. Όταν ήμασταν εμείς εδώ πέρα, οι ψωμόλοι από κάτω που ακούγαμε αλόε βέρα, σαλιγκάρια για αυτά, να ήσουν αυτός που θα τους πουλήσει την πρώτη ύλη. Δηλαδή, να είσαι αυτός που πουλάει τα σαλιγκάρια. Να είσαι αυτός που πουλάει το σπόρο της αλόε βέρα. Εκεί να πιάσεις πέντε τους πρώτους που θα μπουν να βγάλουν λεφτά και να τους ξεφραγιάσεις. Τέλος πάντων. Λέγε Μίτσο.
2: Στη σχέση, φίλε μου Ζυγέ, έρχεται για εσάς, από ό,τι βλέπω εγώ, ένα γερό ξεκαθάρισμα. Πολύ στη σχέση σας, τεράστια προσοχή. Ορισμένες θα δυναμώσουν και αρκετές όμως δυστυχώς θα τελειώσουν. Mm-hmm. Επειδή δεν μπορούν πλέον να στηρίζονται σε μισές αλήθειες. Δηλαδή, όσοι δεν τα πάτε και τόσο καλά μέχρι στιγμής, είναι κάπως πιο δύσκολα τα πράγματα για εσάς. Προσέξτε ιδιαίτερα τις επιστροφές πρώην και δεν σημαίνει ότι όποιος επιστρέφει έχει αλλάξει κιόλας.
0: Μπράβο, Κωστή. Φωτοβολταϊκά στα χωράφια τότε με γαπ, βέβαια. Πολύ φωτοβολταϊκό στα χωράφια τότε. Εννοείται φωτοβολταϊκά. Πολύ στα χωράφια, στον πάτο μας. Παντού. Λοιπόν, λέγε.
2: Πάμε σκορπιό.
0: Ω, σκορπιός. Είμαστε έτοιμοι για γιούζου, λέει Μίτσο.
2: Σκάσε.
0: Ιαπωνικός καρπός.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
4: Γιώργο, είναι μικρά γκρούνια, έχει πέρια. Βρήκα 4-5.
2: Καλημέρα σε όλες τις σκορπίνες και σε όλα τα σκορπουδάκια εκεί έξω. Καλή αρχή, καλή σεζόν, να είστε καλά. Θέλω να σου πω, φίλε μου Σκορπιέ, ότι για σένα, πέρασες ένα ωραίο καλοκαίρι, Σκορπιέ. Mm-hmm. Είσαι εδώ,
0: Μίτσο...
2: το κεφάλι κάτω.
1: Για τον εαυτό του μιλάει τώρα.
0: Μίτσο, ενυδατώθηκες το καλοκαίρι. Ενυδατώθηκες.
2: Καλό φάνη μου.
0: Ρωτάω, ενυδατώθηκες.
2: Από ποια άποψη?
0: Από ποια άποψη, εδώ. Γενικά, είμαστε και σε ένα δημόσιο ραδιόφωνο. Ακούνε και παιδιά.
2: Ναι, τώρα το. Ναι, είσαι πυροπόνος.
0: Ενυδατώθεις.
2: Ρε
0: εσύ Μίτσο, μην κάνεις το χαζό. Όταν κάνεις το χαζό με τρελαίνεις.
1: Ωραία, καταλαβαίνεις.
2: Όχι, πονάς σαν τα πόδια μου μόνο. Έχω γυρίσει με απίστευτο πόνο στα πόδια και στο δεξί οπισθιομέρι. Με πονάει πάρα πολύ.
1: Γιατί?
2: Πάρα πολύ.
0: Ερώτηση. Σε πονάνε τα πόδια σου και ο πισινός του από το περπάτημα?
2: Ναι.
1: Εντάξει. Ναι, αλλά το πονάει το δεξί, δεν το πονάνε και τα δύο.
2: Πάρα πολύ και μου λένε ότι το δεξί, το δεξί είναι το ισχύο. Ότι είναι το ισχύο μου. Mm-hmm. Και πονάει τα πόδια μου πάρα πολύ.
1: Ναι. Mm. Έκανες γνωριμίες εκεί στο εξωτερικό.
0: Ναι, στο πάει απ' έξω η Μαρία.
2: Ξέρεις τι έγινε.
1: Να το έχει κάνει, το βλέπω στα μάτια του.
2: Δέχτηκα.
0: Εντάξει, ξέρεις τώρα, τι είσαι τώρα. Να είναι ο Δημήτρης το φλερτ σου από Ελλάδα. Δηλαδή να είσαι, ρε παιδί μου, ένα άτομο από την Λιθουανία και να γνωρίζεις τον Έλληνα. Θα λένε, ρε παιδί μου, θα νομίζουν ότι οι Έλληνες είμαστε έτσι. Δηλαδή σκέψου τώρα ότι είσαι.
1: Καλά, έχουν δει πως είναι οι Έλληνες.
2: Δεν κατάλαβα, ρε φάνη. Τι είμαι δηλαδή. Για να μην εκπροσωπώ την Ελλάδα.
1: Όχι, εσύ έχουν δει.
0: Σιγά, Μωρή Παπαρίζου, κάτσε κάτω. Σιγά, ηρέμησε. Όχι, σκέφτομαι τώρα, ρε παιδί μου, τώρα είμαι εγώ τώρα, ξέρω εγώ, ένα άτομο από μια άλλη χώρα και γνωρίζω εσένα. Και λέω, γνώριζα τον Δημήτρη. Είναι από την Ελλάδα. Και όταν γνωρίζει έναν άνθρωπο, δηλαδή και εγώ θυμάμαι μια εποχή, είχα γνωρίσει σαν παιδί κάτι Ιταλίδες και λέω, όλες οι Ιταλίδες ήταν έτσι. Βέβαια, εντάξει, ήταν μιλάμε για. Μιλάμε για κανονικά κορίτσια. Αυτό να πω. Και σκέψου τώρα ότι όσοι σε γνώρισαν θα νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες.
2: Ναι, μια χαρά, δεν κατάλαβα. Ναι, δέχτηκα έντονο φλερτ, Μαρία, από γυναίκες στη Ρίγα. Πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Οι οποίες με πέρναγαν και για Τούρκο.
0: Στη Ρίγα σε γυναίκα.
1: Για Τούρκο.
0: Το μπρουτάλ βγήκε παρά έξω.
2: Μπορεί το μαλλί, μπορεί μπούκλα. Mm. Μπορεί μπούκλα και είχα μαυρίσει. Αλλά δέχτηκα πρώτη φορά ζωή μου, ένιωσε τεράστια μηχανία. Είχα πάει σε ένα σπα. Στο Ταλίν.
1: Ωραία.
0: Φημίζεται το Ταλίν και τα
2: πάντα. Με τα μαγιό εκεί πέρα, φυσαλίδες τα πάντα. Δέχτηκα πολύ έντονο φλερτ και πίεση από έναν Φιλανδό. Τον Ατσού.
0: Πον.
2: Ατσού.
0: Ατσού, γίτσες πες το.
2: Τον Ατσού.
1: Ωραίος.
2: Αλλά πολύ έντονο.
1: Ωραίος ο Φιλανδός. Γιατί είναι ωραίοι οι Φιλανδοί.
2: Δεν ήταν ωραίος, δεν ήταν αυτό το πρόβλημα. Αλλά ήταν, σου λέω.
0: Δεν κοιτάξε εξωτερική.
2: Πολύ.
1: Δεν το έκανε με τάκτη, θες να πεις.
2: Ήταν και πιωμένος, ερχόταν συνέχεια. Υπήρχε σοβαρό πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Τη γλιτώσαμε. Φίλοι μου, Σκορπιέ, γενικότερα είχαμε ένα ωραίο καλοκαιράκι. Και θέλω να σου πω ότι το φθινόπωρο σε καλεί να ξανασκεφτείς αποφάσεις που αφορούν τον έρωτα και τα χρήματα. Κάποιο πρόσωπο από το παρελθόν ενδέχεται να επιστρέψει και μέχρι το Δεκέμβριο θα έχεις καταλάβει αν αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία ή ένα οριστικό αντίο.
0: Ρωτάει ο Ιάκωβος αν μπορείς να περάσεις ναρκωτικά από αεροδρόμιο μέσα από την περούκα.
2: Δεν το ξέρω.
0: Εσύ, για πλάκα. Αν πας κάνα ταξίδι τώρα, θέλω να
2: μην κοιτάξω. Πλάκα, εσύ, σοβαρό.
0: Όχι, να δοκιμάσουμε να βάλουμε κάτι κάτω από το σύστημα. Να δούμε αν θα το πιάσει. Βάλε, ρε παιδί μου, ένα κέρμα. Όχι, να ναρκωτικά. Να βάλουμε, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ.
2: Θα το πιάσει, φάνηκε.
0: Τέσσερα δίευρα. Στη σειρά θα χτυπήσει.
2: Θα χτυπήσει. Κοίτα, καλά, πρέπει να το βγάλω εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι, δεν ξέρω.
2: Ντροπή. Πάμε στο Δοξότη. Φίλοι μου, Δοξότη, οι τελευταίοι μήνες χρονιάς ανοίγουν μπροστά σου νέους ορίζοντες. Ταξίδια, σπουδές, γνωριμίες με ανθρώπους από διαφορετικά μέρη και νέες επαγγελματικές ιδέες ευνοούνται ιδιαίτερα για εσάς. Και αν ένιωθες κολλημένος, τώρα αρχίζεις να βλέπεις ξανά επιλογές. Στα αισθηματικά, αναζητάς κάτι που να σε ενθουσιάζει, χωρίς όμως να σε περιορίζει. Το 26 μπορεί να κλείσει με μια σημαντική απόφαση ή ακόμη και με ένα ταξίδι που θα σου αλλάξει τη διάθεση. Περνάμε στον εγώ καιρό που μέχρι το τέλος του 26 καλεί σε αντακτοποίηση οικονομικές υποχρεώσεις, εκκρεμότητες και συμφωνίες.
0: Να ρωτήσω κάτι, και άμα αναγκαστεί να σε ψάξουν, τι κάνουν, ρε φίλε.
2: Τι εννοείς?
0: Δηλαδή, αν πας στο αεροδρόμιο τώρα και μας ακούνε και φίλοι εδώ πέρα, και σου λέει, κύριε, βγάλτε τα.
1: Ποια? Τα μαλλιά σας?
0: Όχι, ρε εσύ, περίμενε λίγο. Αν πάει κάποιος μια περούκα, δεν μπορώ να του πει ο
1: υπάρχει στον. Καλά, δεν το καταλαβαίνεις ότι είναι περούκα, ρε εσύ.
0: Ναι, εντάξει, ας πούμε, το περνάμε αυτό. Δεν καταλαβαίνεις. Άμα σου πούνε, εντάξει, φοράω σύστημα, έτσι. Ναι. Κύριε, βγάλτε το σύστημά σας.
2: Λες, παιδί, δεν γίνεται, τι είναι? Είναι σαν τα μαλλιά μου. Τι να μου βγάλω το μαλλί μου?
0: Ναι, δεν ξέρω.
2: Είσαι σοβαρός?
1: Σου περνάνε, λέει, στο κεφάλι το Λεωνίδα στο εργαλείο.
2: Δεν μου το πέρασαν εμένα.
0: Ναι. Τέλος πάντων, για λέγε.
2: Είναι μια καλή περίοδος για να βάλετε τάξη, φίλοι μου, εγώ καιρή, αλλά όχι για παράτολμα ανοίγματα. Στην προσωπική ζωή, μια σχέση μπορεί να γίνει πιο βαθιά.
0: Ρωτάει ο Ντίνος εδώ πέρα, ο Φιλανδός πήραμε 12 από τη Φιλανδία.
2: Όχι, σας λέω, ρε παιδιά, αφού σας λέω.
1: Δεν είχε και τάκτο.
2: Τραγικές καταστάσεις. Οικογενειακά ζητήματα χρειάζονται υπομονή και το 27 σε βρίσκει πιο όριμο, πιο οργανωμένο και απαλλαγμένο από σημαντικό βάρος. Βέβαια, μου λέγει ότι βγάζει 17.000 το μήνα ο Φιλανδός.
1: Γιατί τι κάνει?
2: Εκεί το σκέφτηκε.
0: 17.000 το μήνα, τι κάνει? Άμα την πέφτει σε τουρίστες, μάλλον θα ήταν μαστροπός ο άνθρωπος. Δεν εξηγείται αλλιώς.
2: Εκεί το σκέφτηκα. Ναι. Φίλοι μου, υδροχόε, οι σχέσεις και οι συνεργασίες είναι το μεγάλο θέμα μέχρι να τελειώσει το 26. Οι ελεύθεροι μπορεί να γνωρίσουν ένα πρόσωπο με έντονη προσωπικότητα, ενώ όσοι βρίσκονται ήδη σε σχέση θα συζητήσουν επόμενο βήμα.
0: Το πιστεύετε, ρε παιδιά, τώρα να πω κάτι, τώρα πως Φιλανδία. Όταν λέμε Φιλανδία, μου έρχεται στο μυαλό πάντα Άγιος Βασίλης και αυτά. Ρε παιδιά, να πω κάτι τώρα, θα είναι ντροπή αυτό που θα πω.
1: Έλα, πες το, άντε.
0: Και είναι, όχι, θα πω, είναι ντροπή και δεν το λέω για γέλιο. Έχετε δει αυτά τα. Πώς λέγονται, τους ταράνδους που έχουν, που ναι, έχουν κάτι. Εμένα αυτά τα ζωάκια, γιατί όταν τα βλέπω, ρε φίλε, τα λιγουρεύομαι.
1: Τι είναι στα λιγουρεύεσαι?
0: Αυτό το τα βλέπεις και αυτά τύπου... τα μους, πώς λέω, αυτά τα τους ταρά...
2: Δηλαδή, τα ελαφάκια, παιδί μου.
0: Τα ελαφάκια.
1: Τάρανδι.
0: Ναι, καταρχήν να ξέρεις τους τρώνε εκεί πέρα.
2: Ναι, πάρα πολύ, και στο ταλίν τους τρώγανε.
0: Εγώ λοιπόν αυτό το ζώο το λιγουρεύομαι.
1: Δηλαδή όταν το βλέπεις εσύ το σκέφτεσαι?
0: Ναι, το βλέπω μέσα στα χιόνια εκεί πέρα αυτό και λέω, δεν κάνω πράγμα, το λιγουρεύομαι.
1: Πώς γίνεται, ρε Σιφάνη, αυτό? Ναι.
2: Συγγνώμη, ρε Φάνη, βλέπεις το Ρούντολφ και λες τι ώρα σπατάνε στο φούρνο.
0: Ο Ρούντολφ είναι λαφάκι, ρε φίλε. Εγώ λέω για αυτά με τα ρουθούνια τα μεγάλα από τα μους. Πώς λέγονται τα.
1: Άλλοι, ναι, τα πολύ μεγάλα.
2: Του μεγάλου θάρανδου.
0: Δηλαδή περνάει και μου κάνει, ρε παιδί μου, ωραίο μεζέ. Αυτό τώρα. Ναι.
2: Να το κοιτάξει.
1: Ωραίο μεζέ.
0: Λέει κοντά σου, δηλαδή, ναι, είναι για παστό με βότκα μαζί. Δεν ξέρω.
1: Καλά, εντάξει.
0: Μα έτσι το κάνουν, ρε παιδιά, οι φιλανδοί. Σταματήστε, έτσι το κάνουν τώρα. Μα βλέπεις αυτό το ζωάκι, το μοσχαρό αλόγο τέτοιο, το βλέπεις ότι αυτό είναι.
1: Όχι, ρε Σιφάνη, έχεις πρόβλημα το βλέπεις έτσι. Αν είναι με τα κουδουνάκια και όλο αυτό το χριστουγεννιάτικο.
0: Τα κουδουνάκια και τα αρνιά έχουν, Μαρία, κουδουνιά τα τρώμε.
1: Δεν πάει τώρα να το σκέφτεσαι εσύ. Έρχεται τα Χριστούγεννα.
0: Οι άλκες, the elk. Αυτά.
1: Αυτό το
0: βλέπεις και σκέφτομαι γάστρα στη φωτιά τώρα με πυραμίδα, ξυλαράκια. Ναι.
2: Έχεις δοκιμάσει?
0: Ναι, τι?
2: Έχεις δοκιμάσει?
0: Όχι, δεν έχω δοκιμάσει.
1: Έχεις, ναι, δοκιμάσει?
2: Όχι, ναι, δεν δοκιμάσα. Το σκέφτηκα για μια στιγμή γιατί είχαν φουλ, σου λέω. Ναι. Και αρκούδες είχαν στο Βίλνιους.
1: Τρώνε και αρκούδες.
2: Και κάστορα. Είχανε και πια
1: τώρα. Τρώνε και κάστορες.
0: Εντάξει, ο κάστορας, να σου πω κάτι και ξαναδείς.
1: Τι έχεις φάει κάστορα?
0: Όχι, δεν έχω φάει κάστορα, Μαρία, σταμάτα. Ρε παιδί μου, είναι και μερικά ζωάκια που σε. Ρε παιδί μου.
1: Ναι, μίλα μας εσύ τώρα που βλέπεις.
0: Σε προτρέπουνε. Δηλαδή, σε προτρέπουνε να τα δοκιμάσεις. Ρε παιδί μου, θα σου πω ότι εμένα στο μάτι, η άλκη αυτή, πώς λέγεται, με προτρέπουν. Κάστορας. Τον βλέπω έτσι στρομπουλό με την ουρίτσα το πίσω αυτή τώρα.
2: Είναι τροκτικό. Δηλαδή, σαν τροκτικό είναι. Ναι, Μίτσο,
0: όταν μπει πάνω στα κάρβουνα, να σου πω εγώ, από τροκτικό γίνεται.
1: Δηλαδή, έτσι όπως το λες με την ουρίτσα στρομπουλούδικο, τον ονειρεύεσαι.
0: Ναι, τον έτρωγα. Έτρωγα κάστορα.
1: Τι να πω.
0: Άλλα ζώα δεν τα έτρωγα. Μαρία, το κάστορα δεν συγγνώμη, σκότωσε με. Έτρωγα. Όχι, προστατευόμενο κάστορα. Όχι κάστορα, προστατεύουμε τα μπέλα που λέει, μην το φάτε. Κροκόδηλο δεν έτρωγα, α πούμε.
2: Παιδιά στο Ταλίν είχαν πιάτα με αρκούδε.
0: Αρκούδα δεν έτρωγα.
1: Έλα,
0: αρκούδα δεν έτρωγα. Αρκούδα δεν έτρωγα.
1: Αρκούδα
0: δεν έτρωγα. Δηλαδή.
1: Σοκαράσε την αρκούδα, εσύ τώρα θα μα πει.
0: Δεν μου βγαίνει
2: την παριά.
0: Ρε παιδιά, δεν ξέρω, ίσω είναι η κουλτούρα.
1: Δεν έπρεπε να χορεύει κιόλα.
0: Ρε παιδιά, είναι η κουλτούρα που έχουμε. Εμεί στην κουλτούρα μας δεν έχουν να τρώμε
1: κάστρο. Ενοκάστρες.
0: Όχι, ξεφεύγω εκεί πέρα.
2: Φίλοι μου υδροχόοι, είστε επαγγελματικά. Μια σωστή συνεργασία μπορεί να ανοίξει σημαντικές πόρτες. Είναι η χρονιά σας, υδροχόοι, και αυτή που έρχεται. Θα πρέπει να αποφύγετε μόνο τον εγωισμό και τις βιαστικές αντιδράσεις.
0: Όχι, άλογο δεν έτρωγα, Μαρία, δεν μπορώ. Το άλογο εμείς στην κουλτούρα μας, αν λύσει, το έχουμε κάπως, παιδιά. Όχι, δεν θα δω με τίποτα άλογο. Δεν θα τρώγα. Όχι, με τίποτα.
1: Μπράβο. Είπε και κάτι που δεν θα τρώγε.
0: Πόνι!
1: Πόνι, μη μου πει.
2: Φάνε, όχι τα πόνι!
1: Όχι
2: τα πόνι, ρε σύ,
1: όχι το πόνι!
2: Όχι, καλύτερα φάει άλογο, όχι πόνι!
1: Όχι, ούτε τα άλογο. Μην του λε τέτοια και του βάζει ιδέα.
0: Να το κοίτα, μα έστειλε το Γιώργο. Κοίτα πώ είναι εδώ πέρα. Γεμάτε, λέει, δρόμο τη Βλανδία είναι τέτοια. Ελεύθερα. Καλά. Εδώ πέρα στην Τίνο περνάω και έχει κάτι αγριό κάτσικα και λέω να ανοίξω την πόρτα να το βάλω μέσα. Για λέγε.
2: Το τέλο τη χρονιά σε βρίσκει με λιγότερε αλλά πολύ πιο ουσιαστικέ σχέσει. Ξεκαθάρισμα λοιπόν για τι παρέσει τα πάντα. Κλείνουμε με τον νυχθή που το τελευταίο μέρος του 26 σε βοηθά να οργανώσεις καλύτερα την καθημερινότητα, τη δουλειά και τα οικονομικά σου. Μπορεί να προκύψει μια νέα επαγγελματική ευκαιρία ή ακόμα και να βελτιωθούν οι συνθήκες στη δουλειά σου. Χρειάζεται όμως να προσέξεις την κούραση και να μην φορτωθείς.
0: Να ρε παιδιά, μας θέλουν παιδιά εδώ πέρα, η Θοδώρα, κορίτσια. Λέει παιδιά, και όμως η Άλκη είναι πολύ ωραία σαν μοσχάρι. Είμαι εγώ, το ζώο αν είναι νόστιμο, μπορώ να καταλάβω από το βλέμμα του.
1: Όταν και τα ζώσατε, δηλαδή το νιώθεις.
0: Μα ξέρω εγώ ότι είναι τέτοιο, ναι.
2: Στα αισθηματικά τελειώνει μια περίοδο σύγχυσης και αρχίζεις να βλέπεις πιο καθαρά. Το 27 σε βρίσκει πιο προσγειωμένο αλλά και πιο αισιόδοξο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Εμείς εδώ θα είμαστε. Ερχόμαστε πολύ λίγο. Ο Τρελοκαμπέρο είναι έτοιμη να μας ταξιδεύει στο δικό της κόσμο. Ερχόμαστε. Σας έχω νέα. Μαλάκες. Είστε όλοι σε μια δίνη που σας ρουφάει η θάλασσα. Κανένας δεν ξέφυγε. Θα πάτε
5: όλοι στο πάτο.
0: Και είμαι ήδη εκεί, γατάκι. Σε περιμένω.
6: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Music 892.

0: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
2: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Κάθε σχολική χρονιά ξεκινά διαφορετικά για τον καθένα. Με άλλο mood, άλλο style, άλλη φάση. Maui & Sons, Snoopy, Hallmark, Paul Frank. Διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Back Me Up, η τσάντα που δείχνει ποιος είσαι.
8: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unic.ac.cy.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, μικρά μου κουνάβια. Επιστρέψαμε. Οι μεγάλες μαγικές νύχτες του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα των εντυπωσιακών γηπέδων και ο αθλητικός παλμός του UEFA Europa League περιμένουν το μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο το κληρώνει ποιος άλλος, η Στοίχημαν, επίσημος χορηγός του UEFA Europa League, αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειρίων για τα μέλη. Στοίχημαν Nation, εντελώς δωρεάν, με μόνη προϋπόθεση να είστε μέλος Στοίχημαν. Η επιλογή του απόλυτου προορισμού αποτελεί καθαρά προσωπική υπόθεση. Εσύ απλώς διαλέγεις, μάλλον, σε ποιο γήπεδο θες να πας και σε ποιο αγώνα της League Phase του Europa, του UEFA Europa League. Δηλαδή, παιδιά, με λίγα λόγια, σας λέει το Στοίχημαν ότι διαλέξεις σε ποιο αγώνα θέλετε να πάτε του Europa και φύγατε. Λοιπόν, και μην ξεχάσω ότι έχουμε, παιδιά, και να βρεθούμε την Παρασκευή 11/9 στις 7 η ώρα. Θα είμαστε τα κουνάβια, σας περιμένουμε, γιατί πλέον έχουμε ξαναπεί τα live radio των κουνταβιών. Πρέπει να είναι και σε μέρη τα οποία είναι συνυφασμένα με τα κουνάβια. Είχαμε σε σούπερ μάρκετ, είχαμε σε καταστήματα ομορφιάς. Ήρθε η ώρα να κάνουμε και σε ένα μέρος που παίζει μασαμπούκα. Παιδιά, κάνουμε opening party στα Burger King. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τώρα, αν μπουν τα κουνάβια στα Burger King μέσα, τι έχει να γίνει. Burger King επιτέλους ήρθα στην Ελλάδα. Τι να πούμε τώρα, δεν χρειάζεται να καταλάβει, όχι επειδή είναι και χορηγός της εκπομπής. Μιλάμε για μπεργκεράρες, που φυσικά στο σπίτι του χοντρού, θα πει κάποιος. Νέα Σμύρνη, εκεί κοντά στη.
1: Εντελώς τυχαία.
0: Εντελώς τυχαία στη Νέα Σμύρνη. Νέα Σμύρνη Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Καταστηματάρα καινούρια, τεράστια. Θα είμαστε εκεί. Ελάτε και δεν θα χάσετε.
2: Έρχεται, παιδιά, ταινιάρα. Το Hope βγαίνει στις αίθουσες στις 10 Σεπτεμβρίου από το Σινεμπό και γίνεται μακελιό.
0: Σινόμπο, μωρή.
2: Σινεμπό προφέρεται, Σινόμπο γράφεται.
0: Α, συγγνώμη.
2: Το ψάξα, αρέσει. Γιατί δεν το ήξερα καθόλου. Είναι μια πολύ ακριβή παραγωγή της Κορέας με πρωταγωνιστές Squid Game. Αυτό τα λέει όλα, έτσι. Και φυσικά έχουμε για εσάς 10 διπλές προσκλήσεις για την επίσημη πρεμιέρα, για να τη δείτε πρώτη από όλους, παρακαλώ, πριν και από την Αμερική, να ξέρετε. Για αύριο 8 Σεπτεμβρίου στα Village του Mall στις 7.30 το απόγευμα. Αν θέλετε, λοιπόν, να είστε κι εσείς ο νικητής, στείλτε μήνυμα στο Viber του Music 6939892892 γράφοντας τη λέξη. Γράφετε Σινόμπο η λέξη. Κενό και το ονοματεπώνυμό σας.
1: Και, παιδιά, θέλω να σας πω ότι πρέπει να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά, διότι στους δρόμους της Αθήνας κυκλοφορεί.
0: 7 η ώρα, παιδιά, 7 η ώρα. 7 η ώρα.
1: Κυκλοφορεί το λεωφορείο της Πόλο και μοιράζει δώρα. Από 7 έως και 13 Σεπτεμβρίου εντόπισε το λεωφορείο της Πόλο, φωτογράφησε το και ανέβασε τη φωτογραφία στο Instagram με tag polo.bugs. Κάθε μέρα δύο τυχεροί μετά από κλήρωση κερδίζουν προϊόντα Πόλο της επιλογής τους αξίας έως 120 ευρώ. Ό,τι καλύτερο, ειδικά τώρα που ξεκινάνε τα σχολεία. Μην το αφήσει να φύγει, βγάλε το κινητό, τράβε φωτογραφία, tag Πόλο και μπε στην κλήρωση. Λοιπόν, δες το, φωτογράφησε το, κέρδισε το.
0: Φίλες και φίλοι, είναι δίπλα μου, είναι πιο λόκα οπότε. Η τρελοκαμπέρο η δικιά σας, Μαρία Ένεσλι.
3: Ενεργηθείτε.
0: Έχουμε ξεφύγει.
1: Δεν βρήκα κουκούλεν, βρήκα σακούλεν. Ελευθερία,
2: Εμένα μου αρέσει κάπως αυτό,
0: Θα σου πήγαινε να πεις και σε μια σειρά στο Vikings, έτσι.
2: Δεν θα μου πήγαινε.
0: Να κάνεις μια μάγισσα, ναι.
2: Τη μάγισσα. Λέγε.
1: Δεν βρήκα κουκούλεν.
2: Παιδιά, μιας και ξεκινάει, τώρα συνευριάζει αυτή τη λέξη, αλλά θα την πω. Ξεκινάει σε ζώο.
0: Έχεις ρούνους, έχεις ρούνους.
2: Ρούνους, τι είναι η ρούνη?
0: Έλα, το
2: ονόμισμα.
1: Ρε Μαρία, για όνομα του Θεού.
2: Τι είναι, ρε παιδιά, η ρούνη?
0: Τα σύμβολα αυτά, τα σκανδιναβικά.
2: Α, ρούνη λέγονται. Ναι, ξέρω, εντάξει, συγγνώμη που κάθε μέρα λέμε για τους ρούνους.
1: Όχι, αλλά ασχολείσαι με αυτά γι' αυτό.
2: Ναι. Εντάξει, δεν μπορώ να τα ξέρω κιόλα.
0: Ναι, σκανδυναβικά...
2: ναι, τι, γιατί να έχω.
0: Τελείωνε, ρωτάω. Ξέρω εγώ, μετά τόσα πράγματα.
1: Είναι από τον Κωνσταντίνο και λέει και μου έρχεται ο κατακουσινό με τη σακούλα στο κεφάλι, ρε.
0: Πάμε.
2: Έλα, ωραίο είναι όμω. Θα μιλήσω, παιδιά, επειδή ξεκινάει η σεζόν. Για τη σημερινή μέρα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική ενεργειακά και γενικότερα τις ενεργειακές μέρες, τις σημαντικές, θα τις επισημαίνω.
1: Μπράβο.
2: Έτσι.
0: Ρε η Μαρία, να σου πω κάτι. Η Μαρία, παιδιά, μας έχει φέρει κάτι πολύ ωραίο κρύσταλλο σήμερα, κάτι πέτρες.
1: Ναι.
0: Από αμέ ξεκινάει. Λοιπόν, τι θέλω να πω.
2: Είναι για προστασία.
0: Και ρωτάω τη Μαρία, μας έφερε κάτι ωραίες πετρούλες, παιδιά, σαν γυαλί. Είναι κάτι πέτρες. Η Μαρία είναι όντως ψυχοπαθής, δεν τα λέει για πλάκα όλα αυτά που λέει.
2: Και, όχι, νωρίτερα.
0: Λέω, ρε Μαρία, της λέω να σε ρωτήσω κάτι. Μας έφερε, εμένα μου έφερε αμέθιστο.
2: Όχι, αμέθιστο σας έφερα. Για να μην τσακωθείτε μεταξύ σας.
0: Ωραία. Και της λέω, εσύ Μαρία, ασχολείσαι με αυτές τις πέτρες, με τα μαγιολί και αυτά τα όλα. Λέω, αν κάνανε δουλειά, δεν θα έχεις δει κάποια διαφορά στη ζωή σου. Δηλαδή, κοίτα τη ζωή σου πώς είναι. Δηλαδή, κοίτα...
2: Πώς είναι, ρε, Σιφάνη, η ζωή μου.
0: Εντάξει, ρε, Μαρία, αν,
2: είναι...
0: έπιανε... καλά, αν έπιανε κάτι από όλα αυτά, ρε Μαρία, έτσι θα σου να.
2: Γιατί, τι έχω να κάνω.
1: Έχει το παιδάκι τη, έχει την οικογένειά τη.
0: Εντάξει, ναι, εντάξει, εντάξει, ωραία, ναι. Ωραία.
2: Όχι, θέλω να μου πεις τι έχω.
0: Μια χαρά είσαι, μια χαρά είσαι, Μαρία.
2: Θέλω να το εντοπίσω.
0: Όταν σου λέει κάποιος, είναι απολύψε εδώ, ότι μια χαρά είσαι.
2: Ναι, ναι, γι' αυτό το λέω.
0: Όταν σου λένε μια χαρά είσαι, δεν είσαι μια χαρά. Λέγε.
2: Δεν είσαι μια χαρά, λέει.
0: Προχωρά.
1: Λοιπόν, παιδί μου, μια χαρά είσαι.
2: Ναι, καλέ.
0: Ειδικά μα σου πει και όλο, μην τον ακούς, μια χαρά είσαι, εκεί είναι που έχει πρόβλημα σίγουρα.
2: Ναι, μα έχει πει χειρότερα σε αυτόν, οπότε γι' αυτό μου το λέει και εμένα, φαντάζομαι.
0: Λέγε.
2: Συμπάσχεζε,
0: λέει. Ή μην τον ακούς. Άμα σου πει και μην τον ακούς, καλά.
1: Αυτό το είπα. Ναι. Για ποιο λόγο να σε ακούσει.
2: Εσύ με βλέπεις ότι ήρθα τόσο χάλια.
0: Όχι, ήσουν πριν χάλια, ναι. Λέγε.
1: Μην τον ακούς καθόλου.
2: Δεν με έχει ανανεώσει λίγο το καλοκαίρι.
0: Φαίνεται το κακό σου, είναι τοξικός, λέγε.
2: Δεν με έχει ανανεώσει λίγο το καλοκαίρι.
0: Βέβαια, και φαίνεται και σε μετερμίδα σου.
2: Α, είμαι ακόμα μαυρισμένη. Τέλος πάντων, 7 Σεπτεμβρίου, παιδιά, σήμερα είναι μία μέρα πριν ανοίξει ο καινούριο κύκλο. Τι έχουμε στις 11.
0: Τι έχουμε στις 11, το Άγιο...
2: Νέα Σελήνη.
1: Α. Και live στα Burger King.
2: Και live στα. Μπράβο.
0: Συγγνώμη, βάλαμε live στα Burger King μαζί με Νέα Σελήνη. Καλά, θα γίνει εκεί πέρα.
2: Πολύ σημαντική μέρα κι αυτή.
0: Θα φάω και τα καρσόνια, λέγε.
2: Λοιπόν, η σημερινή μέρα, παιδιά, είναι πολύ ενδιαφέρουσα γιατί είναι λίγες μέρες πριν τη Νέα Σελήνη και είναι μέρα που ξεκινάνε τα ξεκαθαρίσματα για να έρθει κάτι που θα μείνει, που θα είναι πιο δυνατό.
0: Σημαντική μέρα, όπως λέει και ο Γιάννης, είναι 11 του Σεπτεμβρίου. Ανοίγουν τα σχολεία.
2: 11
0: να ηρεμήσουμε.
1: Έπεσαν ήδη.
0: 11 έχει. Έχει, ναι. Δυστυχώς 11 πέφτει Παρασκευή και είναι αγιασμός μόνο. Άρα ναι. Από τις 13 πες. 11, 12, 13,
2: 14. 14 ναι, ναι, ανοίγουν. Ναι, ναι. Το σημερινό ενδιαφέρον της ημέρας είναι ότι γιατί να ρωτήσω τον εαυτό σας, παιδί, γιατί κάτι σας άγγιξε τόσο.
0: Τι.
2: Κάτι, ρε παιδί μου, που σε έχει αγγίξει, κάτι που σε απασχολεί, κάτι που σε έχει προβληματίσει τον τελευταίο καιρό. Αριθμολογικά και μόνο θα σας πω. 7/9 το 2026. Ποιος αριθμός βγαίνει στο σύνολο?
0: Ρε Μαρία, σοβαρά τώρα ρωτάς. Είδε πιθανόν να ξέρω ποιος
2: 8.
0: Βγαίνει.
2: 8. Θα σου το πω εγώ, το έχω υπολογίσει.
0: Πώς γίνεται να
1: βγει 8 στο σύνολο? Για ποιο λόγο...
2: 7 και 9 και 2 και 0 και 2 και 6.
0: Πες το, ρε διάολε.
1: Βγαίνει 28.
2: Βγαίνει 26, Δημήτρη.
1: Ναι.
2: 7 και 9 και 2 και 0 και 2 και 6.
0: 8 μαύρο.
1: Άρα 26.
0: Ο λάμπος.
2: 6 και 2.
0: Τσοκαδόρε. 8 μαύρο. Πόσο κάνει 4 και 5 και 2 μείον 3 ο τσοκαδόρε. 8 μαύρο. Βουαζάν. Πες μου ότι είσαι τσοκαδόρε χωρίς να με το πεις. Πες μου πόσο κάνει 6 και 2. 8 μαύρο.
1: 0 και γύρω
0: 2 μείον 2. 0. Ο άρρωστος, ρε. Βάζει χρώμα στα νούμερα. Ο έχω γυρίσει από την Πάρνηθα μόλις τώρα και σας ακούω σε ρί. Το λάμπρο.
2: 6 και 2, 8. Τι είναι το 8, παιδιά, εκτός από αυτό που είπε 8 μαύρο?
1: Τι είναι?
0: Ζυγό, ζυγά.
2: Δύναμη.
0: Ψηλά.
2: Αποτέλεσμα.
0: Είναι πρώτη τριάδα. 26 κόκκινο.
2: Δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Εγώ να μιλήσω, ναι.
2: Είναι ο αριθμός.
1: Μαύρο δεν είναι το 26, παιδιά.
2: Γιατί να είναι μαύρο το 26?
1: Όχι, επειδή είμαι κόκκινο άλλο.
0: Στη ρουλέτα, τι έρ.
1: Μαύρο είναι το 26.
0: Λέγε, μωρέ.
2: Ότι εγώ μιλάω για τα ενεργειακά και μου έχετε πάει στη ρουλέτα.
0: Ότι θυμάστε ότι είναι το μαύρο το 26 μαύρο.
1: Γιατί πλέον είναι 27 που είναι κόκκινο, δε.
0: Όλοι άρρωστοι είναι.
2: Α, είχε πάει και έπαιζε τώρα.
1: Πού καλέ πήγα και
0: έπαιζε. Από εκεί ήρθε.
2: Στο καζίνο δεν είχε πάει.
1: Πότε καλέ, δεν πήγα, όχι.
2: Πού πήγε διακοπέ σου. Δεν πήγα στα καζίνο.
0: Εντάξει, είναι όλοι τζογαδέ. Αυτά είναι στο ίδιο τόξο, λέει εδώ πέρα Δημήτρη. Λοιπόν, Μαρία, προχώρα να σοβαρευτούμε τώρα.
2: Παιδιά, εγώ σοβαρά τα λέω.
0: Τι σοβαρά τώρα, μας έχεις...
2: Λοιπόν, το 8 είναι ο αριθμός της αυθονίας. Χρήμα, εργασία, προσωπική ισχύ. Έχει πάρα πολύ δύναμη το 8.
1: Έχει γείτονα το 11.
2: Τι έχει?
1: Τίποτα.
2: Το έντονα το 11.
1: Γείτονα το 11.
0: Μιλάει για τη ρουλέτα μου, έτσι τώρα.
2: Α, δεν ξέρω από τι ρουλέτα, παιδιά. Εγώ δεν μ' αρέσει να παίζω.
0: Παίζει τετράδα γειτονικά, ε.
2: Να κι ο άλλος. Τα άλλα ποια είναι, 8-11, ποια είναι τα γειτονικά.
1: Όλα τα νούμερα.
0: Του λέγει ο πατέρας μου, 3-4, 12, 15 και 11, που τους μαθαίνουν για να τα μαθαίνουν κάπως έτσι. Λοιπόν, παιδιά, σταματήστε, παιδιά. Καλή πλάκα, μακριά από τα γεωργόνα, 23, 10, 5, 8 και 11.
2: Εντάξει, οκ. Ο ένας χαιρετός από τον άλλον. Το 7 είναι ο ρυθμός εσωτερικής αναζήτησης, το έχουμε πει. Το 9 συμβολίζει την ολοκλήρωση και το κλείσιμο κεφαλαίων, πάμε σε άλλα. Και το 8 έρχεται σαν να λέει που είναι της αυθονίας. Ωραία, τώρα που κατάλαβες.
0: Εγώ δεν θέλω να σου γυρίσω την πληγή. Αγαπημένο νούμερο πάνω στη ρουλέτα, πάνω στη τζόχα.
1: Δεν παίζω.
2: Δεν παίζει, αλλά.
1: Δεν έχω ένα. Όχι, τι.
2: Δεν παίζω.
0: Δεν παίζω. και δεν έχω ένα μόνο νούμερο.
2: Δηλαδή, άμα έπαιζε, πώς θα πάει.
0: Λοιπόν, δεν παίζω. Και δεν έχω μόνο ένα νούμερο. Λοιπόν, εσύ που δεν παίζεις και δεν έχεις ένα νούμερο, λέμε αν χρειαστεί και σου επιβάλλει
1: κάτι. Αν χρειαστεί, θα είχα τρία.
0: Ναι, για να τα ακούσω.
2: Το τρία.
0: Ναι.
1: Όχι, ρε Μαρία.
0: Ναι.
1: Το ζερό.
0: Ζερό.
2: Ναι.
0: Ζερό το. Πώς το λένε, το καλλιάζεις με κάποιο άλλο μαζί.
1: Το πάμε γείτονες, άμα
0: ξέρω,
1: αλλά όχι.
0: Ζερό.
1: Ζερό.
0: Ναι.
1: Το 11.
0: Το ζερό και δεν το λες. Δηλαδή, για ποιο λόγο ο Καζινάκης πρέπει το 0 να το πει ζερό.
1: Αφού έτσι το λένε. Και εγώ έτσι το λέω.
0: Ναι.
1: Το 11.
0: 11. Είναι το άτομο το 11, το βλέπεις.
1: Και το 36.
0: Αγαπημένο.
1: 36.
0: Σκέφτομαι κανένα πρωινό. Θα έχει πάει για τρέξιμο στην Πάρνηθα και θα γυρνάει ο Δημήτρης Ξεβράκωτος. Θα βλέπει τον Δημήτρη με ένα σόβρακο να κάνει το στόχο. Λοιπόν, Μίτσο, δεν είναι σωστά νούμερα.
1: Για μακριά από αυτό.
0: Μακριά από αυτό.
2: Ναι, μακριά από αυτό.
0: Πάμε.
2: Τώρα, ουσιαστικά είναι, δεν είναι μόνο τι θέλω από την ημέρα αυτή, είναι τι είμαι διατεθειμένος να διεκδικήσω. Οπότε, να ξέρετε, δεν θα την ελέγξετε τη σημερινή μέρα. Είναι μέρα που χρειάζεται παρατήρηση να έχετε και θα σας πω και ένα τελετουργικό για να κάνετε, για να δείτε.
0: Ωραία και αυτό.
2: Ποιο?
0: Τετράδα, 23, 26, 22, 25.
1: Το συμπαθώ το 22 καθόλου.
0: Ναι, εκεί
2: το
0: βάζεις σταυρό απάνω.
1: Τα συχαίνω, 22, 25 τα συχαίνω.
2: Δεν βγαίνω.
1: Τα συχαίνω, τα συχαίνω. Δεν θέλω ούτε
0: άλλο. Είναι που δεν παίζει γι' αυτό.
2: Ρίζει Δημητρή.
1: Δεν παίζω.
2: Δεν παίζει. Απλά διαβάζει αυτό.
0: Του αρέσει να διαβάζει την τσόχο Δημήτρης, δηλαδή γενικά, λέγε Μαρία.
2: Λοιπόν παιδιά, το τελετουργικό, γιατί θέλουμε να δούμε τι χρειάζεται να αφήσουμε. Δείτε ποιος εμφανίζεται σήμερα, τι συζήτηση θα ανοίξει, ποια σκέψη επιστρέφει, τι θα ακούσετε τυχαία, τι σας κάνει να πείτε γενικά ότι αυτό ήταν περίεργο. Και τις συγχρονικότητες, δώστε μια βάση στις συγχρονικότητες, χωρίς να προσπαθήσετε να τις εξηγήσετε. Πάμε λοιπόν τώρα στο τελετουργικό, τι χρειάζεσαι?
0: Εδώ θέλουμε.
2: Ένα χαρτί.
1: Εύκολα.
2: Ένα στυλό, ένα ποτήρι νερό, ένα κερί και φυσικά 7 λεπτά απόλυτης ησυχίας, μιας και είμαστε στον αριθμό 7.
0: 28, 29, ναι. Με κάλυψη το 7.
2: 28, 29, με κάλυψη το 7.
0: Ο Δημήτρης και

0: Που ανοίγει και η Σελήνη. Κλείνετε κινητό, τηλεόραση, φώτο, οτιδήποτε. Θέλω να έχετε ησυχία. Ανάβετε το κερί, καθέστε απέναντί του. Mm-hmm. Για 7 λεπτά, βάλτε χρονόμετρο, βάλτε ό,τι θέλετε. Δεν κάνετε τίποτα. Ούτε γράφετε, ούτε διαλογίζεστε. Προσέξτε, γιατί κάθε φορά σας λέω διαλογιστείτε. Mm-hmm. Ούτε διαλογίζεστε. Απλά, τι κάνετε, Φάνη? Mm-hmm. Παρατηρείτε.
1: Μπράβο.
0: Και γράφετε σε ένα χαρτί. Τι δεν θέλω να περάσει μαζί μου στην επόμενη πόρτα. Μπορεί να είναι άνθρωπος, μπορεί να είναι φόβος, μπορεί να είναι συνέστημα, μπορεί να είναι κατάσταση, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Θα τα γράψεις αυτά. Mm-hmm. 7 πράγματα, έτσι. Mm-hmm. Και τώρα διπλώνετε το χαρτί 3 φορές, το βάζετε, κάτω από το ποτήρι με το νερό.
1: Ναι, ωραία.
0: Αφήνετε στην άκρη το νερό και λέτε δυνατά.
2: Από τους διαολισμένους.
3: Έλεος.
0: Αυτό που τελείωσε δεν χρειάζεται να το κουβαλήσω για να θυμάμαι ποιος ήμουν. Ξέρω πολύ καλά ποιος είμαι.
3: Ωραίο, Μαρία. Μπράβο.
1: Μαρία, τώρα κάτσε. Όπα. Και τώρα κάνει και με αυτή την παθιάρικη διαφημιστική φωνή, Μαρία. Για λέγε.
0: Όχι, το είπα πολύ σοβαρά.
1: Ναι.
0: Το αφήνετε εκεί, παιδιά, όλη νύχτα. Το νερό, να ξέρετε, είναι σύμβολο. Είναι η κάθαρση, είναι.
1: Ναι, η Μαρία με τρελαίνει, γιατί έχει πιάσει. Επειδή ασχολείται με όλα αυτά τα ενεργειακά, η Μαρία στα χαρακτηριστικά της είναι, είσαι ξανθιά, έχεις σκανδιναβικά χαρακτηριστικά, ναι. Και ντύνεσαι πάρα πολύ. Δεν θα το πω τώρα με. Η ενδυμασία σου είναι Ρωμά.
0: Γιατί είσαι.
1: Δεν το λέω καστείο. Είσαι Ρωμά, τσιγκάνικο. Είσαι τσιγκάνικο ντύσιμο.
0: Τώρα το τσιγκάνικο που το είναι.
1: Μα για καλό το λέω, παιδιά. Δεν το είπα τώρα προσδοτικά. Το λέω για καλό. Παιδιά, να ανεβάσω φωτογραφίες στο τέτοιο. Είσαι.
0: Φοράω μία έτσι καλοκαιρινή φουστίτσα.
1: Ρε εσύ, γελάει όλο.
0: Γιατί γελάς?
1: Γιατί
0: σου φαίνεται τόσο αστείο?
1: Παιδιά, άκουσα, επειδή έχουμε και πάρα, έχω και πολλούς φίλους Ρωμά. Η Ρωμά φοράνε αυτά τα έντονα χρώματα, τους μεγάλους κρίκους. Δηλαδή λέμε ότι σε γέννησε μάνα τσιγκάνα. Ποιος έπαιζε το τέτοιο?
0: Ρε εσύ, και οι μποέμισες φοράνε τέτοια πράγματα.
1: Από εκεί είναι, από το τσιγκάνικο είναι, βέβαια. Ναι, είσαι τέτοιο.
0: Εντάξει, εγώ είμαι glam rock.
1: Ναι, είναι. Τι είσαι?
0: Είμαι glam rock.
3: Ναι. Glam rock.
0: Ναι, έχω και rock στοιχεία πάνω μου.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν το βλέπετε?
1: Ρε παιδί μου, δεν είναι, όχι η Μαρία, δεν είναι μπόχο, είναι τσιγκαναριό που λέμε. Με την καλή έννοια.
3: Ακούγεται κακό, ρε παιδιά.
1: Παιδιά, το ότι αυτοί οι άνθρωποι τουλάχιστον έχουν στυλ, Μαρία, δικό τους. Δεν το κλέβουν από.
0: Κλέβω εγώ το στυλ. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν φοράω ποτέ αυτό που είναι στη μόδα.
1: Ναι.
0: Δεν ακολουθώ τη μόδα, ακολουθώ το δικό μου στυλ.
3: Μπράβο.
1: Ναι, εντάξει. Είσαι, ναι, σκανδιναβορο-ρωμά θα το λέγα αυτό. Είναι γκλάμ σαβιλό που λέγεται.
3: Μαρία, πώς νιώθεις πρώτη κομπή?
0: Εσύ, Δημήτρη μου, γελάς όμως.
3: Μαρία μου, και εσύ γέλαγες τα μαζεμένα.
0: Θέλεις τίποτα?
1: Σοβαρά, είναι σαβιλό γκλάμ αυτό.
0: Γελάτε, περνάτε καλά, ε!
1: Εσύ, όντως.
0: Άμα μπορούσατε να εκτιμήσετε το στυλ εδώ μέσα.
1: Ρίση Μαρία, θα
0: ήμασταν πολύ καλά.
1: Το ότι βγάλαμε μια ονομασία στον τίσιμο σου είναι σαβίλο γκλάμ. Εντάξει, δεν είναι αυτό. Λέγε.
0: Σαβίλο γκλάμ.
1: Τελείωσε.
0: Όχι, δεν ολοκλήρωσα.
1: Ναι, ωραία, πάμε.
0: Τίποτα δεν είπα. Θα γράψεις ένα καινούριο χαρτί, μόνο μια πρόταση. Στον καινούριο κύκλο επιλέγω να δώσω την ενέργειά μου σε, και βρείτε εσείς αυτό που θέλετε, έτσι. Ένα πράγμα, όχι 7, εδώ πέρα ένα πράγμα. Γενικότερα θα σηκωθείτε την επόμενη μέρα και θα δείτε τι έχει αλλάξει. Κάντε το αυτό σήμερα και αύριο αρχίστε να παρατηρείτε. Γιατί μπορεί το καινούριο, παιδιά, να μην αργεί. Μπορεί να περιμένει να του κάνεις χώρο. Γιατί έχουμε πει, για να έρθει το καινούριο πρέπει να διώχνουμε κάτι παλιό. Όπως και με τα ρούχα, καλή ώρα.
3: Σωστό.
0: Για να έρθουν καινούρια ρούχα, διώξτε τα παλιά. Τελείωσα.
1: Πολλά μηνύματα έρχονται.
0: Και δεν τα βλέπω. Κοίτα και να σου κάτι. Με βρίζουνε με τον τίσιμο.
3: Όχι.
1: Σαβιλογκούτσι και τα λοιπά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουμε τώρα τέτοιο. Ερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο.
4: Γεια χαρά, καλημέρα.
1: Πρώτη φορά, Μάγδα, στέλνεις σε μήνυμα.
4: Ναι.
1: Γεια σου, Μάγδα.
0: Γιατί?
5: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο. Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις τον νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα.

0: Καναδισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
1: Music 892.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
6: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
5: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
7: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
8: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
10: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
11: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου κουνάρια. Επιστρέψαμε μαζί μας πάντα και ο δουλευταράρας μας. Εκεί, παιδιά, έχει εκατοντάδες επαγγελματίες. Ό,τι και αν χρειάζεται για το σπίτι, βλέπετε και τις αξιολογήσεις τους και τα δείγματα των εργασιών τους και επιλέγετε αυτόν που σας κάθεται καλύτερα. Αλλά η διαφορά γίνεται στην ολόκληρη ομάδα υποστήριξης για ό,τι και αν χρειαστείς. Γιατί κάθε φορά που θέλεις έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει στην αναποδιά, ο δουλευταράς είναι εκεί. Και μην ξεχνάμε και στοίχημα μαζί μας.
1: Ποιο σιγάρε φαν.
0: Και μην ξεχνάμε βασικά ότι από πάνω παιδιά γίνονται κάτι εργασίες. Λεωνίδα, θα ανέβω πάνω σε.
2: Έχει ανέβει ο Λεωνίδα, ιδιάστο.
0: Παιδιά, κάντε μας λίγο μια.
1: Τι έφαγε εσύ.
0: Αυτή τη στιγμή κάτι τρυπάνε από πάνω. Κάποιο κάνει κάτι δουλειές. Να ανέβω να γίνει πάταγος. Ακούγεται το ήχο. Περνάει ο ήχο.
2: Σίγουρα.
1: Εσύ τι λες, δεν περνάει.
2: Είναι τόσο πολύ. Κάτι περνάει. Έφυγε, δεν τον είδε πώ έφυγε σφαίρα.
0: Και μην ξεχνάμε το διαγωνισμό μα, παιδιά. Τον τρομερό διαγωνισμό που έχει στο στοίχημα να το βρείτε. Όπου επιλέγετε σε ποιο γήπεδο θέλετε να πάτε στου αγώνε του UEFA Europa League. Έτσι στη φάση του League Phase. Και το στοίχημα Nation απλά σε στέλνει.
2: Οι σχολές ανοίγουν, παιδιά. Υπάρχουν οι προετοιμασίες για καινούριες σχολικές χρονιές, για νέες αρχές. Γενικότερα, διάβασμα βόλτες.
0: Δεν ακούγεται, λένε τα παιδιά.
2: Α, δεν ακούγεται, τέλειο αυτό. Για μια μοναδική φοιτητική ζωή, γι' αυτό και η ΔΕΗ δημιούργησε το ΔΕΗ My Home for Students. Ένα προϊόν αποκλειστικά ενέργειας, πάντα έτσι, αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο έχει τα πάντα. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Καθημερινό καφέ. Για ένα χρόνο από τα Coffee Island, πρώτο γέμισμα ψυγείο από το eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από τον Κοτσόβολο. Μπαίνετε στο ΔΕΗ.gr και ενημερώνεστε για τα πάντα.
1: Και μαζί μας, παιδιά, θέλω να σας πω ότι είναι και το Slim Fix. Το Slim Fix είναι εδώ, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτόστεβιο. Που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά. Και οι γεύσεις μένουν ίδιες, αλλά οι θερμίδες μηδέν.
0: Έχει ανέβει ο Λεωνίδας να του κάνει παρατήρηση και γυρνάει ο Λεωνίδας, φαντάζεσαι, πρισμένο σαν φώκια. Το κάνουν μπαούλο. Εντάξει, παιδιά, τόλισα.
1: Δεν φαίνεται να έχουν πιάσει πάντως του Λεωνίδα οι επισημάνσεις, δεν ξέρω τι έκανε.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Συγχωρέστε μας, γίνονται κάποιες εργασίες στον απάνω όροφο. Λογικά ο Λεωνίδας θα το λύσει τώρα που θα ανέβει απάνω ή και όχι. Μέχρι τότε όμως έχουμε. Έλα ρε Φωτεινή, που είσαι. Λοιπόν, έχουμε Δημήτρη Μπουλίνη ανάποδα τιμόνια στα καλύτερα σαλόνια. Πάμε, Μίτσο.
1: Κόσμε μου!
0: Μη φωνάζεις. Σε κόψα. Σύντομα, πάμε λίγο Λευτέρη από την αρχή.
1: Έλα. Λευτέρη, έχει κάνει πολύ δουλειά.
0: Ο Λευτέρης δούλεψε αυτό το καλοκαίρι.
1: Λευτέρη, μπράβο σου.
2: Κοίτα, κοίτα.
0: Νομίζω τα κάνω Λεωνίδα. Α, εσύ τα κάνεις.
2: Εσύ.
1: Κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Παιδιά, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω βασικά. Είχαμε πάρα πολλά.
0: Ναι.
1: Μου χρωστάς έναν Αύγουστο. Είχαμε τον Στίβ που περίμενε να πάει τουαλέτα. Όλο το Instagram δεν έβλεπε, δεν έμπαινε TikTok να δει.
0: Όχι, δεν
1: ξέρω. Ο Στίβ, ο κολλητός της Τούνη με τη λάβα φιστικιού που δεν πήγαινε τουαλέτα γιατί ήταν 15 μέρες, 16 φορές να πάει τουαλέτα.
2: Και τι έκανε.
1: Και όλο το καλοκαίρι το περάσαμε.
2: Τι πήρε.
0: Δεν το ξέρω.
1: Εσύκα.
2: Α, τα σήκανε. Ναι.
1: Τέλος πάντων. Πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Αλλά Φάνη, θα ξεκινήσω με κάτι με το οποίο θα τσαντιστεί σίγουρα πάρα μα πάρα πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Επειδή ξέρω ότι είσαι λάτρης του σινεμά και τον.
0: Καλά, ρε παιδιά, μισό λεπτό τώρα. Όπα, μπράβο ρε Μίτσο, μπράβο ρε Μίτσο. Λοιπόν, εγώ παιδιά πήγα και είδα, επειδή δεν προλάβαινα όταν βγήκε, την περίφημη Οδύσσια του Νόλαν.
2: Για λοιπόν,
0: θέλω να σου πω, όχι σε κανονικό το είδα, σε τέτοιο. Λοιπόν, να κάνω μια κριτική χωρίς να κάνω spoil.
1: Spoil μου, τελείωσε και εσύ.
0: Εντάξει,
2: δεν έχουμε δει όλοι.
0: Κοίταξε να δεις. Αν μπήκε ο Λεωνίδας, καλή τώρα. Λοιπόν, για μένα η ταινία Η Οδύσσια του Νόλαν, θα σου πω, ήταν μια αριστουργηματικά φτιαγμένη ταινία. Ένα αριστούργημα το οποίο δεν μ' άρεσε.
2: Πώς γίνεται τώρα αυτό, για εξήγησε το.
1: Τι δεν σ' άρεσε.
0: Πρόσεξε
2: ένα. Ένα αριστούργημα δεν μπορεί
0: να κάνω μια ερώτηση. Ένα αριστούργημα. Οτιδήποτε είναι, είτε είναι μουσικό, είτε είναι τέτοιο. Μπορεί να μην αρέσει σε κάποιον. Αναγνωρίζω την αξία τη δουλειά του Νόλαν, αλλά εμένα δεν μ' άρεσε. Για ποιο λόγο.
2: Είναι προσωπική. Τι δεν σου
0: άρεσε. Παρ' όλα αυτά, αναγνωρίζω ότι ήταν άρεσε. Καταρχήν, ξεκινάμε με το βασικό. Καταρχήν, είχε γίνει τόσο χαμό. Για την ωραία Ελένη που ήταν μαύρη. Παιδιά, ποια ωραία Ελένη, ποια αυτά, ποια τι γίνεται. Ποιο το άλλο το σκυλί που ήταν τούμπανο όλη την ώρα ο Άργος, δεν κουνήθηκε ποτέ.
1: Σε
0: λες και το είχα φουσκώσει μου κάτι. Τέλος πάντων, ξεκινάμε τα βασικά. Το πιο, δηλαδή, πώς να το χαρακτηρίσω. Ήταν ταινία που είχε επικά κακές μάχες. κακές μάχες.
1: Κακές.
0: Κακές μάχες. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Δηλαδή, δεν μπορώ τώρα. Ήταν ένας.
1: Με τους ηλεκτρικόνες.
0: Δεν μ' άρεσε ο πρωταγωνιστής. Ναι, ιδανικός για Οδυσσίας και αυτό. Δεν μ' άρεσε, παιδιά, ο Κύκλοπας. Αυτό είναι ο πρώτος πόλης που θα κάνω. Ο Κύκλοπας εμφανισιακά, έχετε δει μια φάτσα που κάνω εγώ με τη μύτη. Αυτό
2: ναι.
0: Που κάνω σαν καμήλα. Ο Κύκλοπας δεν έχει ξαναδεί πιο αστείο Κύκλοπα.
2: Αλήθεια, και είχε γίνει χαμός. Ναι.
1: Το CGI το κάνανε.
0: Επίσης, ο Δούριος Ύπος δεν είχε Ρόδες. Υπάρχει ο Δούριος Ύπος χωρίς Ρόδες.
1: Ναι, το ψέξα, Φάνη, το ψέξα.
0: Λοιπόν,
1: έτσι ήταν.
0: Δεύτερον, ο άλλος, πώς το λένε, στο νησί των Λοτοφάγων. Με την Σαρλίζ Θέρον, όπου για μένα η ταινία, γιατί ο Νόλαν, εκεί φαίνεται ότι δεν είναι μεγάλος σκηνοθέτης. Αν θες να κάνεις.
1: Δεν είναι, είπε.
0: Βέβαια.
1: Δεν
0: είναι, ναι. Εκεί λοιπόν, αν θες να είσαι μεγάλος σκηνοθέτης, θα κάνεις αυτό που έκανε και ο Ταραντίνο. Πώς λέγονταν.
2: Με την Ούμα Θέρμαν.
0: Με το, σταμάτα, μωρή. με το. Όχι Once Upon a Time in Mexico, όπως λέγεται το άλλο με το. Once Upon a Time in Hollywood. Που πήρε μια πραγματική ιστορία και την τελείωσε όπως ήθελε αυτός. Για μένα, εγώ, αν ήμουν ο Νόλαν, θα τελείωνα την Οδύσσια. Με το που σκάει ο Οδυσσέας των Σύνδρων Λωτοφάγων, όπου την. Πώς λέγεται.
1: Πώς τη λέγανε, Καλυψό.
0: Την Καλυψό την παίζει Σαρλίζ Θέρον. Εκεί λοιπόν, εγώ, αν ήμουν, θα έκλειναν την ταινία. Ο τελικά τα έφτιαξε με τη Σαρλίζ Θέρον και μείνανε για πάντα. Δηλαδή, εγώ εκεί θα το κλείνα. Θα έκλεινα ότι τελικά ο Οδυσσέας έμεινε με την Σαρλίζ Θέρον εκεί πέρα για πάντα.
2: Τέλεια.
0: Τι θέλω να πω. Από εκεί πέρα τι έλεγα. Κάθεται και μασαμπουκώνει, τρώει λωτούς. Εντάξει, είναι χαζίρε οι Αμερικάνοι. Αντί ο λωτός που εννοούσε ο Όμηρος, βάζαν το λωτό αυτό που είναι σαν ντομάτες που παίρνει ο πατέρας μου στη λαϊκή. Αυτό είναι ο λωτός. Έχεις φάει λωτό ποτέ?
2: Μ' αρέσουν οι λωτοί.
0: Ο Νόλαν τι έβαλε. Έβαλε αυτό το φυτό λωτός που είναι σαν λουλούδι, ρε. Και κάθε και τρώει λουλούδια, ρε. Είναι δυνατόν. Θα τρώει ολόκληρο ο Οδυσσέας. Δηλαδή, οι ιστορικές ανακρίβειες είναι πάρα πολλές, αλλά δεν με ενοχλούν εμένα οι ιστορικές ανακρίβειες. Με στεναχωρούν τα άλλα πράγματα. Κάθεται και τώρα κάτι μάχες με κάτι βελάκια, με κάτι. Ο Τηλέμαχος, γελάω με τον Τηλέμαχο. Δηλαδή κάθεται και τρώει ξύλο πατέρα σου και δεν μπαίνεις μέσα. Να γίνει χαμός.
1: Που δεν έπρεπε να μπει μέσα.
0: Έλα ρε τώρα. Επίσης μια κουβέντα, ολόκληρος Κύκλοπας. Η μόνη σκηνή με τα κουρούνια ήταν. Ολόκληρος Κύκλοπας. Έτσι. Μια κουβέντα ήταν να πει ρε εσύ, ρε Νόλαν. Μια κουβέντα ρε Νόλαν ήταν να πει. Ποιος έκανε έτσι. Ο κανένας, πες το. Λέει, δεν το θεώρησα πολύ τέτοιο. Τέλος πάντων.
1: Να είσαι δίκαιος, μισό λεπτάκι όμως. Γιατί αυτά τα είχαμε συζητήσει και τότε. Ναι, ναι. Η τελευταία μία ώρα της ταινίας δεν ήταν πάρα πολύ ωραία? Όλη η μάχη στο τέλος με τη μουσική δεν ήταν πάρα πολύ ωραία?
0: Παιδιά, επαναλαμβάνω, ήταν ένα αριστούργημα. Επίσης γελάω τώρα με τις ιστορικές ανακρίβειες, παιδιά. Όλη η ταινία ήταν αλληγορική. Εντάξει, δεν έχει να κάνει με τις ιστορικές ανακρίβειες. Εγώ απλά δεν με κράτησε, ρε παιδί μου. Δεν με κράτησε.
1: Τίμιο.
2: Μήπως, ρε παιδί μου, επειδή είχες ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια, είχες ανεβάσει στο μυαλό σου την αξία.
0: Καλά,
1: δεν είχαν ακουστεί μόνο καλά.
0: Η μόνη σκηνή που ήταν ευρηματική πάρα πολύ ήταν με τα γουρούνια, με την Κυρική. Εκεί ήταν πολύ ωραίο αυτό.
2: Η μουσική που έλεγε ο.
0: Εντάξει, ναι, έχω και τον Λεωνίδα. Έχω κάτι ψωνάρες φίλους που είναι μουσικοί σκηνοθέτες και μου κάθονται και μου το σχολιάζουν την ταινία. Ρε, οι ταινίες γίνονται για τον πολύ κόσμο, νούμερα, ψώνια. Και δεν λέω και τον Λεωνίδα και όλους τους φίλους μου κάτι σκηνοθέτες κουμπάρους που έχω και αυτά. Κάθεστε και κάνετε κριτική, βήθω ο Λεωνίδας σε ένα γκρουπ να μου πει η μουσική και είσαι Ελλάδος. Βρε ψώνια, ο Νόλαν και ο κάθε Νόλαν κάνει την κριτική, κάνει τις ταινίες για τον πολύ κόσμο. Σταματήστε εσείς οι έντεχνοι εκεί πέρα να μας κάνετε κριτική. Οι ταινίες γίνονται για τον πολύ κόσμο, όχι για μεμονωμένα. Λοιπόν.
1: Πάντως συζητάμε για την Οδύσσια. Okay, έκανε τζίρο, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έκανε. Ήταν μια επιτυχημένη ταινία. Νομίζω είναι 14η αυτή τη φορά, αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, στο box office παγκοσμίως. Με 1 δις έσοδα 400 εκατομμύρια. Για κάτσε να το δω, Διόντιση. 1 δις 631 εκατομμύρια. Okay, πολύ μεγάλη πρακτική επιτυχία. Αλλά παιδιά, λέμε για την Οδύσσια τόση ώρα. Δεν ήταν η Οδύσσια η μεγαλύτερη επιτυχία της χρονιάς. Η μεγαλύτερη επιτυχία της χρονιάς μας ήρθε από το πουθενά. Με το Spider-Man 3, το οποίο σας το είχα πει
0: ίσα, ίσα, παιδιά, και, τότε που το είδα. Και μια χαρά και σαν Έλληνες μας ανέβασε. Ακόμα και αυτή η μεταστροφή που κάνει ο Οδυσσέας. Με λίγα λόγια, μόνο συγγνώμη. Δηλαδή, σαν να ζητάμε συγγνώμη τους Πέρσες ήταν η ταινία. Τώρα μην τρελαθούμε τώρα. Εντάξει τώρα. Από τους. Ρεσί, από τους Πρέσες, λέω, από τους Τρόες. Θέλω να πω, ουσιαστικά ο Οδυσσέας αυτό δείχνει στην ταινία, ότι υπήρχε μεταμέλεια μέσα του για αυτό που έγινε.
1: Υπήρχε.
0: Δηλαδή, δείξαμε δημόσια ότι μέχρι και συγγνώμη. Είπαμε ότι ήρθαμε, σας σάμε και σας ζητάμε και συγγνώμη.
1: Η Ζεντάγια, πώς φάνηκε η Ζεντάγια?
0: Εντάξει, μωρή, μια χαρά ήταν τώρα η Ζεντάγια. Εντάξει, παίζει και ο. Πώς λέγεται αυτό ο τραγουδιστής, ο ράπερ, ο Τράβις Σκοτ. Δεν κατάλαβε κανένας για ποιο λόγο παίζει ο Τράβις Σκοτ. Πραγματικά εκεί ήταν ο Τράβις Σκοτ, πρέπει να έχει πιάσει τον όλο και να του πει. Βάλε με ένα ρολάκι, σε παρακαλώ. Βάλε με όπου να είναι. Ωραία, έλα, μπες. Τέλος πάντων, για λέγε.
1: Το Spider-Man Brand New Day, λοιπόν, θέλω να σας πω ότι έσπασε.
0: Βέβαια, ο μόνος ρόλος καλός μέσα, παιδιά, ο μόνος οποίος που άξιζε σε όλο αυτό ήταν ο Punisher. Ο Punisher που έπαιζε το Μενέλα.
1: Το Μενέλα, ναι.
0: Αυτός. Αυτός είναι.
1: Ο Αγαμέμνονας άρεσε.
0: Ο Αγαμέμνονας, ας πούμε αυτό που έκανε με τον Αγαμέμνονα. Είναι σκηνοθετικό, το κατάλαβες γιατί το έκανα. Ο Αγαμέμνονας.
2: Τι έκανε, ρε παιδιά, για εμάς που δεν έχουμε δει.
0: Δεν τον δείχνει ποτέ στα μούτρα τον Αγαμέμνονα, τον δείχνει πολύ λίγο.
1: Και με τη στολή όμως η Μαρία με το κράνο στο μαύρο, μια σαν τον. Πολύ λέγαμε
0: τον
1: Batman. Ναι,
0: αλλά με τα αύρια γράμματα που δεν ξέρεις. Μετά κάνει τον Αγαμέμνονα ένα γκρο πλάν που δεν φαίνεται ακριβώς και τον δείχνει ότι είναι πολύ πιο αδύνατος, πολύ πιο. Πολύ περιμένεις να δεις ένα μάτσο άντρα από την επανοπλία και τον δείχνει από κοντά και δείχνει έναν άντρα πολύ πιο compact και το κάνει επίτηδες αυτό το πράγμα. Παιδιά, ναι, ήταν τελικά ένα αριστούργημα, ήταν μια αριστούργηματική ταινία που εμένα δεν μ' άρεσε. Μπορείτε να το χωνέψετε αυτό.
1: Ναι, τίμιο, τίμιο. Ναι. Όπως επίσης το Spider-Man δεν σ' αρέσουν και δεν σ' αρέσουν αυτές τις ταινίες.
2: Θέλω να σας πω,
1: το είδα, έσπασε όλα τα ρεκόρ, Μαρία. Είναι αυτή τη στιγμή τρίτη ταινία στο box office παγκοσμίως. Πέρασε τους Τιτανικούς, πέρασε τα πάντα. Έχει έσοδα 2,408 εκατομμύρια και ακόμα
0: δεν
1: έχει
0: τελειώσει. Εγώ πιστεύω είναι ψέματα.
2: Το περιμέναμε να πάει τόσο καλά.
1: Όχι, ούτε ίδιοι το περιμέναμε.
0: Εγώ, να ξέρετε.
1: Ο Tom Holland και η Zendaya αυτή τη στιγμή παίζουν στις μεγαλύτερες επιτυχίες.
0: Και δεν καταλαβαίνει κανένας για ποιο λόγο.
1: Ο Tom Holland.
0: Παιδιά, αν θέλετε να δείτε την Οδύσσια και να δείτε έργο πραγματικά αντρικό, θα δείτε την παλιά με τον Armand Σαντέ. Armand Σαντέ. Με κρεμασμένα βυζιά κάτω, μιλάμε για σαπιοκύλι.
2: Το κάνεις πολύ θελαστικό, η αλήθεια είναι.
0: Armand Σαντέ, χοντρός Οδυσσέας.
2: Τέλειο.
0: Κύκλοπας με φε από πλαστελίνη, ρε. Στοπ καρέ. Αυτό ήταν, ρε φίλε. Όποιος έχει δει το παλιό του 90s με τον τέτοιο.
1: Εντάξει, τα γραφικά δεν ήταν τόσο χάλια για εκείνη την εποχή.
0: Είχε πει ο Νόλαν ότι δεν θέλει να βάλει CGI. Δεν έβαλε καθόλου CGI μέσα.
1: Δεν έβαλε.
0: Επίσης, ρε φίλε, έχεις ευκαιρίες μέσα στην ταινία. Να έχεις φοβερά τέρατα. Δηλαδή, παίρνεις τον κύκλοπα, τον κάνεις σαν εμένα με στραβή μουτσούνα. Έχεις τη σκύλα και τη χάριδη που βάζεις μια
1: ρούχα. Τίποτα.
0: Δηλαδή, αλλά είπε ότι δεν θέλω να χρησιμοποιήσω ειδικά εφέ. Εντάξει, τώρα κλάιν με. Αντί να πέφτουν μέσα κεραυνοί, δία, ζούς μέσα, μπουνιές, κλωτσές, αποκεφαλισμοί. Πολύ ωραίος, παιδιά, για ακόμη μια φορά και ζητάω δημόσια συγγνώμη. Είναι για τον ηθοποιό αυτόν τον οποίο πραγματικά είναι λες και έχει φάει τι κάνει στο κεφάλι. Αλλά είναι, τελικά είναι ηθοποιάρα και έχω πει άσχημα λόγια εναντίον του. Ο Ρόμπερτ Πάτσον.
1: Στόπα!
0: Ο Ρόμπερτ Πάτσον, εγώ κατάλαβα ότι είναι ηθοποιάρα μετά το Φάρο. Τον έχει το Φάρο.
1: Όχι, δεν έχω.
0: Πού να το δει, βρε, άξεστε. Λοιπόν. επειδή ξεκίνησε αυτό, επειδή ξεκίνησε από το Twilight και πέρα με κάτι βρικόλακε που γλυφόντουσαν.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό.
2: Μου άρεσε.
0: Ρε, λέω, θα ανέβω πάνω, θα το σπάσω. Λοιπόν...
2: Ανέβηκε ο Λονίδας.
0: Ναι, είδα τι έγινε. Ποιο δεν τα βαράνε πριν. Τέλος πάντων, λέγε τίποτα, τι άλλο έχεις.
1: Δεν είπε όμως και τον Ρόμπερτ Πάτινσον.
2: Ναι, δεν είπε.
0: Είναι ηθοποιάρα.
1: Ήταν τρομερό το ρόλο. Τρομερό ξινιόλα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Έχω πάρα πολλά νέα. Εντάξει, το τώρα λόγω τη ώρα δεν προλαβαίνω να τα συζητήσουμε όλα. Πάμε όμως σε κάτι το οποίο μας αφορά όλους. Πάμε στην συναυλία που έχει. Παιδιά, στην συναυλία που θα κάνει ο Αντώνης Ρέμος στη Θεσσαλονίκη. Που, παιδιά. Γίνεται χαμός κανονικός, δεν ξέρω αν το είδατε. Με τα σχόλια και όλα αυτά.
2: Με
1: το άγαλμα του Μέγα Αλέξανδρου.
0: Λοιπόν, τι έγινε πάλι.
1: Εκεί πέρα που είναι να στηθεί η σκηνή, ναι. Έτσι όπως το είχαν φτιάξει, το είχαν φτιάξει να.
0: Να πάρει το άγαλμα, να το πάνε λίγο εκεί πέρα.
1: Κάπως έτσι φάνη, να μπουν οι σκαλοσιές ακριβώς στο
0: Μαργαρίτα σημείο... μου, το Φάρο τον έκλεισε τα μισά γιατί είσαι αμόρφωτη. Γιατί είσαι δεύτερη, γιατί είσαι τελευταία. Πού να κάτσει να δει, μπορεί κάποια εσύ τώρα, να δει ταινίες σοβαρές τώρα ψαγμένες. Εσύ θα κάτσει με τον κόμενό σου να δείτε Fast and Furious.
1: Τα γάρι. Τι έχει ο Φάρος.
0: Άστο ρε Μητσοχέ, το κάτσε εσύ να είσαι για Μαργαρίτα.
2: Μήπως είναι βαρύ και ναι,
0: να παραγγείλετε και 10 σουβλάκια και να κάτσε να το δείτε.
3: Είναι βαρύ.
0: Ναι, είναι βαρύ τώρα. Είναι βαρύ. Να έχει τελειώσει δημοτικό.
1: Εμένα μου άρεσε το Spider-Man, θα μου αρέσει ο Φάρος.
0: Ναι, σίγουρα. Είναι τα μάμ. Είναι σαν sequel. Ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι στην ουσία, παιδιά, έχουν στήσει τη σκηνή της συναυλίας
0: πάνω στο Βουκεφάλα.
1: Ακριβώς φάνη.
0: Ναι.
1: Μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μέσα, μη σου πω, το καλύπτεται κιόλα.
0: Ωραία, δεν μπορούν ρε παιδιά να βάλουν το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
2: Πού να το βάλουν, καλέ.
0: Να το βάλουν για λίγο στη Τσιμίσκη.
1: Τι λες, μωρέ κι εσύ. Δεν θα γίνει κάτι τέτοιο τελικά. Ξεσηκώθηκε ο κόσμος.
0: Είναι πιο σημαντικό ο Μεγάλος Αλεξάνδρου από τον Αντώνη Ρέμο.
1: Έτσι φαίνεται. Δεν θα γίνει. Αυτό θα μεταφερθεί κάπου αλλού.
0: Το άγαλμα.
1: Όχι το άγαλμα, παιδί μου. Η σκηνή.
2: Και πηγαίνουν να φέρουν το άγαλμα.
1: Η σκηνή και λένε ότι όλοι οι Θεσσαλονίκοι. Θεσσαλονίκη είναι γεμάτη.
0: Αγάλματα.
1: Όχι. Τι? Κόσμο.
0: Εντάξει, ναι.
1: Έχουν κλείσει, παιδιά, έχουν κλείσει όλη τη Θεσσαλονίκη, όλα τα Airbnb και όλα τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα και από το εξωτερικό, Μαρία. Έχουν αφήξει από το εξωτερικό.
2: Γιατί τόσο πολύ ωραίο.
1: Πολύ, πολύ ωραίο. Εντάξει, κατεβαίνει και πολύ Βαλκάνια για τον έρεμο. Αλλά έρχονται και από πολλές χώρες της Ευρώπης για να δουν τη συναυλία του ρέμου στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, και ξένα, θα έχουμε τα δύο δίπολα.
2: Τρέλα, μεγάλη.
0: Για μένα, να ξέρεις τώρα, είναι, γίνεται δίπολο. Άκουνα, να τα βάλουμε σειρά τώρα. Για μένα δεν είναι μαρκετινίστικα, είναι πολύ σωστό που γίνεται. Γιατί τι γίνεται, σου λέει.
1: 12 Σεπτεμβρίου, έτσι.
0: Έχουμε βύση στο ΆΚΑ, ρέμο απάνω. Καταλάβεις τι γίνεται τώρα.
2: Α, το πανέτσι, λες.
0: Βέβαια, τις μετράνε τώρα. Ναι, έξι. Λοιπόν, δεν ξέρω. Ο ένας βέβαια είναι δωρεάν, λέει η Ηλέκτρα.
2: Ο ρέμος είναι δωρεάν.
1: Ναι, στη Θεσσαλονίκη.
0: Στη Θεσσαλονίκη δωρεάν. Ρέγα.
1: Και ναι. Κλείνουμε και για τη Βύση αφού την είπες. Θυμάστε στην αρχή που λέγανε ποιος θα είναι ο τραγουδιστής?
0: Α, γιατί δεν είναι, ρε βλάκα. Γιατί δεν είναι τα παιδιά.
1: Το Σάββατο είναι. Εντάξει, παιδιά,
0: εντάξει.
1: Το...
0: εντάξει.
1: Δεν είπαμε, γιατί είπαμε ότι θα είναι πληρωμένη ή αν είναι για τη Δέθη, όχι.
0: Ναι.
1: Πάμε λοιπόν στην αναβίση. Στην αρχή είχαν γραφτεί κάποια δημοσιεύματα, Μαρία. Θυμάστε.
0: Έχονται, μ' αρέσουν από του ακροατέ. Όταν έχουμε ακροατέ οι οποίοι είναι ρεπόρτερ. Η Μένια, περιβόητη, πώς το λένε, γραφική ακροάτρια, εχθές ήμουνα στο Πράιμερ, λέει. Άκουγα Ισραηλινούς που λέγανε ότι θα πάνε στο ρέμο.
1: Είδατε?
0: Ρε Σιμένια, πραγματικά. Okay. Εσύ ήσουν χθες στο Πράιμερ, έτσι. Είχε στήσει αυτή σε παρέα, καταλαβαίνεις εσύ ότι είναι από το Ισραήλ και μάλιστα κατάλαβε στα Ισραηλινά τώρα εσύ ότι θα πάνε στο ρέμο. Μπράβο. Και τέτοιες ακροάτησες τέλος. Συνέχισε.
1: Στη Βύση λοιπόν, περιμέναμε να την ανοίξει η Τζένιφερ Λόπεζ. Τελικά δεν θα την ανοίξει η Τζένιφερ Λόπεζ. Ήταν ψέματα όλα αυτά που είχαν γραφτεί.
2: Καλά, δεν είχαν πει ότι η στάνταρ θα την ανοίξει. Είναι και ολόκληρη η Λόπεζ. Έτσι,
1: ναι. Ολόκληρη η Λόπεζ, αλλά η Λόπεζ δεν κόβει εισιτήρια, Μαρία. Έχουν ακυρωθεί πάρα πολλές συναυλίες. Για αυτόν τον λόγο δεν κόβει εισιτήρια.
0: Δεν πουλάει η Λόπεζ.
1: Ο Άρτζι θα την ανοίξει η συναυλία.
0: Να κάνω μια ερώτηση.
1: Δεν το περίμενα, να σου πω πολύ ειλικρινά.
0: Ο Άρτζι είναι ένα παιδάκι που
2: έρχεται.
1: Ναι, γράψανε
2: ένα κομμάτι.
0: Ο Άρτζι δεν είναι ένα παιδάκι που έρχεται εδώ πέρα και ένα.
2: Όχι, καλέ.
1: Τι λε.
0: Τι είναι ο Άρτζι.
1: Φάνη, τι λε. Μη σου ρίξει το αμέσω.
0: Δεν
2: παίζουμε και κομμάτια.
1: Global.
0: Ρε, ο Άρτζι δεν είναι ένα φίλο εδώ πέρα που έρχεται μαζί με του Νεπένθε, κάτι πετσιρικάδε που έρχονται εδώ πέρα.
1: Όχι, παιδί μου.
0: Αυτός, ο Άγγελο, ο Νεπανθόλου.
2: Παιδί μου, παίζουμε και κομμάτια εδώ πέρα.
1: Πα καλά. Ο Άρτζι αυτή τη στιγμή, παιδιά, είναι μουσικό φαινόμενο. Τι να λέμε τώρα, και είναι Έλληνα.
2: Το έχετε ακούσει το τραγούδι που.
0: Ποιο δε, ο Άρτζι δεν είναι ένα πετσιρικά που έρχεται διαφορά εδώ πέρα και πήγαν του. Αυτό είναι ο Λιβάνη.
2: Τι πήγε να το χτυπήσει.
1: Όχι το Λιβάνη. Ούτε τον Ιακοβίδη, ποιον λε, μωρέ πάλι.
0: Κάποιο είχε έρθει μια φορά ο Ιακοβίδη, ήταν ο Λιβάνη, του μπερδεύω του δύο.
1: Τον Ιακοβίδη πήγε στο Φαπόσο.
0: Δεν πήγε
2: στο Φαπόσο τον Ιακοβίδη.
0: Όχι, να το Φαπόσο, μωρέ, πλέον βλακή. Ήρθα ο Ιακοβίδη. Εγώ δεν τον είχα δει ποτέ από κοντά τον Ιακοβίδη. Δεν τον ήξερα τον Ιακοβίδη. Και μπαίνω μια μέρα μέσα στο στούντιο και μιλάει βουλγαράκι με κάποιον. Και ένα παιδάκι τώρα από κοντά φαίνεται πολύ μικρό ο Ιακοβίδη. Και εγώ λέω το καθυστερικά. Δεν το λέω τίποτα επιθυμητικά. Λέω θα φέρει την πάσα του. Δηλαδή. Ρε παιδί μου, δεν τον ήξερα. Και επειδή γυρνάει το παιδί πολύ ευγενικά, μου χαμογελάει. Και επειδή έχουμε ένα στενό διάδρομο και το ξέρει, μου λέει γεια σου φανήτηκα. Και τον πιάνω από το σβέρκο, του λέω καλά αγόρι μου. Και μετά κατάλαβα ότι ήταν.
1: Αν βάλει τώρα ο Λευτέρης ένα τραγούδι του Άρτζι και το ακούσει, τα έχει χορέψει κιόλα. Τα έχει βάλει και εσύ τώρα. Ο Άρτζι θα την ανοίξει στην αυλιά. Δεν ξέρω, δεν κολλάει και τόσο πολύ.
2: Όντω και εμένα δεν μου πολύ άρεσε το κομμάτι. Δηλαδή, όχι δεν μου πολύ άρεσε, δεν μου άρεσε.
1: Το κομμάτι με τη Βύση δεν μου άρεσε κιόλα.
2: Ούτε εμένα το κομμάτι.
1: Ο Άρτζι έγραψε κομμάτι στη Βύση και κυκλοφόρησε μαζί ένα κομμάτι. Συμπαραγωγή.
3: Παραγωγή.
1: Εμένα δεν μου άρεσε καθόλου το κομμάτι αυτό από Άρτζι. Παρ' όλα αυτά, ο Άρτζι θα ανοίξει στην αυλιά. Διαφορετικό. Θα δούμε πώ θα είναι. Τρομερό ενδιαφέρον.
0: Φώναξε το στο πάρτι που κάνουμε αυτόν τον Άρτζι να.
1: Φάνη, ο Άρτζι. Ο Άρτζι είναι αυτή τη στιγμή που να σου πω, παιδί μου. Στην τέκνο μουσική είναι ο νούμερο ένα.
0: Ο Άρτζι.
1: Ο Άρτζι.
2: Ρε, παιδί μου, με ποιον τον έχει μπερδέψει.
0: Πάρτε ένα τηλέφωνο.
2: Βάλτε ένα κομμάτι λίγο να ακούσει.
1: Όχι αυτό, ρε, μην το βάλει τη Βύση το κομμάτι.
2: Όχι τη Βύση, δεν μα αρέσει. Α, τη Βύση είναι αυτό που κάνει.
0: Αν μα ακούει κάποιο και ξέρει τον. Πώ λέγεται το όνομα, καταρχήν μου λέτε.
1: Αργύρι, Άρτζι.
0: Παιδιά, όταν. Και στον δρόμο, όταν μου συστήνεστε και είστε DJ, δεν θα μου λέτε το όνομα, το όνομα που έχετε σαν DJ.
2: Το καλλιτεχνικό.
0: Ναι, όνομα. Αργύρης τι. Αργύρης τι.
2: Αργύρης Ευαγγέλου. Εσύ τώρα δεν ξέρουμε.
0: Εντάξει, όλοι. Άρα, Άρτζι. Ωραία, εντάξει. Ναι.
2: Αυτό.
1: Αργύρης Θεοφίλης.
0: Λοιπόν.
1: Ο Άρτζι.
2: Αυτό.
0: Από πού είναι ο Άρτζι.
1: Από τα Σπάρτα, δεν ξέρω.
0: Από Ρόδο. Τύπου Νίνο Ξυπολιτάς.
1: Από τα Σπάρτα, δεν ξέρω.
0: Ωραία. Πάμε. Εντάξει, το πριν δεν
1: είναι.
0: Δεν ξέρω.
2: Κάνει μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό, δεν ερχόταν Ελλάδα.
0: Δεν ξέρω.
1: Το τραγούδι
0: εμένα
1: αυτό, πάντως, το ξέρω.
0: Εμένα πάντως την κοπέλα που έχω και στο OnlyFans, την παραγωγό μου, την Αλεξάνδρα, λέγεται Θεοφίλη και ήταν από το Μενίδη. Αυτό έχω να σου πω. Θεοφίλη. Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι έχει κάποια σχέση με την Αλεξάνδρα.
0: Ναι, εντάξει. Ωραία, πάμε.
2: Δεν είναι πολύ ωραίο.
1: Ορίστε.
4: Δεν έχει, αυτό το παίζουμε χρόνια.
2: Ναι, μην πεις ότι το έχεις ακούσει τώρα.
0: Το έχω ακούσει, το έχω ακούσει.
3: Ο Άρτζι είναι.
0: Εντάξει, μπράβο. Δεν το λέω υποτιμητικά, ρε παιδιά.
3: Όχι, απλώς σου λέμε.
0: Ο Άρτζι, ποιος είναι ο Άρτζι και ο Άρτζι και ο Άρτζι, ναι.
3: Για να ξέρεις.
0: Ναι, μαζί με άνοιγμα, παιδιά, είναι κορυφαίο. Ναι, ο Άρτζι Μπούρτζι, ναι. Λέγε.
2: Μόρτζι Μπούρτζι και Λουλά.
3: Καλά, εντάξει. Τα έχουμε χάσει, τα έχουμε ισοπεδώσει όλα. Τα έχουμε ισοπεδώσει όλα.
0: Λέει Άρτζι, πραγματικά. Μου θυμίζει, ρε φίλε, όνομα από καρτούν τώρα. Τι Άρτζι τώρα, ο Άρτζι και η παρέα του. Ο Άρτζι και ο Λαχανόκηπος. Εντάξει. Ναι, πάμε, έλα.
3: Έχει ισοπεδώσει όλα, ακόμα και αυτού, ρε φίλε. Ακόμα όλα. Ναι. Πες να κάνει μια καλή κουβέντα, ρε εσύ. Πες μπράβο στο παιδί που είναι νούμερο ένα.
2: Ρε παιδί μου, δεν του αρέσει.
3: Είναι από τη χώρα μας.
2: Δεν του αρέσει. Ρε. Αφού δεν του αρέσει, γιατί να το πιάσει.
0: Παιδιά, μ' αρέσει. Ο Αργύρης.
2: Φάνηκε πολύ.
0: Ωραίο, κομμάτα, κομμάτα. Και θα του πω, άνθρωπο, θα του πω, μπράβο, μωρή τρέλα, Αργυράρα. Ρε Αργύρη, θα του πω, μπράβο, ρε παιχτή μου. Δηλαδή, αν βρεθώ σε ένα event στο εξωτερικό. Και μου στηθεί Άρτζι, θα πω με ένα καλοκαίρι, εγώ είμαι. Θεοφιλής! Θεοφιλής! Μπράβο ρε παλιό παιδό! Και θα κάνει πως δεν με βλέπει τώρα αυτός, καταλάβεις τι γίνεται. Αυτός θα στραβώσει τη μουτσούνα του. Αν τον πετύξει αυτό σε κανένα Λονδίνο, σε κανένα Μήνυρη, σε ποιος άλλος, ο οποίος είπε ένα καλοκαίρι, Ελλάδα πέρα. Μπράβο, Αργύρι έχεις φιλιά από τον πατέρα σου. Καταλάβεις. Ελλάδα ρε μάγκη. Ρε μάγκη, πού είσαι. Ναι, θα σου πω ότι αυτό δεν θα σου μιλάει τώρα. Γιατί κάτι σαν τον Δημήτρη λένε: ξέρεις ποιος είναι ο Άρτζι, ποιος είναι ο Άρτζι. Ο Αργύρης ο Θεοφίλης. Τι είναι αυτό. Στο κουδούνι του τι γράφει. Άρτζι, πάω, του πάω πίτες, διπλόπιτα. Του πάω, έχω μια παραγγελία. Άρτζι, θα απαντήσω ή Αργύρης Θεοφίλης. Τι θες, γιατί αυτό. Άσε με.
2: Εσύ, φάνε τώρα στο εξωτερικό δεν θα γράψει Αργύρης Θεοφίλης.
0: Έλα τώρα, Άρτζι.
2: Μα αυτό έχει γίνει γνωστό σου.
0: Εντάξει, αλλά για εμά θα σου Αργύρης πάντα. Εμείς ξέρουμε ποιο είσαι, φίλε. Είσαι ο Αργύρης ο Θεοφίλης. Κάτι Άρτζι και κάτι τέτοιο, άστα για άλλα. Προχώρα. Λέγε, να πεις κάτι άλλο.
3: Έκλεισα με τον Αργύρη.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς πάμε σε παιχνίδι, παιδιά. Λοιπόν, να κάνουμε κάποια ανακεφαλαίωση. Τι λέει, από τον Άφλιο είναι ο Άρτζι.
2: Από τον Άφλιο είναι.
0: Ξέρω εγώ που είναι.
2: Όχι, από τη Ρόδο.
0: Ξέρω εγώ που είναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
2: Ωραίο και τον Άφλιο.
0: Να ηρεμήσουμε. Άσχετο. Ιστερημένη, ρε. Ιστερημένη. Το είπε τίποτα και καλά. Είχα γκόμενο τον Άφλιο. Ωραίο και τον Άφλιο. Λοιπόν.
3: Όχι, Ρόδο, να δω.
0: Λοιπόν, παιδιά, να ξέρετε, έχω πληροφορίες εδώ πέρα από τον Μιχάλη ότι και άνοιμα Έλληνες είναι, το ξέρεις έτσι.
3: Δεν το ξέρω.
0: Ανημανίδης. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Κακό. Φίλες και φίλοι. Σήμερα θα έχουμε κανονικά κουναβόμα. Πώς το λέμε, πάρε πέντε. Πάρε πέντε,
3: όχι, πάρε πέντε θα γίνει.
0: Κουναβομυριούχο, πάρε πέντε κτλ. Είπα και πάλι. Εδώ με τον Λεωνίδα είμαστε πολύ κοντά στις κουναβομαχίες. Όχι μόνο να κλείσουμε ένα πολύ μεγάλο δώρο για σας από εβδομάδα, αλλά να κάνουμε και κάτι ακόμα πιο τρελό από πέρυσι. Αυτή η εβδομάδα δεν θα έχουμε κουναβομαχίες, αλλά την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουμε με καλύτερο δώρο από πέρυσι. Θυμάστε πέρυσι τι κάναμε. Έτσι. Φέτος θα το ανεβάσουμε το level αρκετά. Παρ' όλα αυτά, πάμε τώρα για κουναβομυριούχο. Τι κάνετε, στέλνετε όνομα, κινητό τηλέφωνο εδώ πέρα στο Viber του σταθμού. Σας παίρνουμε εμείς τηλέφωνο. Αν κερδίσετε, τρυπήστε μου τη μύτη. Το Viber του σταθμού, για όσο το θυμάστε, είναι το 6939892892. Σε πολύ λίγο ερχόμαστε και σας παίρνουμε τηλέφωνο. Σήμερα, αδέρφια, θα διπτύσουμε στην κόλαση!
5: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
6: Είναι γεγονός! Ο Music 892 και τα Burger King γιορτάζουν μαζί το άνοιγμα του νέου καταστήματος Burger King στη Νέα Σμύρνη. Την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Τα κουνάβια με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Burger King στη Νέα Σμύρνη, Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Μουσική, διαγωνισμοί με μεγάλα δώρα τεχνολογίας, εκπλήξεις και φυσικά τα αγαπημένα σου Flame Grilled Burgers με το θρυλικό Whopper να πρωταγωνιστεί. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να ζήσεις μαζί ζήτω στο Burger King Opening Party. Μην το χάσεις.
7: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά.
4: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
8: Music 892.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
2: Εξωγήινος! Τι! Πού!
3: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
2: Άστο, το έχω. I speak England very best.
1: Ποιος θα του το πει?
3: You tell him.
2: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
4: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
5: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
7: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
6: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.

0: Λοιπόν, δέχομαι επίθεση από RG Army. Από RG Army, μπουρτζόμπλα γεφάνι. Παιδιά, εγώ δεν είπα κάτι, δεν είπα κάτι για τον RG. Δηλαδή, είπα, είσαι σαν να είπα, μ' αρέσει πολύ η μουσική και να σου πω κάτι, είναι από τους λίγους που μας κάνει περήφανους στο εξωτερικό.
1: Επάρτα! Επάρτα!
0: Αλλά.
2: Αυτό είπε, όντως.
0: Αυτό είπα.
1: Με δικά του λόγια.
0: Ναι, ναι, λέω ναι. Μίτς όμως, μην τυχόν και το, σε πετύχω κάπου και σου πω Αργύρι και αυτό λέω. Ότι Άρτζι, ναι, Άρτζι και Άρτζι μου.
1: Για μας είσαι Αργύρι.
0: Ναι, ναι.
2: Είμαι Αργυράκος μας.
0: Όχι, δεν θέλω να μειώσω κανένα.
2: Δεν το μειώνεις, Αργυράκος.
0: Κύριε Αργύρι, ναι, αυτό, Άρτζι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, πιστέψαμε. Λοιπόν, έχουμε παιδιά Day My Home for Student. Με ακόμη χαμηλότερη φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφεδάκι δώρο από Coffee Island, έτσι. Φοιτητικό σπίτι χωρίς Day My Home for Student δεν γίνεται. Μπείτε τώρα στο day.gr για να καταλάβετε γιατί μιλάω. Και από τις 7 μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου, αν πετύχετε το λεωφορείο της πόλης, στους δρόμους της πόλης, βγάζετε κατευθείαν το κινητό σας, το φωτογραφίζετε και ανεβάζετε τη φωτογραφία στο Instagram με tag Polo Bugs και μπαίνετε στην κλήρωση. Κάθε μέρα δύο τυχεροί κερδίζουν προϊόντα από όλο της αρεσκίας τους, αξίας 120 ευρώ. Γι' αυτό το νου σας στο δρόμο.
2: Κακοσμία, λευκό χαμόγελο, βέστα ούλα, γενικά πόνο στο ζεστό και κρύο, όποια και αν είναι παιδιά η ανάγκη σας, η Ίντερμεντ έχει τη λύση. United Pharmacare με 11 εξειδικευμένες οδοντόπαστες για την καθημερινή σας φροντίδα. Διαθέσιμες είναι στα φαρμακεία, στα e-pharmacies, γενικά από την Ίντερμεντ.
1: Και παιδιά μαζί μας φυσικά είναι και ο Δουλευταράς, που εκεί θα βρεις αξιολογημένους επαγγελματίες σε κάθε ειδικότητα. Από τα πετσέρι και συνεργεία βιολογικού καθαρισμού μέχρι αλουμινάδες και ολική ανακαίνιση. Τα πάντα στον Δουλευταρά. Και μην ξεχνάτε, οι μεγάλες μαγικές νύχτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα των εντυπωσιακών γηπέδων και ο αυθεντικός παλμός του UEFA Europa League περιμένουν τον μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό λοιπόν δώρο κληρώνει η Στοίχημαν, επίσημος χορηγός του UEFA Europa League, αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της στο Στοίχημαν Nation εντελώς δωρεάν, με μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάτι που δεν μου έχει λείψει καθόλου, να ακούσω τις γκαριδοφωνάρες σας. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τον πρώτο κουναβομυριούχο της σεζόν. Λευτέρη, δώσε το σύνθημα. Κουναβομυριούχος. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να ακούσω τις παλιοφωνάρες σας. Ποιον έχουμε στην γραμμή. Παρακαλώ, τώρα ξύπνησε η Μαρία.
2: Γιώργο παίρνω.
0: Έλα Μαράκι, πάμε, σάβηλο τελείως. Λοιπόν, πάμε, καλημέρα Γιώργο.
2: Έλα το Γιώργο.
0: Γιώργο, δύο Γιώργοι δεν έχουμε. Γιώργος, ποιο Γιώργος
2: είναι. Λευτέρης τώρα, Λευτέρη.
0: Πάμε Γιώργο, καλημέρα.
3: Γεια σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα αγόρι μου, ηλικία από πού είσαι, επάγγελμα.
3: 34, Αθήνα, ιδιωτικός υπάλληλος.
0: Σε τι τομέα ιδιωτικός υπάλληλος?
3: Σε τυχερά παίγνια.
0: Σε τυχερά παίγνια! Νάτος, νάτος. Έχουμε γνωριστεί?
3: Όχι, δεν έχουμε γνωριστεί.
0: Α, είσαι σε αντίπαλη εταιρεία, έτσι.
3: Ναι.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Γεια! Εδώ πέρα. Εδώ στηρίζουμε μόνο του χορηγού.
2: Πρώτο ακροατή.
1: Ναι, φίλε, αλλά δημοκρατία,
0: δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Εδώ στηρίζουμε μόνο του χορηγού. Πάμε, επόμενο, παρακαλώ. Παίξτε υπεύθυνα. Ναι. Ναι, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
0: Έλα, έλα, Άγγελ. Έλα, σας, αγόρι μου. Όπα. Άγγελε, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Αγόρι μου, άκουσα φωνή. Από πού είσαι, τη δουλειά κάνεις?
4: Αθήνα, νοσηλευτής είμαι. 38 χρονών.
0: 58, πήγε 58
2: λεπτά.
0: 38. Πώς πάει και ο κόσμος πεθαίνει?
4: Όλα καλά.
0: Ναι,
2: ναι. Παιδιά, ωραία κουβέντα κάνετε.
0: Μια ζωή. Γιατί ρε, μέσα ζωή.
2: Πώς πάει ο κόσμος, πεθαίνει μια χαρά.
0: Μια χαρά λίγο. Μια χαρά πεθαίνει ο κόσμος. Τι έκανα. Συγγνώμη που γεννιόμαστε και πεθαίνουμε. Έλα, φίλε, σε τι φάση είσαι, σε βάρδια είσαι τώρα, σε τι είσαι?
4: Όχι, είχα χθες ημέρα, πώς σήμερα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, φίλε Γιώργο, τώρα σοβαρά τώρα, γιατί κάθε επάγγελμα έχει τα δικά του. Έτσι, τώρα, δηλαδή, κάθε επάγγελμα έχει τις δυσκολίες του και αυτά. Νοσηλευτής σε νοσοκομείο, είσαι σαν τραυματιοφορέα, σαν φροντιστής, σαν τι?
4: Νοσηλευτής, είμαι σε ιδιωτικό νοσοκομείο.
0: Να κάνω μια ερώτηση εσύ τώρα. Πέρα από τα. Όχι το ευχάριστο κομμάτι της δουλειάς τώρα, όχι από το δυσάρεστο, του θανάτου και αυτά.
4: Ναι, ναι.
0: Πώς αντιμετωπίζεις το γυμνό? Εννοώ ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις, τώρα μην παρεξηγηθώ τώρα, ότι εσύ, άσχετα την ερώτηση για αυτά,
1: στρίπερο,
0: ότι ρε παιδί μου, κάτσε, ότι έχεις δει πολύ παπάρι στη ζωή σου.
4: Όλα συνήθεια είναι.
2: Συνήθεια.
0: Αυτό. Μπορεί να έρθει ένας ωραίος άντρας, μια ωραία γυναίκα, χτύπα ξύλο, ότι έχεις πάρει κλάρο, έχεις δει τον άλλον. Βλέπεις.
4: Ναι.
1: Ξυρίζεται κιόλας, έχεις ξυρίσει.
0: Μπορεί να ξυρίζεις
2: κιόλας. Γιατί το ρωτάτε.
4: Τα πάντα, τα πάντα.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
1: Δηλαδή, έχεις ξυρίσει.
0: Εμένα το είχα κάνει την εγχείρηση. Λοιπόν, εγώ, φίλε, να πω για τα παιδιά, οι δουλειές είναι με στη ζωή όλα τώρα. Μην τα βλέπουμε και ντρεπόμαστε. Εμένα, όταν είχα πάει να κάνω την εγχείρηση στο πόδι που με ξυρίσαμε πάνω, ήρθε ο άνθρωπος, είχε παρατσούκλι, ακούσα. Γιώργο.
4: Ναι, ακούω.
0: Μου έκανε και κλείσμα, τον λέγαμε κλείσμαν, ξέρεις. Και, ναι, και ήρθε και με ξύρισε μέχρι το ρηπαπά απάνω άντρας.
1: Ενώ ήσουν ξυπνιός.
2: Εντάξει, πιο βολικό είναι αυτό.
4: Στους άντρες συνήθως άντρες πηγαίνουν και στις γυναίκες άμα υπάρχει διαθεσιμότητα.
0: Ναι, παιδιά, αυτά εμείς ζωή, αυτό μακριά από εμάς. Και εγώ, ρε φίλε, όμως, να κάνω μια ερώτηση, Γιώργο. Εγώ έκανα εγχείρηση στον Αστράγαλο πριν χρόνια. Άγγελε, ναι. Άγγελε, τώρα έχεις και όνομα για νοσηλευτή, τώρα ρε αγόρι μου. Δηλαδή, είχαμε την κοινωνία μου τώρα. Άγγελο και να είσαι νοσηλευτή. Λοιπόν, τι ήθελα να πω.
2: Εσύ Αστράγαλο έκανε, γιατί.
0: Αυτό ήθελα να πω. Ρε, εσύ, Άγγελε, για ποιο λόγο με ξύρισε μέχρι το παπάρι απάνω ενώ έκανα εγχείρηση στον Αστράγαλο. Αριστερό πόδι. Θέλω να πω, εγώ.
1: Είχε ωρέξει.
0: Περίμενε λίγο, Άγγελε. Να εξηγήσουμε ότι ο Άγγελος είναι νοσηλευτής. Εγώ πριν πολλά χρόνια είχα κάνει μια εγχείρηση στο Αστράγαλο. Στο πόδι, κάτω σοβαρή εγχείρηση. Γιατί με ξύρισε μέχρι και μου ξύρισε και τα γεννητικά όργανα.
4: Εντάξει, γενικά χρειάζεται να υπάρχει ένα καθαρό πεδίο, ας πούμε, από τρίχες.
0: Κάτσε ρε φίλε, όχι ένα καθαρό πεδίο, Άγγελε, όχι ένα καθαρό πεδίο του Άρεος. Για ποιο λόγο έφτασε μέχρι το παπάρι μου άλλος.
1: Μέχρι εκεί κάτω σου πήγαινε και σένα.
4: Δεν υπήρχε λόγος για το σομπάνο, δεν υπήρχε λόγος.
0: Ναι, δεν υπήρχε. Αυτό λέω εγώ, δεν υπήρχε λόγος.
1: Μόνο αν σου πέφτε σένα μέχρι τόσο κάτω.
2: Κούπαγε το Αστράγαλο.
0: Όχι, ρε Μίτσο, δηλαδή δεν είναι.
2: Τι είναι, τράγος.
1: Δεν ξέρω, δεν σου πω.
0: Μίτσο, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, αλλά νομίζω ότι δεν ήταν αυτό το case. Τέλος πάντων. Anyway, περαστικά τώρα να είναι όλος ο κόσμος καλά και να ξυρίζεται. Πάμε να παίξουμε. Άγγελε, ποιο ζώο έχει. Αυτό το δεν υπήρχε λόγος για τόσο απάνω, με στήχιωσε ρε. Ποιο ζώο είχε δακτυλικά αποτυπώματα, έχει δακτυλικά αποτυπώματα παρόμοια με τα ανθρώπινα, ώστε δύσκολα να ξεχωρίζουν με γυμνό μάτι. Το ρακούν, ο χιμπατζής, το κοάλα ή το πάντα.
4: Ο χιμπατζής.
0: Αγόρι μου το πάντα. Το κοάλα. Το κοάλα έχει δακτυλικά από
1: την πάντα. Ναι, όμως.
0: Γι' αυτό λέμε έχεις πιαστεί πάνω από το αυτό μου σαν κοάλα.
1: Ποιος το έχει πει αυτό.
0: Το λέμε αυτό. Λοιπόν, ναι, παρακαλώ. Ρε το κύριε Ταδόνα.
1: Στεφανία, έχω Χριστέ μου.
0: Ναι.
1: Χριστέ μου, τι.
5: Καλημέρα.
0: Έλα, Στεφανία. Πού τώρα και ο γυμνός τώρα. Στεφανία μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
5: Μου λείψετε.
0: Ναι, συγγνώμη που δεν ξέραμε να μην κάνουμε διακοπές για να σου κάνουμε παρέα. Συγγνώμη.
5: Μπορούσατε να με πάρετε μαζί
0: σας
5: όμως.
0: Ναι, που είπαμε στο Αίγιο, μωρέ, που πήγαμε. Μόνο ο Δημήτρης πήγε στο Ταλίν. Δηλαδή, ο καλύτερος από εμάς πήγε διακοπές στο Ανατολικό Μπλοκ. Άσε με τώρα.
1: Καλά, ρε φάνηκε. Γιατί μια χώρα είναι το Ανατολικό Μπλοκ.
0: Λοιπόν, για λέγε, φιλενάδα, ηλικία, επάγγελμα.
5: Λοιπόν, είμαι 40.
0: Πήγε 40, σκύλε.
5: Πήγα, παιδιά, πήγα.
0: Η καλύτερη ηλικία
5: είναι. 25, όμως, φάνη μου. Και νιώθω για 18.
2: Μπράβο.
0: Ναι. Όπως ακούω, όντως μοιάζει για 18, μοιάζει. Ναι, λέγε. Ναι.
5: Λοιπόν, και δουλεύω σε μια αρτοβιομηχανία.
0: Να σου πω εσύ, φιλενάδα, χωρίς πλάκα τώρα, να μιλήσουμε σοβαρά τώρα, έτσι, γιατί είσαι στην ηλικία μου. Τι διαφορές έχεις δει τώρα που είσαι 40 χρονών, θέλω να μου πεις ειλικρινά, μπορεί εξωτερικά επειδή μου να φαίνεσαι για 25, δεν αντιλέγω. Τι διαφορές, ειλικρινά, σαν γυναίκα, θέλω να μου πεις, έχεις δει εσύ, για να σου πω και εγώ τι βλέπω σαν άντρας.
5: Θα το πήγαινα λίγο στην προηγούμενη συζήτηση που είχατε.
0: Είσαι αξίριστη, ωραία, άλλο.
2: Όχι, δεν θέλει αυτό.
0: Τι εννοείς, τι.
2: Πες βρε εσύ.
0: Εξήγησέ μου.
1: Ποιο.
2: Σεξουαλικά μάλλον, δεν έχει την ίδια όρεξη εγώ από ό,τι κατάλαβα. Αυτό δεν θέλεις να πεις.
5: Όχι, τώρα έχω περισσότερη όρεξη.
2: Μπράβο σου.
0: Για κάτσε να σημειώσω το τηλέφωνο.
1: Φάνη, συγκεντρώσου.
0: Όχι ρε παιδιά, δεν έχει να κάνει με τη σεξουαλική όρεξη. Παιδιά, αυτό με την ηλικία και την όρεξη είναι ψέμα. Μια χαρά όρεξη έχουμε. Εγώ λέω εσύ βιολογικά. Εγώ ας πούμε, Φερρυπίν. Ένα πρόβλημα που βλέπω, ειδικά με 35, είναι δεν μπορώ το ξενέχτη, φιλενάδα. Εκεί το πήγαινα εγώ. Δηλαδή δεν μπορώ να ξενυχτήσω. Μ' ακούς, μωρή, είσαι εκεί. Ναι, μ' ακούσε.
5: Εγώ σε σερί το πάω, να ξέρετε.
2: Α, είναι νιάτο.
0: Ναι, μάλιστα.
5: Αυτό σας λέω ότι νιώθω 18.
0: Στο κατούριμα, κατούριμα, δηλαδή εγώ παλιά κατουρούσα και πήγαινε ο πίδακας 20 μέτρα μακριά. Τώρα πάω κοντά στα παπούτσια
1: μου. Τώρα τι ρωτάς,
2: Στεφανία, να σπίτι που σπάει. Έλατε,
0: μιλάω σαν γέρος. Δεν έχω πίεση στο κατούριμα, Στεφανία. Σου λέω τέτοια πράγματα, σου λέω καθημερινά, ρε παιδί μου. Σου λέω εγώ τώρα. Αντοχές, μια χαρά έχω κι εγώ τώρα. Δεν είναι ότι με έχει πάει, έχω πεθάνει. Ενώ η μέση μου. η μέση μου με ενοχλεί πολύ πιο εύκολα. Μ' ακούσεις εκεί?
5: Αλήθεια, εγώ νιώθω πολύ καλύτερα.
0: Τρασαλμινάσες έχεις!
2: Έκανες εξετάσεις αίματος τώρα?
0: Ναι, τώρα έχω κάνει περιμένω τους και περιμένω τα δουλειά.
2: Είσαι ελεύθερη.
0: Είσαι ελεύθερη.
5: Ελεύθερη,
0: γι' αυτό έχεις ωρέξεις, μπορεί κάποια. Κλείστε τα!
2: Άσε
0: τώρα, είσαι εξωμανής εδώ πέρα, τάιστη. Να παίξεις πρωί πρωί να μας πάρει τα τώρα. Άκου, μα γι' αυτό άμα έχεις μείνει νηστική του εδώ.
1: Καλή αρχή.
0: Φυσικά, το λιοντάρι αν το έχεις το κλουβί μέσα, πεινάει.
2: Τι της είπε της γυναίκας?
0: Μα μου πήρες εδώ πέρα και φύγα τα σάλια σου κάτω. Εδώ βρήκες να βρεις γάμπρο.
2: Μα η κοπέλα μια χαρά τα
0: λέει. Μια χαρά, δεν την έτσι να σαν μην ξαναπάει τώρα μπροστά μας, θα μας δάγκωνε αυτή.
2: Σιγά και εσύ.
0: Δεν την είδες.
1: Καλά να πάθει γιατί της έλειψε έτσι. Δεν μου λείψατε. Στο
0: λύκο βρικόλακα απάνω μαζί θα μας ρουφήξεις.
2: Νίκος.
0: Αχ, είστε για Παναγιά, δεν την είδες τώρα αυτή, ήταν επίφοβη.
2: Ήταν επίφοβη, λένε σιγά εσύ.
0: Παρακαλώ.
2: Απειλήτω.
0: Παρακαλώ. Και επίφοβη και αξίριστη. Έλα, φίλε. Τι τραβάμε, δεν βλέπεις εδώ πέρα τι γίνεται με τις δέλες να μάθω το ξέρω. Μην δουν ένα παγωτό κατευθείαν να το αρπάξουν. Λοιπόν, ηλικία επάγγελμα, αδερφέ.
6: 35 είμαι, στον τουρισμό δουλεύω οδηγός, φίλε.
0: Τι γίνεται, πώς πήγαμε φέτος?
6: Θα σου έλεγα τώρα, λέμε στο ραδιόφωνο.
2: Τι χαλιά, όντως.
0: Ναι.
6: Δεν είναι καλά τα πράγματα.
0: Εμείς δεν ξέρουμε. Κοίταξε, αδερφέ, εμείς ενημερωνόμαστε τώρα από τα site. Εδώ πέρα δεν ξέρουμε τι γίνεται πραγματικά στην πιάτσα έξω.
1: Τα site λέγανε πολύ καλά.
6: Τα ξεπλένια ήρθαν, Φάνη, δεν σου κάνουμε σε αυτή. Δεν λεφτά.
0: Αυτό λέω. Έχει δίκιο αυτό που λέει ο φίλος. Ότι πλέον έχουμε τουρισμό, αλλά έρχονται πλεμπαίοι τουρίστες. Δηλαδή δεν έρχονται ο τουρίστας που θα κουμπίσει
2: το καλό.
0: Ναι, κατάλαβε. Δηλαδή το βλέπω και από φίλους μου στην εστίαση. Σου λέει έρχεται ένα Άγγλος οικογένεια και θα έρθει να πάρει μια μπύρα, μια σαλάτα και that's it. Και μοιραστείτε. Δηλαδή εσύ θες τον άλλον να έρθει να τα κουμπίσετε. Καταλαβαίνετε.
2: Εννοείται, αυτό θέλει.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, αδερφέ, είσαι έτοιμος? Ποια χώρα έχει περισσότερες πυραμίδες ακόμα και από την Αίγυπτο? Α το Μεξικό, Β το Περού, Γ το Σουδάν ή Δ το Ιράκ? Θα τα ξαναπώ άλλη μία. Μεξικό, Περού, Σουδάν, Ιράκ.
6: Από το Περού.
0: Ήταν το Σουδάν, φίλε! Επόμενος, παρακαλώ.
1: Ευαγγελία.
0: Ευαγγελιό.
7: Γεια σας.
0: Όχι, και την Ευαγγελιά. Ευαγγελιό, και εσύ. Και εσύ σαν την προηγούμενη τη φίλη, σε βλέπω και εσύ επιθετική πολύ. Ευαγγελιό.
7: Γεια σας.
0: Έλα, Ευαγγελιό μου, ηλικία, επάγγελμα.
7: 16 είμαι.
2: 16.
1: Φάνη!

0: Τι αγόρι, 16 χρονών ξυπνάει τέτοια ώρα.
1: Η Ευαγγελία που πήγε.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Πήγε, άστο ρε, Ευαγγελία μου τώρα. Πήγαινε εκεί πέρα, κοιμήσου, δες Netflix. Υπάρχουν τόσα άλλα πράγματα να κάνεις ωραία. Mm. Κουνάβια πρωί-πρωί. Παρακαλώ, ναι.
1: Παναγιώτης.
0: Παναγιώτη.
2: Έλα, καλημέρα.
0: Έλα, Παναγιώτη μου, καλημέρα, τι κάνεις.
2: Καλά, μια χαρά.
0: Τι να κάνεις.
1: Ρώτα το κι αυτό.
3: Είσαι στεναχωρημένος.
0: Εσύ στεναχωρημένος ακούγεται. Τι έγινε, δεν πήγες διακοπές.
2: Όχι, δουλειά εδώ, χαλαρά.
0: Χαλαρά, τι δουλειά.
2: Στο γυμναστήριο δουλεύω.
0: Αγόρι μου, έτσι. Να σου πω, πες μου, είσαι γυμναστής. Κάτσε, περίμενε. Άσε λίγο να σε φανταστώ. Είσαι γυμναστής ο οποίος έχει τελειώσει τεχνικό λύκειο στην Καλυθέα. Δηλώνεις ότι είσαι γυμναστής και έχεις ξεκινήσει να γυμνάζεις τα τελευταία 5 χρόνια.
2: Όχι, στα γραφεία δουλεύω στις συνδρομές.
3: Μέσα έπεσε ρε Γιάννα.
0: Εσύ, ακούγεται αυτός, ακούγεται ότι βαριέται τώρα. Είναι αυτός, εσύ, να σου πω, σαν σώμα είσαι λαπάς ή είσαι κανονικός. Είσαι κανονικός.
2: Κορμάρα έχω, κορμάρα έχω.
0: Κορμάρα έχεις μόλι τρελά.
1: Εν τω μεταξύ, επειδή θα ξέρεις, εσύ που έχεις και τους πόνους, λένε ότι τα βάρη κάνουν πάρα πολύ καλό στα οστά. Πρέπει να ξεκινήσεις.
0: Εγώ να πω στο φίλο, πω στο, εγώ έχω με έμπλαστο, αδερφέ, έχω βάλει όλες τις μάρκες απάνω μου. Σήκωνα το μικρό, ρε. Το μικρό τον έβαζα στον νόμο απάνω. Μία, δύο, τρία, ζήλευε η μικρή, του έβαζα όλους απάνω. Πόσο σηκώνεις πάγκο, φίλε.
2: 105.
0: Yeah,
3: 105!
1: Yeah. Λέει, είμαι σιγουριά, εγώ το πιστεύω.
0: Αδερφέ, για να σηκώνεις πάγκο, άρση θανάτου, πώς θα σηκώνεις.
2: 80.
0: Αδερφέ, λες ψέματα.
1: Όχι, είναι και γρήγορο.
2: Τι να τα κάνουμε τα πόδια. Τα πόδια δεν τα κάνουμε. Πάμε και
3: εσύ, άρση θανάτου 60 κάνω εγώ, αποκλείται. Λίγα είναι.
0: Αδερφέ, όχι, εντάξει, άρση θανάτου. Μιλάς έναν άνθρωπο.
1: Εσύ πόσο κάνεις.
0: Άρση θανάτου.
1: Ναι. Ναι.
0: 140.
3: Τι άσε μας να φάνει, 140. Βρετσίγεν λέγω.
0: Παιδιά, μην πω τώρα αυτό. 140.
3: Ξέρεις τι είναι η άρση θανάτου.
0: 140.
2: Όχι, πόσα κιλά είσαι. Πόσα κιλά
0: είσαι. Φίλε. Φίλε, δεν θέλω τώρα να σου πω. Καταλαβαίνω ότι σου φαίνεται περίεργο. 140. Το όχι τώρα, θέλω λίγο ζέσταμα, δεν μπορώ να ξεκινήσω
3: όχι,
0: τώρα.
3: Καλά,
0: ναι, δεν θέλω.
3: Ναι. Αυτό. 105 μπάγκο, μπράβο σου πάντως. 105 είναι πολλά. Εγώ 105 πάρα πολλά.
1: Εντάξει, ο άνθρωπος είμαι στο γυμναστήριο. Θα έκανε εσύ τώρα ξεκίνησες, Δημήτρη.
0: 210.
1: Τι 210.
0: Θέλω βοήθεια όμως. Θέλω δύο άτομα να φτιάξω.
1: Αυτά τώρα τα κάνεις όντως ή τα σκέφτεσαι ότι θα μπορούσες.
0: 210, μία επανάληψη.
1: Μία επανάληψη.
0: Λοιπόν, φίλε.
3: Έχεις φτάσει 210.
1: Έχει τάση όντως.
0: Γελάω μέσα όλος.
1: Ναι.
0: Φίλε, πάνω να παίξω και θα σε κλείσω. Λοιπόν, είσαι έτοιμος.
2: Πανέτοιμος.
0: Θέλω να μου πεις ποιο από αυτά τα διάσημα ιστορικά πρόσωπα έζησε χρονικά πιο κοντά στο iPhone από ό,τι στην κατασκευή των πυραμίδων της Γκίζας. Ουπ, το πιάσες. Ιούλιος Κέσαρας, Σοκράτης, Κλεοπάτρα και οι τρεις. Η ερώτηση είναι ποιος έχει ζήσει πιο κοντά στο iPhone παρά στην κατασκευή των πυραμίδων της Γκίζας.
2: Είσαι άτυχος, γιατί κάνουμε ταυτιακό πάνω σε αυτό. Σοκράτης.
0: Καταλαβαίνεις γιατί. Γιατί σε λέω ψεύτη. Γιατί σε λέω ψεύτη. Δεν σηκώνεις ούτε 30 κιλά. Κλείστο. Λέει και Κλεοπάτρα, Σοκράτης. Κλεοπάτρα ήταν. Κάνεις και με ταυτιακό. Άστε λίγο. Δεν μου κάνετε. Λοιπόν, πάμε άλλο. Ναι. Α, έχουμε άλλους.
3: Έχω την Αντωνία.
0: Αντωνία, εντάξει. Λοιπόν, πάμε
4: καλημέρα
0: και
4: σα.
0: Έλα, Αντωνία μου, καλημέρα, τι κάνεις.
4: Καλά, εσύ.
0: Ηλικία, επαγγελμα.
4: 30 ταμείας στο αεροδρόμιο.
0: Α, πώς πάμε.
1: Αεροδρόμιο,
0: Γιατί έπαθες τώρα στο αεροδρόμιο.
1: Θα ήθελα να
4: τη λείπω τώρα, γιατί είμαι σε λοχεία. Έχω μωράκι μικρούλι.
0: Α, να σου ζήσει, να σου ζήσει. Συγγνώμη, φίλε, εσύ γιατί θέλεις να δουλεύεις στο αεροδρόμιο.
1: Γιατί νιώθεις, ρε παιδί μου, ότι συνέχεια φεύγεις.
0: Εγώ αν.
4: Γιατί κάθομαι και δουλεύω στο αεροδρόμιο.
1: Όχι εγώ.
3: Όχι, Μαρία.
0: Ναι, εσύ, να πω κάτι. Το αντίθετο πρέπει να νιώσω στο αεροδρόμιο. Δηλαδή, αν δουλεύω στο αεροδρόμιο, θα νιώθω ότι συνέχεια μένω και οι άλλοι φεύγουν.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν μπορεί να συνέχεια στα ταξίδια. Οπότε εκεί σου δίνει την αίσθηση ότι φεύγει. Βλέπει κόσμο διαφορετικό και νομίζει. Ίσα, ότι...
4: ίσα, ναι, αυτό κάθε μέρα υπάρχει διαφορετικό κόσμο. Διαφορετικοί πελάτε.
0: Ναι.
4: Δεν βαριέσαι ποτέ.
1: Να, δεν βαριέσαι.
4: Καυγαδίζει. Γίνεται χαμούλη.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε φιλανά να παίξουμε. Είσαι έτοιμη. Ποιο ζώο. Φιλενάδα, μπορεί να αναπνεύσει εν μέρη και από τον πισινό του. Ο πιγκουίνος, η χελώνα, ο υποπόταμος ή ο κάστορας.
4: Ο υποπόταμος.
0: Ορισμένα είδη κάνουν και κλάκαλ respiration. Παιδί, να σου πω, χέστο. Δώρο για το μωρό. Ήταν χελώνα, αλλά δώρο για το μωράκι.
4: Χελώνα,
0: δώρο για το μωρό. Δώρο να μας θυμάσαι. Παιδί μου, παιδί μου. Ζουνάκι μου.
3: Μπράβο, Τονία μου.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, δεν μπορούσα να τα
3: μάθω.
1: Καλά έκανα.
0: Ρολογάκι για το μωρό. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, τελειώσαμε. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Τράδειξο. Ναι, με Μαρία Ένεσλι, βέβαια. Βεβαίως με Μαρία Ένεσλι ερχόμαστε.
5: Γεια σου, Φάνη. Πουβουλίνη, είσαι φαλακρός.
0: Πάρτα,
3: πιστεύω.
6: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.

0: εστιάζει.
1: Black Coffee.
0: Την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, το μεγάλο φινάλε του καλοκαιριού γράφεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο Θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του σοου που έγινε ποτέ στην πόλη. Ζήσε την απόλυτη οπτικοακουστική εμπειρία. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας.
1: Music 892.
0: Feel the music.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι!
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει!
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει!
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει!
2: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπούμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
3: Μπαμπά. Κρίντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
4: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει!
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99, σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
1: Τσεκ.
0: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
2: Τσεκ.
0: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
1: Και αυτά τσεκ.
0: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
2: Τσεκ.
0: Α, και πλασσαλίδια για τις χειροτεχνίες, ε.
3: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
1: Σχολικά, τσεκ.
4: Σχολεία, Μουστάκας.
3: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok, at official 89.2.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, μικρά μου ασβοζούλαπα. Αλλά πέρα ότι είμαι εδώ πέρα είμαστε τώρα, επειδή αρχίζει και η φάση που θέλει το μαστόρεμα, πάει και έρχεται. Θα κανονίσετε με μάστορα, έχετε κανονίσει πολλές φορές με μάστορα και σας λέει θα έρθω Τρίτη, θα έρθω την άλλη Τρίτη, θα έρθω Τετάρτη και εσύ ακόμα τον περιμένεις. Με τον δουλευθαρά αυτό το ξεχνάτε, γιατί με τον δουλευθαρά ξέρετε πότε έρχεται, ποιος έρχεται και γιατί έρχεται. Και έχετε και ολόκληρη την υποστήριξη όλης της ομάδας, όλου του επιτελείου του Δουλευταρά. Δουλευταράς για ακόμα μια χρονιά μαζί μας. Όπως δυστυχώς και η Ράνια που τη βλέπουμε.
1: Γεια σου, Ράνια, καλή αρχή.
2: Καλώς την.
0: Καλή αρχή.
2: Καλή σεζόν, όπως λένε και εκνευρίζει το Φάνη. Λοιπόν, θέλετε ταξιδάρα και όχι απλή ταξιδάρα για να απολαύσετε αγώνα της Europa Link, παιδιά, εδώ είμαστε. Ατμόσφαιρα, φώτα εντυπωσιακών γηπέδων, αυθεντικός παλμός του UEFA Europa League. Περιμένουν το μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο ουσιαστικά κληρώνει στοίχημα, είναι επίσημος χορηγός του UEFA. Του UEFA Europa League, αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της, το στοίχημα Nation εντελώς δωρεάν έφαγες. Με μόνη προϋπόθεση φυσικά να είστε μέλος της στοίχημαν. Η επιλογή του απόλυτου προορισμού αποτελεί προσωπική υπόθεση και το μόνο που κάνετε είναι να διαλέξετε σε ποιο γήπεδο θέλετε να πάτε και ποιον αγώνα της League Phase του UEFA Europa League θέλετε να δείτε. Και το στοίχημα Nation αναλαμβάνει τα πάντα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο nation.stoichiman.gr 21+ παίξει υπεύθυνα.
1: Και παιδιά, φυσικά μαζί μας είναι και το Ripple Spray. Είναι εδώ. Ό,τι πρέπει, παιδιά, τώρα. Δεν ξέρω αν έχετε δει τι γίνεται και με τα κουνούπια και με του Νείλου και με τα πάντα.
2: Χαμός
1: Μαρέα, ειδικότητά σου. Ripel Spray, λοιπόν, και είστε προστατευμένοι. Το Ripel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά, αλλά και για ενήλικες. Κλασικά, λοιπόν, Ripel Spray και είναι από την Unifarma.
0: Φίλες και φίλοι, θέλω να συγκρατηθείτε γιατί αμέσως τώρα Μαρία Ένεσλι, η Τρελοκαμπέρο, η δικιά μας μάγισσα είναι εδώ πέρα και θα ανοίξει το κεφάλαιο σεξ για πρώτη φορά, για πρώτη φορά αυτή τη σεζόν.
3: Κουναβώματα.
4: Κουναβώματα.
3: Κουναβώματα.
2: Επειδή είναι η πρώτη μέρα, σας το πάω πιο μαλακά.
1: Okay.
2: Εντάξει, για να μην φοβηθείτε.
0: Πήγαινε το που θες.
2: Θα μιλήσουμε για το Frankensteining.
0: Frankensteining.
2: Ναι, ναι, ναι. Oh. Είναι μια σύγχρονη τάση στις σχέσεις, dating trend από αυτά, κατά την οποία, παιδιά, τι γίνεται στο Frankensteining. Ένα σύντροφος προσπαθεί να μοντελοποιήσει ή να αλλάξει τον άλλον.
1: Αυτό δεν είναι
2: στην
1: καλό,
2: εμφάνιση, εσύ. Στα ενδιαφέροντα, στις συνήθειες, στην προσωπικότητα και όλο αυτό έχει θέμα. Που, αντίκτυπο που έχει και στο σεξ.
0: Να τον αλλάξει τι εννοείς, εμφανισιακά σαν χαρακτήρα.
2: Ρε παιδί μου, κάνουμε σχέση εμείς οι δύο. Εγώ κάνω Frankensteining σε σένα. Ναι. Δηλαδή, σε φτιάχνω στα δικά μου μέτρα.
0: Το κάνετε. Στις γυναίκες το κάνετε.
2: Κάτσε και το κάνουν και οι άντρες.
0: Εμείς το κάνουμε.
2: Το κάνουν και οι άντρες.
0: Εμείς μας βρίσκεται και μετά τι γίνεται.
2: Εμείς σας βελτιώνουμε.
0: Α, μπράβο.
2: Το κάνουμε για το καλό. Εμείς το βελτιώνουμε το θέμα. Σας παίρνουμε και σας κάνουμε μετά.
0: Δεν διαφωνώ στο βελτιώνουμε. Απλά η βελτίωση είναι προς όφελός σας. Δεν κάνετε κάποια βελτίωση. Δηλαδή, η βελτίωση είναι. Μας βελτιώνετε όντως εκεί που θέλετε εσείς. Όχι εκεί που
2: θέλετε. Μα μαζί είμαστε. Εγώ θα θέλω να αισθάνομαι καλά βλέποντάς. Αισθάνονται και οι άλλοι.
1: Δεν είναι τόσο καλό αυτό.
0: Και δεν παίρνει ένα σκύλο.
1: Το καταλάβεις, δεν είναι καθόλου καλό.
0: Καταλαβαίνω ότι είναι τοξικό αυτό.
2: Ρε παιδί μου, άκουσε. Βλέπω εσένα.
0: Κάτσε, είναι και η ψυχολόγος κακιά ώρα εδώ πέρα. Εδώ πέρα πες μου το πρόβλημά σου.
2: Σε βλέπω εσένα, ρε παιδί μου, και δεν μου αρέσει το στυλ σου.
0: Έχει ανοίξει το τέτοιο. Η Ράνια, ναι, λέγε.
2: Τι έχει ανοίξει.
0: Εντάξει, θέλω να σου πω τώρα, μια και ήρθε και η Ράνια. Ράνια, θύμισε μου να σου πω για ποιο λόγο δεν θα ερχόμουν ποτέ να πάρω συμβουλή από σένα.
1: Α, γιατί?
0: Θα το σου πω μετά.
2: Το τώρα, γιατί?
0: Όχι, δεν μπορώ τώρα, δεν είναι μακριά. Λέγε, συνέχισε.
2: Ωραία.
0: Ναι.
2: Παίρνω εσένα, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Λέγε, ρε Μαρία.
2: Με μπερδέψατε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, παίρνω εσένα τώρα, σαν σύντροφο. Ναι. Και βλέπω ότι έχεις δυνατότητες να είσαι ακόμα πιο εντυπωσιακός και πιο, ναι, και πιο στυλάτος.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και βλέπω τα ελαττώματα της εμφάνισής σου.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε.
0: Α, εμφανισιακά να μ' αλλάξεις.
2: Όχι μόνο εμφανισιακά. Ξεκινά από την εμφάνιση, θα πάμε και στα άλλα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, οπότε σε παίρνω εγώ, σε αλλάζω λιγάκι.
0: Με κάνεις και νιώθω άνθρωπος πολύ. Με παίρνεις εσύ, ωραία.
1: Λοιπόν, Μαρία, δεν είναι καλό αυτό που λες.
2: Κάτσε, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι.
1: Δηλαδή, αν έχω εγώ. Και λέω Μαρία, νομίζω ότι είσαι πολύ ωραία, αλλά με λίγο μεγαλύτερο στήθος όσο ακόμη ώρα. Πήγαινε να βάλει στήθος.
2: Καλά, δεν του είπα να πάω να βάλει στήθος. Εννοώ στην εμφάνιση στα ρούχα, ρε Δημήτρη.
0: Το ίδιο είναι.
2: Δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή, άμα βλέπω ότι έχεις εσύ δυνατότητες για περισσότερο.
0: Και εσύ έχεις δυνατότητες για περισσότερο στήθος. Θα σου πω με την ίδια λογική. Αυτό δηλαδή, θα σου πω. Και εγώ έχω δυνατότητες για μεγαλύτερο μέγεθος.
2: Δεν θέλεις να βελτιωθείς, να εξελιχθείς. Άμα έχω έρθει.
0: Εγώ δεν
2: να
0: έχω
2: τέτοια πρόβλημα.
0: Μου πήγε η γυναίκα μου πήγε να βάλει στήθος, πήγε βάλει κόλλος. Πάω, δεν έχω. Αν το πληρώσεις, πάω.
1: Θα έβαζες,
2: θα έβαζες εσύ.
1: Ναι. Δεν το θεωρείς κακό, ρε φίλε, να σου ζητήσει γυναίκα σου.
0: Όχι, ίσα ίσα το.
1: Εσύ Μαρία, να
0: understanding το. Εγώ και εξαρτάται πώς έχεις περάσει.
2: Όχι κακό.
0: Σε τι τομέα έχεις περάσει τη σχέση σου.
1: Ναι.
0: Αν εγώ με τη Γεωργία αυτή τη στιγμή έχουμε την οικειότητα. Δηλαδή να μου πει, φάνηκε ξανά, δεν με ικανοποιεί αυτό απάνω. Δεν πάω να το αλλάξει. Άμα το πληρώσει, πάω και το αλλάζω.
1: Α, μόνο έτσι.
0: Μα το λέει ο άνθρωπός σου, ναι. Εσύ τέτοιο.
1: Okay,
2: okay. Ναι, ρε παιδί μου, ταυτόχρονα αρέσει σε μένα, αλλά αρέσει και στον άλλο. Δηλαδή, βλέπω εγώ τις προοπτικές πάνω σου εξέλιξεις. Τις προοπτικές εξέλιξεις.
1: Άρα λες ότι έτσι δεν μ' αρέσεις, αλλά θα σε φτιάξω όπως μου αρέσει.
2: Μα για να σε έχω επιλέξει, μου αρέσεις.
0: Ναι.
2: Αλλά σε βελτιώνω λιγάκι. Και μετά μπορεί να βλέπω ότι ο Φάνης, ξέρω εγώ, είναι λίγο αρνητικός. Πάμε και στο χαρακτήρα τώρα. Mm-hmm. Θα τον φτιάξω λίγο να τα βλέπει πιο θετικά. Θα τον φτιάξω. Θα μπω στη διαδικασία.
0: Ναι,
2: να
0: ναι.
2: Τα βλέπει λίγο πιο θετικά. Ή τον βλέπω την ισχυρογνώμων.
0: Μα μόνο και μόνο που θα ασχοληθεί. Να το κάνεις αυτό σημαίνει ότι με αγαπάς.
2: Ακριβώς.
0: Πάρτα! Να μην σε χωστάω, δηλαδή να σε εδώ και
2: και συμφώνησα.
0: Ναι.
2: Ρε Σιφάνη, άμα δεν σε αγαπούσα, δεν θα τα έκανα.
0: Σωστό και αυτό.
2: Πρέπει να ενδιαφέρεσαι για
0: Μαρία, σε αγαπώ, βάλε βυζιά.
2: Μα
0: τι μου λες τώρα, Μαρία, μένει δυνατόν τώρα, μένει αυτό. Μαρία, σ' αγαπώ, πήγαινε κάνε για τη μούρη σου lifting γιατί έχεις γεράσει.
2: Ναι, αυτό τώρα είναι. Υπάρχει και κακία και δόλος πίσω, ενώ εγώ.
0: Ναι, δεν είναι κανένα δόλος.
2: Εγώ το λέω με αγάπη, δεν το λες με αγάπη.
0: Σ' αγαπάω, έχεις γίνει σαμούμια, πήγαινε πάρε νηστέρι.
2: Τώρα φαντάζομαι αυτά είναι παραδείγματα, δεν τα λέω σοβαρά.
0: Όχι, ρε Μαρία, χθες είναι νηστέρι. Νηστέρι θέλω εγώ να κόψω το κεφάλι μου με αυτά που ακούω, λέγε.
2: Άκυρο. Και ουσιαστικά μεταμορφώνεται ο άλλος ιδανικό σύντροφο. Δεν σας έχει τύχει, ρε παιδιά. Δηλαδή, εμένα, αν δίνω βάση σε κάποιον και μου πει ότι θα μ' άρεσε ξέρω, το μαλλί σου περισσότερο έτσι, θα το σκεφτώ και θα πω: α, μήπως εγώ δεν το βλέπω.
0: Μαρία, τώρα, παιδιά, τι λέει τώρα, μας κοιτάνε, παιδιά, αγόρια μου. Υπάρχει κάποιος που θα πει αυτό
2: το κάνουν και τα αγόρια, να ξέρεις.
0: Στην κοπέλα του και θα φύγει με το κεφάλι του στη θέση του. Να πάω εγώ στη γυναίκα να πω: θα μ' άρεσε με το κεφάλι έτσι.
2: Εγώ έχω γνωστό που τους έχει πει: εγώ μπορώ να σε φανταστώ με μεγαλύτερο στήθος. Ναι. Και το σκέφτεται εκείνη να το κάνει.
1: Δεν τσαντίστηκε.
2: Όχι καθόλου, γιατί το λέει με αγάπη.
0: Μαρέ, θες να κλείσεις σπίτια σήμερα. Ωραία, παιδιά, δοκιμάστε το στις κοπέλες σας να δούμε αύριο ποιος θα ζει.
2: Κι όμως λέει ότι σύμφωνα με θεραπευτές σχέσεων, το Frankensteining γίνεται εξίσου και από τα δύο φύλλα, απλά εκδηλώνεται με διαφορετικό τρόπο. Οι γυναίκες λέει το κάνουν ως project βελτίωσης, υποσυνείδητα, οι άντρες τείνουν να εστιάζουν στην εξωτερική εμφάνιση περισσότερο. Το στυλ συμπεριφορές που θέλει να έχει σύντροφος. Και όταν δεν γίνεται σωστά. Υπάρχουν και θέματα μετά στο σεξουαλικό
0: Μαρία,
2: θέμα.
0: Αυτό που δεν μπορείς να καταλάβεις και είναι πολύ βασικό. Πρέπει να καταλάβεις για ποιο λόγο ένας άνθρωπος διαλέγει έναν άλλον άνθρωπο. Δεν έχει να κάνει με γυναίκα ή άντρα. Για ποιο λόγο σε διάλεξα, έχεις καταλάβει. Τι γυναίκα μου.
2: Ναι, για ποιο λόγο, για πες.
0: Για ποιο λόγο σε διάλεξα.
2: Γιατί σε, πώς το λένε, σε ελκύει, σε κάνει, σε έλκε και τότε.
0: Σε διάλεξα κατά κύριο λόγο για τα ελαττώματά σου. Όχι για τα προτερήματά σου. Αυτό
2: για
0: πρέπει να καταλάβεις. Βέβαια.
2: Δηλαδή
0: αυτό, εσύ, πώς ξέρετε, γιατί όλοι οι άνθρωποι, έτσι, το πιο ισχυρό, το πιο ισχυρό, ρε παιδί μου, πράγμα που μπορεί να κρατήσει μια σχέση είναι το πόσα ελαττώματα μπορείς να ανεχτείς από τον άλλον. Έτσι, το θέμα είναι ότι ουσιαστικά είμαι με έναν άνθρωπο που μπορώ να αντέξω τα ελαττώματα του.
2: Ναι, αλλά η πρώτη επιλογή σου γίνεται με βάση τα ελαττώματα.
0: Όχι, η πρώτη επιλογή δεν μετράει, γιατί η πρώτη επιλογή γίνεται από έρωτα. Που σημαίνει ότι ο έρωτας είναι η θολωμένη κρίση σου. Οπότε δεν τη μετράω. Μιλάω για σχέσεις. Λοιπόν, στη σχέση θα μείνεις για ποιο λόγο. Γιατί μπορείς να ανεχτείς τα ελαττώματα του άλλου.
2: Ωραία.
0: Αυτή
2: μέχρι
0: είναι.
2: Εδώ.
0: Ναι, αυτό είναι το.
2: Και γιατί οι άνθρωποι τότε μπαίνουμε στη διαδικασία και θέλουμε να εξελίξουμε ένας τον άλλον.
0: Γιατί θα θέλουμε όλα δικά μας. Είμαστε αχόρταγοι, φυσικά. Γι' αυτό. Γιατί θες κι άλλο, θες κι άλλο, θες κι άλλο. Είναι σαν τα λεφτά.
2: Θες το καλύτερο του άλλου. Γιατί να μην το βλέπουμε και έτσι.
0: Το καλύτερο του άλλου είναι αυτό που έχεις εκείνη τη στιγμή μπροστά σου. Δεν υπάρχει το καλύτερο του άλλου. Τι πάει να πει το καλύτερο του άλλου.
2: Ρε παιδί μου, δεν σου είπα να αλλάξεις ρίζικα να γίνεις ένας άλλος φάνης, αλλά υπάρχουν πράγματα που βελτιώνονται.
0: Ναι, εντάξει.
2: Και σε εμάς και στον απέναντί μας.
0: Διαφωνώ. Υπάρχουν πράγματα που βελτιώνονται σε έναν άνθρωπο, θεωρώ για τους άλλους. Διαφωνώ. Είναι ψέμα των ψυχολόγων αυτό. Δεν βελτιώνεται.
1: Τι νοείς, Μωρέ, και εσύ.
2: Γιατί το λες.
1: Μπορείς να μην είσαι τόσο τακτικός. Η Μαρία να σε έχει βάλει σε μια σειρά, να έχει αρχίσει να γίνεσαι περισσότερο. Μπορείς να γίνεσαι μαγείρευες. Τώρα μπορείς σιγά σιγά να μαγειρεύεις.
0: Πρέπει να καταλάβεις κάτι. Δεν με έχει βάλει η Μαρία. Συμβιβασμός είναι αυτό που βλέπεις. Αν φύγει η Μαρία, πάλι θα ξαναγυρίσω να με.
1: Δεν το ξέρεις.
2: Δεν το ξέρεις. Μπορεί να σου έχει μείνει αυτό.
0: Ρε, δεν μένει, ρε, παιδιά, δεν μένει.
2: Δεν σου έχει τύχει αυτό και στην προηγούμενη εποχή.
0: Τι, όχι, καμία εποχή. Δεν σε τυχαίνει. Ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Μόνο άμα του συμβεί κάτι πάρα. Ο μόνος τρόπος για να αλλάξει έναν άνθρωπο είναι να σου συμβεί κάτι πάρα πολύ άσχημο.
2: Εγώ, να βελτιωθεί, ρε παιδί μου. Όχι, δεν πιστεύω.
0: Βελτιωθεί η εμπειρία. Μόνο η εμπειρία μπορεί να σε αλλάξει. Η εμπειρία σε αλλάζει με τον χρόνο. Αλλά για να αλλάξει σαν χαρακτήρας, θεωρώ ότι μόνο κάτι ή πάρα πολύ. Κάτι πολύ χαρμόσυνο, κάτι πολύ φοβερό, δηλαδή μπορεί να σε αλλάξει, ή κάτι πολύ δυσάρεστο. Και κυρίως τα δυσάρεστα αλλάζουν τον άνθρωπο. Να ξέρεις, Μαρία.
2: Τα δυσάρεστα μόνο αλλάζουν.
0: Βέβαια. Ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Εγώ, δηλαδή, όσους ανθρώπους έχω στη ζωή μου, στον πυρήνα τους, από το σχολείο, ρε παιδί μου, γιατί έχω φίλους, δεν έχουν αλλάξει τον πυρήνα τους. Εσύ έχεις φίλους από το σχολείο?
2: Όχι.
0: Ωραία.
1: Όχι.
2: Όχι.
0: Στον πυρήνα του, και εγώ σου λέω και ανθρώπους που ξέρω από πολύ παιδιά, στον πυρήνα τους δεν αλλάζουν. Ο μόνος τρόπος για να σε αλλάξει κάτι σαν άνθρωπο είναι ένα πολύ άσχημο γεγονός. Δηλαδή, εγώ, σαν Φάνης, και παιδιά και οικογένεια που έκανα και αυτά, και χαρμόσυνα πράγματα που έκανα και δουλειές. Στον πυρήνα μου δεν με έχουν αλλάξει ανάγκη.
2: Ρε, παιδί μου, άσε τον πυρήνα, ναι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί για τον πυρήνα. Όμως, τώρα για παράδειγμα, από τότε που γνώρισες τη Γεωργία,
0: ναι,
2: δεν έχουν αλλάξει πτυχές του χαρακτήρα σου.
0: Τίποτα.
2: Και είναι πάρα πολύ λογικό.
0: Τίποτα. Όχι.
2: Μα δεν γίνεται αυτό, ρε Φάνη, γιατί υπάρχει αλληλεπίδραση.
0: Όχι. Όχι. Δεν έχω αλλάξει. Τώρα τι να έχω αλλάξει.
2: Στη συμπεριφορά σου, όχι, σε κάποια, όχι, θέματα.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Να έχεις μαλακώσει λίγο.
2: Να έχεις μαλακώσει σε κάποια άλλα, να έχεις.
0: Αυτό
2: γίνει
0: δεν έχω,
2: κάπως αλλιώς.
0: Δεν έχω μαλακώσει.
2: Άλλα.
0: Αυτό είναι. Θέλω να σου πω. Αυτό υπομονή κάνει σε κάποια πράγματα. Αυτό αν θέλετε. Ναι, και με την οικογένεια. Δεν αλλάξει.
1: Και αυτό είναι. Να κάνεις περισσότερη υπομονή είναι και αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, άλλο. Παιδιά, μην μπερδεύουμε τις κουβέντες. Άλλο να εξελιχθείς σαν άνθρωπος και λόγω των εμπειριών σου και της γνώσης σου, γιατί όσο μεγαλώνουμε, αποκτάμε γνώση. Ναι, προφανώς αλλάζουμε σαν άνθρωποι και απόψεις αλλάζουμε και τέτοιο. Αλλά, ρε παιδί μου, ο χαρακτήρας ενός άνθρωπου. Ρε παιδί μου, θέλω να σου πω. Ο μαλάκας δεν αλλάζει. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Η ξινιόλα δεν αλλάζει. Είναι. Με αυτή την έννοια το λέω, ρε παιδί μου.
2: Ναι, κατάλαβα.
0: Σαν χαρακτήρας τώρα, ότι ναι, χαίρομαι πολύ, μπορεί να σε αλλάξουν τέτοιο. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος μέσα του. Αυτό που είναι, δεν αλλάζει. Αλλάζει μόνο άμα σου συμβεί κάτι πάρα πολύ. Έχω ένα, αυτό που λέει και ο φίλος, έχω ένα φίλο, μια γνωστή και εγώ, η οποία πέρασε καρκίνο. Την άλλαξε. Σώθηκε.
2: Εντάξει, τώρα μιλάμε για πράγματα. Όχι, δεν λέω για αυτά.
0: Έχω ένα φίλο, ο οποίος. Τώρα σας μιλάω για χοντράδες. Ο οποίος έζησε από θαύμα από τροχαίο. Mm-hmm. Έχει αλλάξει τελείως. Δηλαδή, εγώ μόνο έτσι έχω δει ανθρώπους να αλλάζουν τελείως, δε φίλε. Δηλαδή, προς το καλό εννοώ να αλλάζουν, ναι, έτσι. Προς το κακό, έχω δει πάρα πολλούς να αλλάζουν μετά από τέτοιο.
2: Καλά, εντάξει, αυτά είναι τώρα. Δεν το συζητάμε. Παραδείγματα που ναι, δεν γίνεται να μιλάμε.
0: Μόνο
2: αλλάξεις.
0: Αυτά πιστεύω.
1: Πώς από τον Φραγκενστάιν πήγαμε εδώ.
2: Έλατε. Απλά εγώ μιλάω τώρα για τα ζευγάρια που θέλουν λίγο. Για να φτιαχτεί ο άλλος, ρε παιδί μου, που βλέπει τον σύντροφό του ή τη σύντροφό του και που βλέπει και το καλύτερό
1: της. Θα ανοίξει ο ασκός, Μαρέ, γιατί αν έρθω εγώ και
2: δεν σου πω,
1: μ' αρέσεις μελαχρινή,
2: ναι,
1: θα ξεκινήσεις, θα το σκεφτείς και θα πεις μετά. Ναι. Μήπως στέκεις με κάποια πρώην μελαχρινή και ναι, μετά ναι, μήπως σκέφτεσαι την πρώην σου. Κατάλαβες, θέλω
2: μα
1: να πω.
2: Μα γενικά οι άντρες και οι γυναίκες το κάνουν αυτό. Τίνεται να επιλέγετε συντρόφους που να είναι πανομοιότυπες.
0: Επίσης, να ξέρεις, Μαρία, ότι άμα δεις μια συμπεριφορά, είναι νομοτελειακό, θα την ξαναδείς. Είτε καλή είτε κακή. Στο λέω τώρα, ξέρω, σου γκρεμίζω τον κόσμο τώρα. Αλλά όταν άμα δεις μια συμπεριφορά συγκεκριμένη, ναι, από μένα, τη δεις μια φορά, θα την ξαναδείς και δεύτερη. Όπως και εγώ από σένα. Είτε καλή είτε κακή.
2: Ναι, εντάξει.
0: Επίσης, άμα δεις μια συμπεριφορά, είμαστε ζευγάρι, μια συμπεριφορά δικιά μου σε έναν άλλον άνθρωπο, είτε καλή είτε κακή, θα τη δεις αργά ή γρήγορα και σένα. Είμαι αυτής της απόψης εγώ.
2: Όχι, ρε, εσύ. Άλλο, η άλλη σχέση που έχεις με τον άλλον άνθρωπο.
1: Άρα, Γεωργία, δεν τραβήξα.
0: Ας πούμε αυτό δεν το πιστεύω. Λένε πάρα πολύ. Είμαι άλλος άνθρωπος στη δουλειά μου, είμαι άλλος άνθρωπος στη ζωή μου. Ο μαλάκας είναι ο ίδιος παντού. Εγώ το πιστεύω αυτό το πράγμα.
1: Φαντιλές μου, ρε.
0: Το πιστεύω.
1: Είσαι το ίδιο με τη Γεωργία από
2: ό,τι
1: είσαι και
2: να σου πω. Είσαι το ίδιο.
0: Ρε, εσύ, να σου πω κάτι. Όχι, ρε, εσύ. Άλλο, αλλά διαφορετική σχέση τώρα. Αλλά να σου πω, ρε, παιδί μου, όπως είμαι με τους φίλους μου, είμαι και μέσα εδώ πέρα. Το ίδιο.
2: Δεν είσαι σχέση.
0: Εκ των πραγμάτων δεν μπορώ να είμαι όπως είμαι μαζί σου με την Γεωργία. Καταρχήν, εσένα είμαι λίγο πιο ερωτικός.
2: Σωστά. Ναι, αυτό είναι και αυτό το.
0: Λοιπόν. Τέλος πάντων, anyway, φιλοσοφίες, φίλες και φίλοι.
2: Φιλοσοφίες, ναι, έχει έρθει με διάθεση φιλοσοφίας.
0: Τα κουνάβια είναι εδώ πέρα για αυτό το λόγο, φίλες και φίλοι. Μην κρίνεις για να μην κρυθείς, άρχισαν κάτι τέτοιο.
2: Εσένα δεν σου έρχεται, κύριε Δημήτρη, σύντροφο να προσπαθεί να σε.
0: Να σου πει
2: να σε βελτιώσει. Όχι να σε αλλάξει, να σε βελτιώσει.
0: Κάτσε εσύ τώρα.
1: Άλλαξα μόνο μου.
0: Τι να πα τώρα. Μπορεί η Φεράρι να. Πόσο άλλο να την κάνει. Άλλο να την κάνεις. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς για σήμερα ολοκληρώσαμε. Έρχεται, έρχεται η Ράνια μας εδώ πέρα, ώρα για εσωτερική αναζήτηση. Για...
2: Ράνια, αυτό τι, το Φραγκενστάιν είναι.
0: Με τι καταπιάνεσαι, εδώ και τα Ιράνια. Εδώ,
1: έλα εδώ, παιδί μου, έλα εδώ.
0: Η Ράνια είναι λες και έχει έρθει από τη ΔΕΘ. Σήμερα ήταν δεξί χέρι του Μητσοτάκη. Τι σημοδαπίτη σας είναι αυτό. Τι είναι αυτό το πράγμα, είναι.
2: Τι φοράει, για
0: να ξέρει, με εκνευρίζει η Ράνια.
1: Έλα κοντά, παιδί μου, φοβάμαι.
0: Τη έχουν πει ότι.
2: Κοίταξε, φοβάμαι,
0: παρατηρήσει κάτι στη Ράνια.
2: Γιατί σε φοβάται, ρε παιδί μου.
0: Τι φοβάται, έτσι.
1: Τον ισοπαίδωσε το μεταξύ στην τελευταία εκπομπή.
0: Για έλα, έχει ντυθεί πάλι ελληνική σημαία. Τι είναι αυτό. Τι έκανε, Ράνια, πώ πέρασε το καλοκαίρι σου.
4: Πέρασε πάρα πολύ ωραία τώρα.
0: Πολύ μετρίο το ντύσιμο σου. Ναι, για λέγε.
4: Πώ γίνεται να μην σε βλέπω το πρωί. Πού πρέπει να μπαίνω εδώ μέσα.
2: Σε φοβάται.
4: Δεν θέλω τη συναναστροφή, παιδιά. Δεν μπορώ να
0: τη ζωνίσω. Είναι το πιο. Είναι όπω άλλο μου το λέει. Μπράβο, Ράνια. Δεν θέλω να σε βλέπω.
2: Σε φοβάται. Αυτό μα λέει. Όταν λείπει και έρχεται, μα λέει τον φοβάμαι.
0: Η Ράνια.
2: Ναι, γι' αυτό δεν θέλει.
0: Η Ράνια δημιουργεί τώρα μια κατάσταση. Η Ράνια είναι η μόνη που. Αν δεν με φοβάται κάποιο, είναι η Ράνια να ξέρει το πέρα. Βέβαια, αυτά είναι mind games. Είναι ψυχολογικά που κάνει.
1: Δεν θυμάσαι τι του κάνει.
0: Εγώ σαν τη Ράνια θέλω 30 για να μου παίξουν εμένα, να μου κάνουν εμένα να με φέρουν. Να με κάνουν εκεί που πιστεύει τη Ράνια τώρα. Είναι δυνατόν. Η Ράνια τώρα χτίζει μια κατάσταση εδώ πέρα.
2: Και ο Δημήτρη το πίστευε.
0: Η Ράνια, άκουσα ποτέ. Η Ράνια είναι ένα άτομο που γυρνάει το βράδυ σπίτι. Λοιπόν, και μένει γυμνή μόνο με τι κάλτσε τη. Βάζει,
1: άκουσα.
0: Ανοίγει και κάνει ένα κρύο παγωμένο ντουζ με παγάκια.
2: Ράνια, ράνια, αυτό. Παγάκια,
0: μετά το πάει και τρώει γκρανιόλα με γιαούρτι. Έτσι.
1: Γκρανόλα, ρε
0: παιδί. Γκρανέ αυτό.
2: Λοιπόν, γκρανιόλα.
0: Και μετά ανοίγει την ντουλάπα τη, όπου μέσα έχει ένα κρυφό χάρτη με τα άτομα τα οποία έχει στοχοθετήσει για να βλάψει με έμεσο τρόπο. Αυτή είναι η Ράνια. Και σύν του ότι υποπτεύουν ότι έχει και ένα υπόγειο που τεμαχίζει μικρά ζωάκια το βράδυ. Λοιπόν, αυτό έχω να πω μόνο.
4: Φανταστικό. Και μετά μου λέτε γιατί δεν θέλω να μπαίνω.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έρχεται η Ράνια. Τα λέμε αύριο, φιλάκια.
1: Γεια σας.

0: χαλιά.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου με δωρεάν delivery από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
3: Μπες στο eFood, βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Music 892.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
5: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
7: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
5: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
11: Να δω

0: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
1: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
3: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
4: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
7: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.

0: 8-9-2.
1: Πολύ σωστό.
2: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.
3: Don't nobody else make me feel like.

Ναι, δεν γινόταν να μην ξεκινήσουμε τόσο δυναμικά. Καλημέρα σε όλους. Τι κάνετε, παιδιά, πόσο μου λείψατε. Έχω γυρίσει και πραγματικά επιτέλους νιώθω το παρεάκι μας είναι εδώ, είναι ζωντανό. Φιλιά πάρα πολλά, Τάκη μου. Αχ, Τάκη, εσύ με τις ειδήσεις τους φανταστικές, με το δελτίο κίνησης και καιρού. Μας είσαι απαραίτητος και φιλιά πολλά και στο Μόναχο, στο φίλο μου τον Παντελή. Παντελή μου, φέτος να ξέρεις θα γίνει εδώ πέρα ψυχοθεραπεία κανονικότατη. Αναλύουμε μηνύματα σε ντόνια πριν τα στείλουμε. Αναλύουμε τον ghosting, αναλύουμε συμπεριφορές περίεργες και μυστήρες. Τα αναλύουμε όλα γιατί παιδιά είναι ζούγκλα εκεί έξω. Με τρελάνε το καλοκαίρι στα μηνύματα και φέτος η εκπομπή θα πάρει άλλο χαρακτήρα, θα είναι πιο επιθετική. Πάμε να βρούμε λοιπόν λύσεις μαγικές για τα προβλήματα των σχέσεων. Να δώσω όμως και τις ευχές μου σε όσους γιορτάζουν. Οι Κασιανοί, ο Κασιανός, ο Σόζος, ο Σόζωνος, η Σόζη, η Σοζούσα, η Σόζα, ο Νησιφόρος και η Ονησιφόρα. Παιδιά, τι ονόματα είναι αυτά. Ωραία, είναι αλλά αρκετά σπάνια. Συνεχίζουμε μουσικάρες και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

Συνεχίζουμε πολύ πολύ δυναμικά με καλοκαιρινή διάθεση. Εύφολο Ρίβες, παιδιά, εγώ αρνούμαι ότι είναι φθινόπωρο. Αυτός ο καιρός δεν σε κάνει να πιστεύεις ότι τελειώσει το καλοκαίρι. Οπότε δεν λέμε καλό φθινόπωρο, ούτε καλό χειμώνα, τέτοια πράγματα δεν τα θέλουμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Είναι αυξημένη. Εγώ όταν ήρθα εδώ, η αλήθεια είναι ότι δεν βρήκα τίποτα τάκι. Εσύ μου λες βάζεις κοροπή ότι έπιζες. Για να δούμε εδώ τι γίνεται στις άλλες περιοχές. Χαμηλές λοιπόν ταχύτητες στον Κηφισό, κυρίως από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Καθυστερήσεις όμως έχουμε και στη Λεωφόρο Αθηνών, βλέπω από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά. Αυξημένη κίνηση συναντάμε επίσης και Κηφισίας Μεσογείων, αλλά και στο κέντρο. Τα γνωστά, Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλός Κωνσταντίνου, τα γνωστά. Βλέπω εδώ πέρα και στη Συγκρού στην Άνοδο, βλέπω και στην Παραλιακή στο Ρέμα προς Γλυφάδα. Βλέπω ένα χαμούλι. Δεν μας πτωεί τίποτα, είμαστε εδώ για να κάνουμε παρεούλα. Φιλιά, κορίτσια μου, Ιωάννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, Σταυρούλα μου. Θα τα κανονίσουμε όλα, μη μου αγχώνεσαι. Συνεχίζουμε μουσικάρες και επιστρέφω σε πάρα πολύ.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: FBET. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανακούνημα εκεί.

0: Τι υφή?
1: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί...
2: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι κι αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
3: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στά μου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στά μου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στά μου.
4: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στά μου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στά μου.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
6: Μπαμπά, δες, ένας εξωγήινος.
7: Εξωγήινος, τι, πού?
8: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
7: Άστο, το έχω. I speak England very best.
6: Ποιος θα του το πει?
8: You tell him.
7: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
9: Χθες έκατσα να δω Premier.
10: City United.
9: Κατιόγκο ετου Αλφιλάντε.
10: Με δουλεύεις?
9: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο, λέμε.
10: Δεν είδα κάτι στα social.
9: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
10: Πόσταρες κάτι?
9: Εννοείται πόσταρα. Social.
11: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
13: Ακολουθήστε μας στο

Επιστρέψαμε πολύ πολύ δυναμικά με Peggy Κου. Εγώ στην παρέα μου και το Γιώργο που μου αποκαλεί θεία, γιατί λέει ότι κάθομαι λίγο βαθιά στο καθισματάκι, το οποίο ήταν ελαττωματικό. Γιώργο, του είπα θα το δώσω. Έπρεπε παιδιά να μπουν κάποια πράγματα στη θέση τους φέτος. Θέλω να μου πείτε για το Frankenstein που μας λέει η Μαρία Ένσλη το πρωί. Όταν δηλαδή ο ένας από τους δύο σε ένα ζευγάρι θέλει να αλλάξει τον άλλον, είτε εμφανισιακά είτε στη συμπεριφορά. Εσείς το έχετε δει, το έχετε ζήσει, το εγκρίνετε? Εγώ είμαι πάρα πολύ αρνητική. Αυτό που παίρνει, αυτό είναι. Δεν παίρνουμε κάποιον να τον αλλάξουμε. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Θέλω τη γνώμη σας. Φιλιά πολλά, Εφάκη μου. Σε θέλω σε αυτό το θέμα. Σε θέλω, γιατί σε αυτά είσαι καλύτερη.

Music 8-1-2, επιστρέψαμε παιδιά. Έχει πάρει φωτιά εδώ πέρα η συσκευή που έχω για να διαβάσω τα μηνύματά σας. Με το θέμα της Μαρίας, το Frankensteining, είναι συγκλονιστικό το τι γίνεται. Έχετε περάσει όλοι από αυτή τη διαδικασία κάποιος να κρίνει πως είστε και να θέλει να σας αλλάξει? Μου λέει εδώ πέρα ο Παντελής, που συμφωνώ με τον Παντελή, το φίλο μου, πάντα σχεδόν, ότι το να θες να αλλάξει, λέει, κάποιον σημαίνει πως έχεις δει κάτι άλλο που σου αρέσει περισσότερο και προσπαθείς να κάνεις αυτό που ήδη έχεις να του μοιάσει, ώστε να σε ελκύει ακόμα πιο πολύ. Άρα δεν θες αυτό που έχεις, θες το άλλο και πας να προσαρμόσεις αυτό που έχεις σε κάτι άλλο. Μέγιστο λάθος, εμένα δεν μου αρέσουν αυτά. Αυτό που παίρνουμε, με αυτό είμαστε, με αυτό πορευόμαστε. Γι' αυτό το διαλέξαμε. Ο Βασίλης από την άλλη μου λέει, ναι, λέει, αλλά άμα άλλαξες την πορεία, δηλαδή να την γνώρισες 50 κιλά και να έφτασες στα 70, εκεί τώρα, Βασίλη μου, έχεις ένα δίκιο. Αλλά γιατί άρχισε την ενδοβολή, κύριε αυτή? Μήπως κάτι έκανες εσύ και την άγχωσες και πήρε τα κιλά, λέω εγώ τώρα.

0: Music 892.
1: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
4: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σιγά την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Κάθε σχολική χρονιά ξεκινά διαφορετικά για τον καθένα. Με άλλο mood, άλλο style, άλλη φάση. Maui & Sons, Snoopy, Hallmark, Paul Frank. Διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Back Me Up, η τσάντα που δείχνει ποιος είσαι.
11: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
12: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
13: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
14: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
15: Γύρνα. Δεξιά.
16: Music.

Επιστρέψαμε έτσι πολύ ανεβασμένα, πολύ δυνατά, πολύ χορευτικά και διαβάζω μηνύματά σας. Έχουμε τρελαθεί όλοι με το Frankensteining. Εγώ έχω πέσει και θύμα προσωπικά τέτοια συμπεριφορά στο εφάκι μου. Μου λέει: η αποδοχή πρώτα του εαυτού μας με τα σύν και τα πλήν του δεν αφήνουν περιθώριο σε άλλους για να μας επιβάλλουν τις δικές τους αλλαγές σε εμάς. Οι αλλαγές γίνονται μόνο από εμάς σε εμάς. Είναι μαγιά να μπορείς να αποδεχτείς τον άλλο όπως είναι και να τον νιώσεις και να τον βοηθείς να βελτιώσει ή την εικόνα του ή το χαρακτήρα του. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που μου λέει Έφη. Όντως, γιατί όταν αφήνεις περιθώρια και έχεις ανασφάλειες, ο άλλος πατάει πάνω εκεί και πάντα θα βρίσκει κάτι. Είναι ένα βαρέλι, παιδιά, αυτό. Χωρίς πάτο είναι να μην μπλέξεις. Τι άλλα βλέπω εδώ πέρα. Ο Πανούλης μόλις λέει ήρθε τρέχοντας απ' έξω και έβαλε music. Πάνω έχεις αργήσει. Η έρευνα τρέχει και εσύ δεν ξέρεις τι είναι το Frankensteining. Θέλω επιστροφή. Θέλω και συμμετοχή.

Επιστρέψαμε με άκρος αισθησιακή διάθεση. Πάει και με το θέμα, παιδιά, με το Frankensteining. Μην ακούτε τον τίτλο. Η ουσία είναι όταν θέλει ο σύντροφός μας να αλλάξουμε κάτι για να του αρέσουμε πιο πολύ και ερωτικά. Ο φίλος μου ο Πάνος μου λέει ότι έχει ένα άγχος, λέει, για να αρέσει τους φίλους. Μα μιλάμε για τον έρωτα, βρε Πάνο μου. Πάλι πάμε στο φιλικό. Και μετά μου λες ότι σε βλέπουν σαν φίλο τα κορίτσια που γνωρίζεις. Στον έρωτα, λοιπόν, αλλάζεις κάτι αν στο ζητήσει η γυναίκα. Λέει να σου πει, θέλω να βάλεις 10 κιλά. Παίζει και αυτό. Ή να βγάλεις 5 κιλά από κάπου, δηλαδή να μην θέλει την κοιλιά ίσως. Κάτι συγκεκριμένο. Ο Αλέξανδρος δεν έχει ενημερωθεί για το Frankensteining ακόμα. Είναι ακριβώς αυτό που είπε ο Αλέξανδρος. Όταν θέλει ο σύντροφός μας να μας αλλάξει. Τα όρια, όπως μου λέει η Έφη, όντως, τα όρια πρέπει να τα θέτουμε από την αρχή για να μην υπάρχουν αυτές οι ιστορίες. Και ο Βασίλης μου λέει ότι είναι και θέμα σεβασμού όμως να μην αλλάξεις την πορεία, δηλαδή από τα 50 κιλά να μην φτάσεις στα 70. Η αλήθεια είναι αυτή. Ότι έτσι όπως τον γνώρισες τον άλλον, έτσι τον θες. Δεν θες τώρα να δεις κάτι άλλο και μετά να είσαι υποχρεωμένος να το έχεις στη ζωή σου. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Τι λέτε, 6, 9, 3, 9, 8, 9, 2, 8, 9, 2. Περιμένω μήνυματά σας.

0: είναι γεγονός.
1: Ο Music 892 και τα Burger King γιορτάζουν μαζί το άνοιγμα του νέου καταστήματος Burger King στη Νέα Σμύρνη. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Τα κολάβια με το Φανή Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Burger King στη Νέα Σμύρνη, Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Μουσική, διαγωνισμοί με μεγάλα δώρα τεχνολογίας, εκπλήξεις και φυσικά τα αγαπημένα σου Flame Grilled Burgers με το θρυλικό Whopper να πρωταγωνιστεί. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να ζήσεις μαζί τους το Burger King Opening Party. Μην το χάσεις.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μόλι βγήκε στη λόγια να γράφω. Χάρκε για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρου και νεροπηγή για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Δοσιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασσαλίδε για τι χειροτεχνίε, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκα θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτο τα σχολικά είναι Μουστάκα.
3: Σχολικά, τσεκ.
6: Σχολείο Μουστάκα.
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
10: Εντάξει. Το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
9: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
11: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
12: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
13: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
14: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
15: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
16: Α, εδώ είναι καλέ. Τι έπαθες?
15: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
16: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
15: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
16: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
15: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
16: Ρυθμιστή ΣΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια.
0: Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
17: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
18: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
19: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.

Ενώτ και Talk to You. Πόσο μου άρεσε αυτό το κομμάτι, ρε παιδιά. Πόσο ωραίο χορευτικό έτσι. Κάνει και λίγο καλοκαιρινό. Κάπως το συνδέω εγώ και με καλοκαίρι, γιατί το καλοκαίρι είναι εδώ. Εδώ όμως είναι και τα μηνύματά σας. Μου λέει λοιπόν ο Αλέξανδρος σε σχέση με τον Frankensteining ότι κανονικά τον άλλον τον θες, γιατί κάτι σε τράβηξε όταν τον γνώρισες. Τώρα, αν πει πάμε μαζί γυμναστήριο, μήπως φτιάξουμε και λίγο, δεν είναι κακό. Θα τραβήξει ο ένας τον άλλον για το καλύτερο. Εγώ να πω ως γυναίκα ότι μου αρέσει περισσότερο ο άντρας που θα με πάει κάπου ωραία για φαγητό και είναι και μπέργκερ, γιατί όχι. Δηλαδή και αυτό. Είναι κάπως καλύτερο από το γυμναστήριο. Γιατί να πρέπει να καταπιεζόμαστε, ρε παιδιά. Η ζωή είναι μικρή. Το Burger King λοιπόν άνοιξε στα Νότια Προάστη την Παρασκευή 11/9 στις 7. Σε περιμένουμε στο νέο κατάστημα στη Νέα Σμύρνη για ένα μεγάλο opening party. Μουσική παρέα με τα κουνάβια μας, το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Νίζλη και το Δημήτρη Μπουλίνη. Διαγωνισμοί με μεγάλα δώρα τεχνολογίας, εκπλήξεις και φυσικά τα αγαπημένα σου Flame Grilled Burgers. Καταπληκτικά. Αυτά είναι τα ωραία και είναι ωραίο και για date αυτό. Burger King στη Νέα Σμύρνη, Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Μην το χάσεις, παιδιά. Αυτά είναι τα καλύτερα. Yeah.

0: Θέλω να ακολουθούμε τα τρέντ.
1: Θα προκαλούμε.
2: Music 8-9-10.

Έτσι, επιστρέψαμε με ανεβαστική διάθεση. Πολύ χορευτικό κομμάτι. Δεν σταματάμε να χορεύουμε εδώ μέσα στο στούντιο. Γίνεται ο χαμός και μου ζητάτε ζώδια, παιδιά. Και ζώδια θα πω. Γιατί κάποια ζώδια θα κεραυνοβοληθούν μέσα στο Σεπτέμβριο. Εγώ δεν ξέρω αν θα ήθελα τώρα κεραυνούς και έρωτες τέτοιους. Θέλω λίγο πιο σιγά-σιγά. Όμως για τους ζυγούς που ζουν για αυτά τα πάθη, είναι η εποχή τους. Είναι από τους πρωταγωνιστές του μήνα, διαβάζω εδώ πέρα. Μία γνωριμία μπορεί να έρθει εκεί που δεν την περιμένετε και να σας δημιουργήσει πολύ γρήγορα την αίσθηση: εδώ κάτι συμβαίνει. Για τους ελεύθερους, ο Σεπτέμβριος μπορεί να φέρει πρόσωπο που ανατρέπει τα δεδομένα. Μάλιστα. Μ' αρέσουν βέβαια και αυτές οι εκπλήξεις. Τώρα το ζήλεψα λιγάκι. Λιοντάρια, επιστρέφει το φλερτ και κυρίως η ένταση. Μια ζωή στην ένταση, λιοντάρια. Μπορεί να υπάρξει εκείνη η γνωριμία που η έλξη γίνεται συστητή από τα πρώτα λεπτά. Προσοχή μόνο, άλλο και ένα βόλο έρωτας και άλλο ενθουσιασμός. Τα μπερδεύετε πολλές φορές. Και μπερδεύετε και τους άλλους. Υδροχόοι. Ο έρωτας μπορεί να εμφανιστεί από το πουθενά, μέσα από παρέα, έξω, δουλειά ή ακόμη και online. Και επειδή συνήθως θέλει πρώτα να τον κερδίσουν εγκεφαλικά οι υδροχόοι, αυτή τη φορά μπορεί να συναντήσει κάποιον που να κάνει ακριβώς αυτό. Την πνευματική διέγερση την έχουν σε προτεραιότητα, έχω οροσκόπο, κάτι ξέρω. Και για το τέλος, τα διδυμάκια, μια κουβέντα μπορεί να είναι αρκετή. Το δυνατό στοιχείο εδώ είναι η επικοινωνία, τα κλασικά. Κάποιος σας κερδίζει με χιούμορ, μυαλό και ατάκα και το φλερτ μπορεί να εξελιχθεί πάρα πολύ γρήγορα. Ετοιμαστείτε αυτά τα ζώδια. Θα ζήσετε κινηματογραφικούς έρωτες. Εμείς οι υπόλοιποι εδώ, τα ίδια.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 12.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου με δωρεάν delivery.
2: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Music 892.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Το καλοκαίρι. Φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk, Scandinavian

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
2: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Να δω

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι!
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει!
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει!
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει!
1: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
2: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει!
0: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Επόμενος.
5: Ναι, ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
8: Γύρνα. Δεξιά.
9: Music
8: 8-9.

Μοναδικός, υπέροχος, ανεβαστικός Bruno Mars. Μοναδικός όμως είναι, παιδιά, και ο Black Coffee, ο οποίος έρχεται στην Αθήνα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Αυτό δεν πρέπει κανείς να το χάσει. Ο Music 812 παρουσιάζει Black Coffee Παρασκευή, το ξαναλέω, 18 Σεπτεμβρίου. Το καλοκαίρι λοιπόν έχει το απόλυτο φινάλε κάτω από τον ανοιχτό ουρανό, στο Θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του σόου που έγινε ποτέ στην πόλη. Ήχος, εικόνα, ενέργεια, μοναδική θα είναι σίγουρα. Μια μοναδική λοιπόν οπτικοακουστική εμπειρία Black Coffee Live. Θες να ζήσεις και εσύ μια ακόμα μοναδική εμπειρία που μόνο ο Music 812 ξέρει να σου προσφέρει? Κέρδισε διπλή πρόσκληση στέλνοντας email στο games@music812.gr, γράφοντας στο θέμα Black Coffee και στο κείμενο του mail το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σου. Παρασκευή, ξαναλέω, 18 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Πέτρας, Music 812, Feel the Music, δεν το χάνει αυτό κανείς.

Έτσι, έτσι, με αυτή τη διάθεση παραμένουμε. Ερωτική, ανεβαστική, χαρούμενη και καλοκαίρινη, θα έλεγα. Το καλοκαίρι δεν φεύγει ποτέ από αυτή τη χώρα. Ένα τεράστιο φιλί στον Αναστάση, το φίλο μου. Είχα και πολλές μέρες να τον ακούσω. Και στον Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, Αντώνη. Πανούλη μου, αυτά που μου λες για τους ανεκπλήρωτους έρωτες πρέπει να τα πούμε κάποια στιγμή και δημοσίως. Περιμένω να μου δώσει το OK για να ανοίξουμε και τέτοια ζητήματα εδώ στη συζήτηση. Προς το παρόν, θα σας πω για μια ζηλιάρη γυναίκα. Δεν ξέρω αν την έχετε δει, έχει γίνει viral. Η οποία τι κάνει, παιδιά, έχει λάβει κάποια κρέα μέτρα για να πιστοποιεί ότι αυτά που της λέει ο σύντροφός της είναι η αλήθεια και δεν λέει ψέματα. Έχει εγκαταστήσει ένα τεστ ανίχνευσης ψεύδους και όταν επιστρέφει ο σύζυγος από την έξοδο, αυτή τον περνάει από τεστ για τα πάντα όμως. Δηλαδή παρακολουθεί όλες τις κινήσεις. Υπάρχει όντως αυτή η γυναίκα και είναι λίγο σκιακτική άμα τη δείτε. Και βλέπει, λέει, και στη τηλεόραση τι παρακολουθεί, τον υπολογιστή, τα πάντα. Η αλήθεια είναι ότι αν μου δίνει το OK. Θα το έκανα κι εγώ, παιδιά, είμαι περίεργη. Θέλω να μπαίνω στο μυαλό του, να ξέρω ακριβώς τι σκέφτεται.

0: Music 892.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Κάθε σχολική χρονιά ξεκινά διαφορετικά για τον καθένα. Με άλλο mood, άλλο style, άλλη φάση. Maui & Sons, Snoopy, Hallmark, Paul Frank. Διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Back Me Up, η τσάντα που δείχνει ποιος είσαι.
5: FBET. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
10: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη Συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
11: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
13: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι,
14: δικουαλίτα.
15: Ακολουθήστε μας στο Instagram at music

Λατρεμένη Lady Gaga στα 27 λεπτά μετά τις 12. Πώς πέρασε η ώρα δεν το έχω καταλάβει, γιατί εκτός αέρα γίνονται τα καλύτερα, έχω να σας πω. Έχουμε πιάσει εδώ πέρα τη συζήτηση με τον φίλο μου τον Χρήστο για το μεγάλο έρωτα και τη μεγάλη αγάπη. Τελικά ποιον παντρευόμαστε, ρε παιδιά? Εγώ είχα πει ότι δεν θέλω, ότι θέλω ένα πάνεμο λιμανάκι. Έτσι, χαλαρό. Μετά με πιάνει και θέλω κινηματογραφικά πράγματα. Μία έτσι, μία αλλιώς. Πάντως μου λέει ο Χρήστος ότι μπορεί και να φοβόμαστε το μεγάλο έρωτα και να συμβιβαζόμαστε με την αγάπη. Άλλωστε η αγάπη είναι το πρώτο συνέστημα που δεχόμαστε από γονείς. Σωστά, και μετά όταν περάσει λίγος καιρός αρχίζεις και τρώγεσαι και να ζητάς πάλι την ντοπαμίνη, πάλι την περιπέτεια, πάλι την τρέλα. Κάπως έτσι δεν πάει, παιδιά? Ένα τεράστιο φιλί και στο Ελενάκι μου, ναι. Ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά, έχω έρθει με απίστευτη όρεξη και θα σας πω και το εξής, γιατί και εσείς έχετε τρομερή όρεξη, ότι για να πάμε όλοι Black Coffee, τι κάνουμε? Στέλνουμε mail στο σωστό mail όμως, παιδιά, γιατί έχουν γίνει ήδη λάθη. games@music892.gr. Στο θέμα γράφετε Black Coffee και το ονοματεπώνυμό σας και το τηλεφωνό σας. Είναι πάρα πολύ απλό. Αλλά σε αυτό το mail, games@music892.gr, γιατί πρέπει να βρεθούμε όλοι εκεί οπωσδήποτε.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και είμαι εδώ για να σας θυμίσω ότι ο Music 812 στηρίζει και φέτος το Greece Race for the Cure και δίνει ραντεβού μαζί σας σε ένα διήμερο γεμάτο ενέργεια, αισιοδοξία και συμμετοχή. Το μεγαλύτερο event ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού επιστρέφει και φέτος μας υποδέχεται σε νέο χώρο. Το 18ο Greece Race for the Cure έρχεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρος με νέες διαδρομές, μοναδική ενέργεια και φυσικά τον ίδιο σημαντικό σκοπό. Το Σάββατο το άλμα ζωής μας περιμένει με μια μεγάλη γιορτή υγείας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους, ενώ την Κυριακή δίνουμε όλοι και όλες το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Οι εγγραφές έχουν ήδη ανοίξει. Μπείτε τώρα στο greecerace.gr, κάντε την εγγραφή σας και γίνετε μέρος της μεγάλης γιορτής για τη ζωή. Δηλώστε συμμετοχή και ελάτε να ζήσουμε το 18ο Greece Race for the Cure παρέα με το Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων, ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το φόκος.
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η ώρα, που πέρασε η ώρα, παιδιά, σχεδόν μία. Δεν είμαι μόνη μου όμως. Έχω πολύ καλή παρέα από μακριά, αλλά είναι σαν να είναι κοντά μας. Ελένη Βουλγαράκη, μας ακούς?
1: Καλημέρα. Τι καλημέρα?
0: Καλημέρα, καλησπέρα.
1: Είναι εδώ καλημέρα.
0: Δεν πειράζει, και εδώ για μας καλημέρα είναι ακόμα. Πώς είσαι?
1: Λάνια μου, καλή αρχή.
0: Και σε σένα, καλή αρχή. Πώς είσαι, πώς νιώθεις που επιστρέφεις σε άλλη ζώνη, μόνη πλέον?
1: Είμαι πολύ χαρούμενη που επιστρέφω. Είμαι κάπως αγχωμένη γιατί δεν έχω συνηθίσει να είμαι μόνη. Φυσικά, εντάξει, μου λείπει τώρα το παρεάκι μου, καταλαβαίνεις, λογικό είναι.
0: Ναι, αλλά... πώς το αντέχεις αυτό το παρεάκι? Εγώ που τους βλέπω λίγο δεν μπορώ, δεν την παλεύω. Θέλω μαθήματα διαχείρισης του Φάνη Λαμπρόπουλου.
1: Θα στα μάθω εγώ, θα στα πω όλα εγώ.
0: Ταχύρυθμα, παρακαλώ. Ταχύρυθμα.
1: Εσύ είσαι καλά?
0: Εγώ είμαι καλά. Εγώ παραδείω σκητάλει σε σένα. Θα το απογειώσεις, είμαι σίγουρη, έστω και από μακριά, νομίζω ότι είσαι στο mood. Τον ακούω εγώ τον ενθουσιασμό, τον υπόκοφο.
1: Στο mood είμαι και τον ενθουσιασμό τον έχω. Αλλά θέλω λίγο έτσι να πάρω λίγο, ξέρεις, να μπω σε μια σειρά, σε μια ροή. Δεν το έχω ξανακάνει.
0: Έχεις το Λευτέρι όμως εδώ.
1: Έχω όμως το Λευτέρι και δεν φοβάμαι τίποτα.
0: Στήριγμα, βράχος ο
1: Λευτέρι. Τα απόνερα των κουναβιών έχουν μείνει.
0: Τα απόνερα, σωστά. Γελάνε εδώ πέρα όλοι. Λοιπόν, εγώ παρέδω σκητάλη σε σένα. Αποχαιρετώ. Αύριο θα είμαι πάλι κοντά σας γύρω στις 10, 10 και 5, 10 και 10, μετά τα κουνάβια ακριβώς. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους.
2: Music 892.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί? Σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
5: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ στο βολέι.
7: Ποιο βολέι?
8: Ποιο ματς?
7: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
11: Όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
13: Εξωγήινος? Τι? Πού?
14: Hi, I'm Alf, and I come in peace. Do you speak English?
13: Άστο, το έχω. I speak England very best.
12: Ποιος θα του το πει?
14: You tell him.
13: Τι, μια χαρά δεν τα πά. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
15: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
16: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
19: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.

Αχ, καλησπέρα σας ρε παιδιά, καλησπέρα. Καλημέρα για εμένα, γιατί εδώ στην Πορτογαλία είναι 11 η ώρα, όπως είπα και προηγουμένως. Είμαι η Ελένη Βουλγαράκη, με ακούτε σε γνώριμο μέρος, αλλά όχι την ώρα που με είχατε συνηθίσει και είχα συνηθίσει. Τον βρήκαμε τον τρόπο με τα πολλά, με το σταθμό που πάρα πολύ ευχαριστώ για όλα. Και φέτος θα τα λέμε καθημερινά 1 με 4. Μου φαίνεται σαν ψέμα. Του χρόνου του παραχρόνου κανείς δεν ξέρει, εδώ που τα λέμε. Τα κουνάβια πάντως για εσάς που έχετε ρωτήσει, γιατί τα έχω δει τα μηνύματα. Είναι ένα κεφάλαιο που δεν έχει κλείσει. Όταν έρθει η ώρα, μόνη μου τα λέω και δεν ρωτάω και κανέναν, εκεί θα επιστρέψω, όλοι μαζί. Λοιπόν, για να μην πολυλογώ, ξεκίνησε και επίσημα η πρώτη μας εκπομπή. Θέλω τα μηνύματά σας φυσικά στο Viber. Να τσεκάρω λίγο, εάν το θυμάμαι, 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Στείλτε μου εκεί πέρα τα μηνύματά σας, θέλω τη συμμετοχή σας. Δεν έχω συνηθίσει να είμαι μόνη μου στην εκπομπή και μου κακοφαίνεται, οπότε σίγουρα θέλω παρέα. Και σήμερα που είναι και η πρώτη εκπομπή, θέλω και λίγο, ξέρετε, λίγο παραπάνω τη συμμετοχή σας. Πάμε για ένα τραγούδι, να πάρω μια ανάσα, γιατί είναι και πρεμιέρα και θεωρητικά πρέπει να έχω άγχος. Βέβαια, εγώ είμαι σε ένα δωμάτιο αυτή τη στιγμή, live από Πορτογαλία. Το νιώθω το άγχος και δεν το νιώθω. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Chemical Brothers θα ακούσουμε συγκεκριμένα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στο Music 892.

Καλημέρα μου και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα, παιδιά μου. Δίνετε έτσι δύναμη και κουράγιο. Μάγκη, καλή αρχή, Ελένη, μας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δήμητρα, Λάμπρο, κουνάβιο Λάμπρο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το καλωσόρισμα αυτό. Ο Παναγιώτης έστειλε μήνυμα. Μαρία, Κατερίνα, Δήμητρα. Τι να πω, Ελένη, Μάκη, Γιώργο, Χρύσα, Ελενάκη, καλώς ήρθες πίσω. Μπήκατε στο δημό για να σας ακούσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανδρέα, Μαρία, Χρήστο και πάλι, πάρα πολλά τα μηνύματα. Ζωή, Έφη. Καλή αρχή στο νέο σου ρόλο εδώ πέρα, μου λέει ο φίλος. Επιτέλους επέστρεψε, σαν και σε άλλη ώρα, μάλλον εννοεί. Θα σου πω, λέει, ότι χωρίς Ελένη είναι λίγο περίεργα τα πράγματα στα κουνάβια. Και εμένα μου φαίνεται περίεργο, μην νομίζεις. Προσπαθώ να συνηθίσω αυτό το νέο ρόλο. Μου φαίνεται ότι κάνω ό,τι κλισέ κορόιδευε ο Φάνης όλα αυτά τα χρόνια. Ελπίζω να μην ακούει την εκπομπή, γιατί είμαι σίγουρη ότι κάνει έναν μικρό μετούλι. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα τα συνηθίσουμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Είμαι η Ελένη Βουλγαράκη, όπως είπα, και πάλι μία με τέσσερις κάθε ημέρα θα τα λέμε εδώ στο Music 892. Ιδανικά έχω σκεφτεί να κάνουμε μία full διαδραστική εκπομπή, οπότε καθημερινά θα βάζω ένα θέμα ημέρα που θα συζητάμε. Σήμερα, επειδή είναι και η πρώτη εκπομπή, είναι επίσημα έτσι και το ξεκίνημα της σεζόν για αρκετούς από εμάς. Θερμοκρασία καλοκαιρινή ακόμη στην Αθήνα, από ό,τι μαθαίνω. Με καύσωνες είστε εκεί πέρα. Θέλω να μου στείλετε tips και tricks για γρήγορη επανένταξη σε πρόγραμμα μετά από το καλοκαίρι, μετά από τις διακοπές, που είναι αυτό το... Ξεκινάει η δουλειά, ξεκινάει η σεζόν, τα κεφάλια μέσα που λένε και τα λοιπά. Οπότε τι κάνατε εσείς και λειτουργήσε έτσι και ήταν ομαλή προσγείωση στην καθημερινότητα. Εγώ νομίζω ότι το καλύτερο είναι ίσως μια μικρή παράταση καλοκαιριού με Σαββατοκύριακα, με εξορμήσεις σε κοντινούς προορισμούς στα Σαββατοκύριακα. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Στείλτε μου μηνύματα στο 6939-892-892 στο Viber του σταθμού. Πάμε να ακούσουμε Take Me There, που είναι ένα τραγούδι πάρα πολύ καλοκαιρινό. Το ακούσαμε όλο το καλοκαίρι και το ποστάρανε όλοι νομίζω στα social media. Και επιστρέφω σε πολύ λίγο με ζώδια.

0: είναι γεγονός.
1: Ο Music 892 και τα Burger King γιορτάζουν μαζί το άνοιγμα του νέου καταστήματος Burger King στη Νέα Σμύρνη. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Τα κονάβια με το Φανή Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Burger King στη Νέα Σμύρνη, Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Μουσική, διαγωνισμοί με μεγάλα δώρα τεχνολογίας, εκπλήξεις και φυσικά τα αγαπημένα σου Flame Grilled Burgers με το θρυλικό Whopper να πρωταγωνιστεί. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κονάβια και να ζήσεις μαζί ζήτω στο Burger King Opening Party. Μην το χάσεις.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σιγά την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Music 892.
7: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
9: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
8: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
10: για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
8: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
11: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
12: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
13: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
14: Πάμε επόμενη γράμμη.
15: Ναι, εγώ είμαι.
14: Ναι.
15: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
14: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
15: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
14: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
15: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
14: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
18: Πολτρώνε σοφά.
19: Σόλο διβάνι.
20: Δικουαλίτα.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
2: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
1: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
3: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Χθες έκατσα να δω Premier
7: City United.
6: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
7: Με δουλεύεις?
6: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
7: Δεν είδα κάτι στα social.
6: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
7: Πόσταρες κάτι?
6: Εννοείται πόσταρα. Social.
8: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

Εδώ είμαστε, Music 892. Επιστρέψαμε και να σας πω ότι σε περίπτωση που έχετε Nova, έχετε και μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Οπότε μην χάσετε αυτό το μοναδικό και exclusive Nova Deal. Απολαύστε εντελώς δωρεάν με την παρέα σας λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπείτε τώρα στο Παντού Application, συνδεθείτε ως Nova χρήστης και πάρτε το deal. Θα μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Όπως σας είπα, έχω και τα ζώδια της ημέρας, μικρά περιεκτικά να ξέρετε τι και πώς θα πάει η ημέρα σας. Για τους κρύους, σήμερα η ενέργειά σας είναι στα ύψη, αλλά μην αφήσετε τον ενθουσιασμό να σας οδηγήσει σε βιαστικές αποφάσεις. Ταύροι, μία μικρή αλλαγή στην καθημερινότητά σας μπορεί να σας φτιάξει τη διάθεση περισσότερο από όσο περιμένετε. Δίδυμοι, η επικοινωνία είναι το δυνατό σας χαρτί για σήμερα, γι' αυτό πείτε αυτό που σκέφτεστε χωρίς δεύτερες σκέψεις. Καρκίνοι, βάλτε λίγο τον εαυτό σας σε προτεραιότητα και μην προσπαθείτε να λύσετε τα προβλήματα όλων. Λέοντες, η αυτοπεποίθησή σας τραβάει τα βλέμματα, αλλά

Μία πρόσμενη ιδέα ή συνάντηση μπορεί να σας δώσει την έμπνευση που ψάχνετε και για τους ηχθείες. Ακούστε την καρδιά σας, αλλά κρατήστε και τα πόδια σας στη γη πριν πάρετε μία σημαντική απόφαση. Τι απόφαση μπορώ να πάρω, δεν ξέρω.

That is love. Εδώ στο Music 892. Καλησπέρα και πάλι. Είμαι η Ελένη Βουλγαράκη. Θα το λέω λίγο έτσι μέχρι να το συνηθίσω κι εγώ. Μέχρι και τις 4 θα κάνουμε παρέα. Welcome back, λέει ο Γιώργος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Αναστάσιος λέει, σε σχέση με το θέμα της ημέρας που σας είπα να μου γράψετε tips και tricks για γρήγορη επανένταξη σε πρόγραμμα μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές, λέει ότι για την επανένταξη μετά από τις διακοπές συνήθως πλέον λέει γυρίζω μία μέρα πριν αρχίσω δουλειά. Εγώ αυτό το θεωρώ πολύ ψυχοφθόρο. Χρειάζομαι λίγο χρόνο πάντα μετά τις διακοπές, 3-4 ημέρες, να βάλω 2 πλυντήρια, να συνηθίσει ο οργανισμός μου ότι μπαίνω σε πρόγραμμα. Έτσι μου είναι πιο εύκολο. Μία ημέρα πριν τη δουλειά. Με στεναχωρεί περισσότερο, έχω καταλάβει, όσο μεγαλώνω. Εδώ πέρα λέει η Μαριμάρ. Μαριμάρ, άκου τώρα. Πες μου ότι έβλεπες Μαρία της γειτονιάς, Μαριμάρ και Ροζαλίδα, χωρίς να μου το πεις είναι αυτό. Σε περιμέναμε, λιοντάρι, λέει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Δημήτρης λέει καλή αρχή. Η Χρύσα λέει, σε σχέση με το θέμα της ημέρας, δεν πήγα καθόλου διακοπές για να μην χρειαστεί να ξαναενταχθώ. Και αυτό είναι, και αυτός είναι ένας τρόπος. Η Μάγκη λέει με τριήμερη απόδραση στη Σύρο, γιατί τα μπάνια δεν σταματάνε και το Σεπτέμβριο. Φυσικά και δεν σταματάνε τα μπάνια. Γι' αυτό λέω και εγώ ότι με μια μικρή παράταση του καλοκαιριού ίσως είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα. Ο Δημήτρης λέει να κάνω λαλαλά στο ζώδιό μου, στους ηχθείες. Ίσως πρέπει να πάρω τον μπουμπ για να κάνει λαλαλά στο ζώδιό του. Plot twist εντελώς. Εν πάση περιπτώσει. Συνεχίστε να μου στέλνετε τα μηνύματα, τα διαβάζω όλα. Είμαι live, μία με τέσσερις από Πορτογαλία μεν, αλλά live είμαι και σας διαβάζω και σας ακούω και κάνουμε μαζί αυτή την εκπομπή, γιατί δεν έχω συνηθίσει να κάνω μόνη μου εκπομπή ούτως ή άλλως. Θέλω να πω ότι πήγα προχθές και είδα The Weeknd, παιδιά, και ήταν πάρα πολύ ωραίος και αυτή τη δεύτερη φορά. Είχα ξαναπάει πριν από 3 χρόνια. Ήρθε εδώ στη Λισαβόνα και πήγα, τον είδα, φανταστικό, το show είναι όλο τέλειο και μάλιστα είχα διαβάσει, λέγανε ότι ήταν οι τελευταίες του συναυλίες πριν αλλάξει το όνομά του. Υπήρχε αυτή έτσι, η φημολογία ότι θα αλλάξει το The Weeknd σε Abel. Τελικά κάτι τέτοιο δεν ισχύει, γιατί όπως είπε ο ίδιος πριν από κάποιες ημέρες, μέσα στο καλοκαίρι έγινε αυτό, ήθελε όντως να αλλάξει το όνομά του σε Abel, που είναι το κανονικό του όνομα, αλλά τελικά δεν του αρέσει το πώς νιώθει. Δεν νιώθει ωραία στο να αποχωριστεί το The Weeknd. Είναι συναισθηματικά συνδεδεμένος. Οπότε πάμε να ακούσουμε Moth to a Flame από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια και ερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο.

0: παρουσιάζει Black Coffee. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, το μεγάλο φινάλε του καλοκαιριού γράφεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο Θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του σοου που έγινε ποτέ στην πόλη. Ζήσε την απόλυτη οπτικοακουστική εμπειρία. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας. Music 892. Feel the music. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου με δωρεάν delivery από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood, βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Music 892.
4: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το στο χέρι.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο IDEF, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
11: Επόμενος.
12: Ναι.
11: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
12: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
11: Τώρα προκαλείς, λέγε.
12: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
11: Τι δελτίο, τον 12?
12: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
11: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
12: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
11: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
15: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
16: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.

Εδώ είμαστε πανέτοιμοι για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πέρασε η πρώτη ώρα νεράκι. Εδώ στο Music 892 είμαι η Ελένη Βουλγαράκη. Θα κάνουμε παρέα κάθε ημέρα από εδώ και πέρα μέχρι και τις 4. Να σας πω ότι για εσάς που σίγουρα σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστείτε να μείνετε χωρίς ίντερνετ κάποιες ημέρες, ή μπορεί να υπάρχει στο σπίτι σας ένα σημείο όπου το WiFi απλά δεν συνεργάζεται, σίγουρα έχει τύχει σε όλους μας. Το Nova More λοιπόν έχει έρθει για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra WiFi και όροι και προϋποθέσεις φυσικά στο nova.gr. Μαργαρίτα, καλησπέρα Μαργαριτάκη μου, Ελενάκη, welcome back, μας έλειψες και εμένα, μου λείψατε πάρα πολύ, είναι η αλήθεια. Ο Γιάννης λέει, μας την έκανες για λίγο, δεν πειράζει, σε συγχωρούμε, ευχαριστώ, σας την έκανα για λίγο. 6 μήνες ήταν μόνο, η αλήθεια είναι. Ελένη, Λιοντάρη μας, καλή αρχή, Αλέξη, ευχαριστώ πάρα πολύ. 38 Αυγούστου, λέει ο Καντήρ, καλή αρχή, 38 Αυγούστου, 45 Αυγούστου, θα ξεκινήσουμε αυτά τώρα με τις ζέστες που έχει στην Αθήνα. Η αλήθεια είναι αυτή. Πάρεις Ελενάρα μόνο καλό χειμώνα, Λιονταρίνα. Όχι από τώρα, καλό χειμώνα, ρε παιδιά. Όχι από τώρα. Ακόμη καλοκαιράκι έχει έξω. Ο Γιώργος λέει: Welcome back. Καλώς ήρθα πίσω, λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε επιτυχίες. Έρχεται Peggy Goo αμέσως τώρα. Και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Έχουμε και παιχνίδι. Insta Stalker λέγεται το παιχνίδι που θα έχω σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Αλλά δεν θα το ξεκινήσουμε από αυτήν εδώ την εβδομάδα. Θα σας ζεστάνω πρώτα και θα ξεκινήσουμε δυνατά με το παιχνίδι μας και πολλά πολλά δώρα από την επόμενη εβδομάδα.

Εδώ είμαστε, Music 892. Επιστρέψαμε και σίγουρα αυτό που μπορεί να σας κάνει χαρούμενος είναι ένα γεύμα στα Burger King. Φαντάζομαι ότι θα σας κάνει σίγουρα χαρούμενος. 100% όμως χαρίσιος κοιμάς, φρέσκα λαχανικά και ζουμερό μπιφτέκι ψημένο απευθείας στη φλόγα. Έτσι ακριβώς δημιουργείται η χαρακτηριστική flame grilled γεύση των Burger King. Οπότε, ώρα για την αυθεντική εμπειρία του Home of Whoppers στα καταστήματα Burger King στο Χαλάνδρη και στη Νέα Σμύρνη. Και αν θέλεις να είσαι εσύ ο νικητής που θα κερδίσει ένα γεύμα για δύο άτομα, στείλε τώρα στο Viber του Music 6939-892-892. Γράφεις Burger King και ενώ και το ονοματεπώνυμό σου και μπαίνεις αυτομάτως στην κλήρωση. Διάβαζα τώρα εδώ πέρα για την θεωρία, λέει, που συσχετίζει τους άντρες με πλαστική σακούλα. Ποια είναι αυτή η θεωρία της πλαστικής σακούλας? Θα σας εξηγήσω ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Στην ουσία, ο υπερβολικά chill σύντροφος μπορεί να κρύβει έλλειψη προσπάθειας σε μία σχέση. Σίγουρα θα έχετε στον περίγυρό σας παραδείγματα ανθρώπων και μέσα σε σχέσεις ακόμη, άνθρωποι οι οποίοι λένε τι θέλεις να κάνουμε, ό,τι θες εσύ, τι θες να φάμε, ό,τι θες εσύ. Και στην πραγματικότητα εξηγεί εδώ πέρα ο επιστήμονας, ο ψυχολόγος, ότι αυτοί οι άνθρωποι στην ουσία δεν προσπαθούν πάρα πολύ. Έρχονται και λένε ότι αυτή είναι η θεωρία της πλαστικής σακούλας που πηγαίνει με τη ροή του νερού και δεν προσπαθούν για τίποτα, απλά πηγαίνουν να αφήνουν τα πράγματα στη ροή τους και αφήνουν όλες τις πρωτοβουλίες για τον άλλον άνθρωπο και τελικά έτσι χαλάνε σχέσεις. Αυτός ο άντρας είναι στην ουσία ο άντρας ο οποίος δεν προσπαθεί πάρα πολύ για τη σχέση του και κάπως ξενερώνει τη σύντροφό του. Κάτι τέτοιο. Οπότε, πιο ενδυθικό δίδαγμα να παίρνετε πρωτοβουλίες, παιδιά. Συνεχίζουμε. Σε πάρα πολύ λίγο έρχεται και το νέο τραγούδι της Miley Cyrus. Δεν θα το ακούσουμε ακόμη. Πάμε να ακούσουμε επιτυχίες και ερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Music 892.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι.
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει.
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει.
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει.
1: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπούμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
2: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
0: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει.
3: FBET. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
5: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
7: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
8: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
9: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3,09 €. Φέτα Ποπ Βαρελίσια Ερημάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι 5. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
11: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
12: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
13: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
12: Και αυτά τσεκ.
2: Δοσκιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
13: Τσεκ.
2: Α, και πλασαλίδια για τις χειροτεχνίες, ε.
3: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
12: Σχολικά, τσεκ.
14: Σχολείο Μουστάκας.
3: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
2: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
3: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
15: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
16: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

Εδώ είμαστε. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού, στο 6939-892-892. Τα διαβάζω όλα. Είμαι live από την Πορτογαλία. Ναι, και όμως γίνεται. Βρήκαμε τον τρόπο και τα τεχνολογικά μέσα. Και σας διαβάζω κανονικότατα, θέλω να ξέρετε. Να πω την καλησπέρα μου στην Ιγουμενίτσα. Καλή αρχή, κοριτσάρα από Ιγουμενίτσα. Σας ακούμε εδώ με το κατσαλιφάκι. Τώρα δεν ξέρω τι είναι αυτό. Ελπίζω να μην έκανα μπουρδα και είπα κάποιο επίθετο. Δεν ξέρω. Πάντως την καλησπέρα μου. Να πω επίσης καλησπέρα και στην Αγγελική που λέει Pieces Power. Μάλλον είναι και Αγγελική ηχθής. Καλησπέρα, Αγγελική μου. Επίσης ο Βασίλης λέει να βγάλω το Φάνη να τσακωθούμε στον αέρα. Να τσακωθώ και εδώ με το Φάνη. Δηλαδή, πραγματικά, τσακωνόμασταν 6 χρόνια, 7 με 10. Δηλαδή, πρέπει να τσακωθώ και εδώ. Σίγουρα θα τον βγάλω στον αέρα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, ένα καλή επιτυχία, καλή αρχή δεν θα μου πει. Αλλιώς θα είναι γαϊδούρι. Αλλά θα τον βγάλω. Και τον Μπουμπουλίνη θα τον βγάλω. Θα τον βγάλω τον Μπουμπουλίνη να πει τα ζώδια μία μέρα. Λοιπόν, μέχρι και τις 4 θα κάνουμε παρέα. Διάβαζα εδώ πέρα για τη Miley Cyrus, η οποία κάνει ένα ολικό rebranding. Πλέον παρουσιάζεται ως Miley και το Cyrus το αφήνει πίσω στο παρελθόν. Είναι πλέον η Miley, σαν να λέμε Beyoncé, σαν να λέμε Adele. Είναι πλέον η Miley. Κάνει rebranding και στη μουσική της και στο όνομά της με νέα ακούσματα. Η ίδια είχε προειδεάσει το κοινό τον προηγούμενο μήνα με κάποια teasing που έκανε και στα social media της και πλέον έρχεται με νέο τραγούδι το οποίο έχει κάνει χαμό. Bass Persuades ονομάζεται και θέλω να τα ακούσουμε παρέα, γιατί πρόκειται για τη νέα πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία της Miley Cyrus.

Μωράντι, από το πρόσφατο παρελθόν, ακούσαμε μόλις εδώ στο συνομιλητή σου να τον κοιτάς με στα μάτια, να μην του καρφώνεις, γιατί μπορεί να γίνει λίγο περίεργο αυτό, αλλά να τον κοιτάς με στα μάτια, να δείχνεις ότι ενδιαφέρεσαι, να κάνεις ένα νεύμα, ένα νέο, ότι καταλαβαίνεις τι λέει ο άλλος, και φυσικά να σταματήσεις να απολογήσεις για σήμαντα πράγματα και να εκφράζεις τις απόψεις σου άμεσα και με πυγμή. Να μην ζητάς συγγνώμη κάθε τρεις και λίγο σε περίπτωση που νιώθεις ότι αυτό που είπες μπορεί και να ενόχλησε. Ίσα-ίσα να επιχειρηματολογείς και να υποστηρίζεις την άποψή σου. Να τα εφαρμόσουμε αυτά για να δείχνουμε γεμάτη αυτοπεποίθηση. Λοιπόν, στην παρέα μας είναι και η Νόβα, και σε περίπτωση που σας έχει τύχει να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και σκέφτεστε από πριν την αναμονή που θα έχετε, να ξέρετε ότι με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνουμε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειαζόμαστε και μας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσουμε με εκπρόσωπο, θα συνδεθούμε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Παιδιά, αυτό είναι ανήκουστο, έτσι. Τώρα, εάν προτιμάτε να καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova Application, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και κάτι ακόμη, παιδιά, αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό το λέω συνέχεια. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις φυσικά στο nova.gr. Πάμε να ακούσουμε BTS. Να πω καλησπέρα και στον Γιώργο που λέει ότι χαίρεται πολύ που ακούει τη φωνούλα μου ξανά. Στο Στεφ επίσης καλησπέρα, και στον Πάνο και στον Παύλο. Σε όλους σας καλησπέρα. Έρχομαι σε λίγο.

0: News. Αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Κάθε σχολική χρονιά ξεκινά διαφορετικά για τον καθένα. Με άλλο mood, άλλο style, άλλη φάση. Maui & Sons, Snoopy, Hallmark, Paul Frank. Διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Back Me Up, η τσάντα που δείχνει ποιος είσαι.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι,
8: τι κουαλίτα.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Γύρνα. Δεξιά.
11: Music.

είμαστε. Καλησπέρα και πάλι. Music 892. Είμαι η Ελένη Βουλγαράκη και εσύ φτάνουμε στην τρίτη και τελευταία ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Έφυγε αυτή η ψυχρολουσία της πρεμιέρα. Τώρα, καταλάβατε. Το θέμα είναι ότι δεν είχα ξεσυνηθίσει να το κάνω αυτό μόνη μου, χωρίς να έχω δίπλα Μπουμπουλίνη και Φάνη. Οπότε ήταν λίγο περίεργο. Ευτυχώς είχα εσάς και έχω εσάς στο Viber στο 6939-892-892. Συνεχίζετε να μου στέλνετε μηνύματα. Βλέπω ότι έχετε μπει κάποιοι, μη σας χαρακτηρίσω, γιατί δεν ξέρω αν μπορώ να πω αυτή τη λέξη τώρα στο ραδιόφωνο, καταλάβατε, που λέτε, επιβεβαιώνω, είπε τον Φάνη Γαϊδούρη. Δεν τον είπα Γαϊδούρη, είπα ότι σίγουρα θα βγει να μου ευχηθεί. Άμα δεν το κάνει, θα είναι Γαϊδούρη, αλλά σίγουρα θα το κάνει, εντάξει. Φάνης, τώρα θα με στηρίξει, εννοείται θα με στηρίξει. Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι έχει κίνηση στην Αθήνα, να σας πω ότι σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της τροχέας υπάρχει αυξημένη κυκλοφορία στα δύο ρεύματα του Κηφισού. Στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών θα βρείτε κίνηση, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Συγκρούσης, στα δύο και στη Βασιλής της Αμαλίας. Έχει επιστρέψει για τα καλά ο κόσμος. Καθυστερήσεις υπάρχουν και στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο, από τον κόμβο Δημοκρατίας έως τον κόμβο Κίμης. Προσοχή και στην Παραλιακή προς Γλυφάδο, που νωρίτερα υπήρχαν πολύ έτσι σημαντικά προβλήματα. Κουράγιο στους οδηγούς, να πω. Σε πολύ λίγο ερχόμαστε και με 90's throwback τραγούδι. Αν έχετε κι εσείς έτσι κάποια συγκεκριμένη επιθυμία, κάποιο τραγούδι που θέλετε να ακούσετε, να μου το στείλετε και αυτό στο Viber. Θα κάνουμε αφιέρωμα στα 90's και Zeros. Για την ώρα πάμε να ακούσουμε New Religion και επιστρέφω σε πολύ λίγο.

Εδώ είμαστε, την καλησπέρα μου να δώσω και στην Ντίμη, η οποία λέει ότι μας άκουγε όταν ήταν στην Ελλάδα και μέσα στο καλοκαίρι μετακόμισε στην Ελβετία και ακούει αυτή τη στιγμή από την Ελβετία την καλησπέρα μου Ντίμη από την Πορτογαλία. Γιατί εγώ βρίσκομαι στην Πορτογαλία live όμως στην Αθήνα στο Music 892. Για λίγη ωρίτσα ακόμη θα είμαστε μαζί. Αν αναζητάτε μια νέα επαγγελματική πρόκληση, παιδιά, η Νόβα σας περιμένει στις ημέρες καριέρας 12 και 13 του Σεπτέμβρη στο Metropolitan Expo Hall 1 από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Γνωρίστε εκεί την ομάδα της Nova, ανακαλύψτε επαγγελματικές ευκαιρίες και μπείτε στο μεγάλο διαγωνισμό για 2 χρόνια δωρεάν Nova More και ένα Samsung Galaxy Z Flip 8. Θα μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Όπως σας είπα από την αρχή, σε αυτό το μέρος της εκπομπής θα ακούμε έτσι μια πολύ μεγάλη throwback επιτυχία. Μπορείτε να μου λέτε και εσείς τις ιδέες σας και τι έμπνευση έχετε και τι θέλετε να ακούσετε στο Viber του σταθμού, στο 6939892892. Εκεί τα συζητάμε όλα και εκεί σας διαβάζω και χαίρομαι, γιατί θέλω να είμαστε μαζί σε αυτή την εκπομπή. Δεν έχω συνηθίσει να είμαι μόνη καθόλου. Θα πάμε να ακούσουμε Kylie Minogue και ένα από τα super, super τεράστια hit της, το Can't Get You Out of My Head, το οποίο ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο stream στο Spotify. Φέτος έγινε αυτό. Το συγκεκριμένο τραγούδι κυκλοφόρησε το 2001 και φυσικά θυμόμαστε όλη την Kylie Minogue με αυτό το εμβληματικό λευκό φόρεμα που φορούσε. Πάμε να την απολαύσουμε και ερχόμαστε σε λίγο.

0: Wow Music 892 και τα Burger King γιορτάζουν μαζί το άνοιγμα του νέου καταστήματος Burger King στη Νέα Σμύρνη. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Τα κολάβια με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Burger King στη Νέα Σμύρνη, Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Μουσική, διαγωνισμοί με μεγάλα δώρα τεχνολογίας, εκπλήξεις και φυσικά τα αγαπημένα σου Flame Grilled Burgers με το θρυλικό Whopper να πρωταγωνιστεί. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να ζήσεις μαζί τους το Burger King Opening Party. Μην το χάσεις.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Music 892.
3: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
4: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
3: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.

0: Poltrone sofà.
1: Solo divani
2: di qualità. Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τριπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
8: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
9: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
10: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
11: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
12: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.

Διαβάζω εδώ πέρα για την Northwest που λέτε, η οποία έκανε τον ντεμπούτο της σαν τραγουδίστρια, σαν performer, το Σάββατο, το που μας πέρασε τώρα 5 του Σεπτέμβρη, σε ένα sold out live λέει στο Σικάγο. Εκεί βρέθηκε και η Kim Kardashian φυσικά από τη μία μεριά του εξώστη, την εντελώς απέναντι μεριά. Ήταν ο Kanye West, ήταν εκεί για να στηρίξουν την

με μουσική, με διαγωνισμούς, μεγάλα δώρα τεχνολογίας, εκπλήξεις και φυσικά την Burger King Flame Grill γεύση. Μην το χάσετε να είστε κι εσείς εκεί. Burger King στη Νέα Σμύρνη, Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Φύγαμε για Fever Dream και επιστρέφω σε λίγο.

Morning Stars Music 892. Έφτασε κιόλας το τέλος της πρώτης εκπομπής. Ούτε που το κατάλαβα, να σας πω την αλήθεια. Ήσασταν κι εσείς εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το καλό όρισμα. Το χρειάζομαι, να σας πω την αλήθεια. Τα φιλιά μου και όλη μου την αγάπη εκεί στο Viber, στο 693-892-892. Χαίρομαι που επέστρεψα και θα τα λέμε κάθε μέρα, μία με τέσσερις. Εδώ στο Music φυσικά. Είμαι η Ελένη Βουλγαράκη, σας φιλώ και σας αφήνω στα μαγικά χέρια της θεάς Μάγκης Χαραλαμπίδου που έρχεται αμέσως τώρα. Εμείς τα λέμε αύριο. Bye!

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κραματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν.
1: Αστεία,
0: ε! Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς.
1: Αστεία.
0: Απλά απάντησε.
2: Music. 8, 9, 2.
1: Κλείστο. Ναι, τώρα,
2: είναι
1: τώρα,
2: πολύ
1: κλείστο.
2: Μπροστά.
1: Τώρα κλείστο.
3: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
1: Ακούσε.
3: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
1: Τώρα κλείστο.
3: Ευχαριστώ.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 4.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου με δωρεάν delivery.
2: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Music 892.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές.

0: φοιτητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Stichiman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
5: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
7: Εξωγήινος! Τι! Πού!
8: Hi, I'm Alf, and I come in peace. Do you speak English?
7: Άστο, το έχω. I speak England very best.
6: Ποιος θα του το πει?
8: You tell him.
7: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
9: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
11: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
10: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
12: για την ΤΕΚ.
13: Δουλειά και κλασάρια να τα οργανώνω.
14: ΤΕΚ.
13: Α, και πλασαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
15: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
16: Σχολικά, ΤΕΚ.
17: Σχολείο Μουστάκας.
15: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
18: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
19: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Γύρνα. Δεξιά.
21: Music.

μιλάμε ότι έχω τρελή όρεξη. Υποδεχόμαστε τη νέα μας σεζόν με απίστευτη χαρά, πάθος και τρέλα, γιατί αυτό είναι το μαγικό στοιχείο ουσιαστικά που, αν θέλετε, διαφοροποιεί και ομορφαίνει ακόμα πιο πολύ την ζωή μας, όχι μόνο τη ραδιοφωνική, γενικότερα τη ζωή μας. Και αυτό εμείς εδώ οι φίλοι του Magic Stats το έχουμε απόλυτα συνειδητοποιήσει αυτό. Και φυσικά και τη νέα σεζόν, ξέρετε πού θα σας οδηγήσουμε, γιατί we are the future. We are, εμείς, όλο το παρεάκι του Magic Stats, θα σας οδηγήσουμε μουσικά στα απίστευτα υπέροχα πανέμορφα μας μονοπάτια, γιατί

Καλησπέρα, Μάγκη. Καλή αρχή. Ήσουν φοβερή την Παρασκευή στο Primer. Είχατε φοβερή ενέργεια με τον High Profile. Μας ξεσηκώσατε. Γιολάντα μου, ανοίγεις τώρα μεγάλο κεφάλαιο. Τι κάνατε τις δύο μέρες? Τι κάνατε εσείς οι ακροατές, οι φίλοι του Μάγκη Στάζ, αλλά και του Music φυσικά, 892. Παρασκευή και Σάββατο. Τι όμορφη ενέργεια ήταν αυτή. Πόσο κατάμεστο ήταν το γήπεδο. Πόσο ωραία πραγματικά. Πόσο μεγάλη χαρά και πόσο επιτυχία για την ηλεκτρονική μουσική που τόσο πολύ αγαπάμε και αν θέλετε

σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση, πριν από μερικούς μήνες, πριν κλείσει ουσιαστικά η σεζόν μας, ακούσαμε το ολοκένουργιο του RG σε συνεργασία με τον Paul Oakenfold σε πρώτη παγκόσμια αποκλειστική μετάδοση. Μιλάμε για το υπέροχο Resurrection.

τόση πολύ αγάπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ανταποδίδω το κάθε φυλάκι, την κάθε όμορφη σκέψη, την κάθε καλή κουβέντα. Ανταποδίδω όλα. Πραγματικά όμως. Ένα από τα κομμάτια που έχει σημαδέψει το Μαγκιστάτ τη χρονιά που. Την ραδιοφωνική χρονιά που μας πέρασε. Γιατί έχουμε πει ότι πάντα για μας τελειώνουν ουσιαστικά οι χρονιές και ξεκινούν. Τελειώνουν τον Αύγουστο, λίγο πριν τον Αύγουστο, και ξεκινούν οι χρονιές αυτές, οι ραδιοφωνικές μας χρονιές. Τον Σεπτέμβριο, λοιπόν, ένα από τα κομμάτια που πραγματικά μας σημάδεψε. Είναι από τα κομμάτια που πραγματικά το έχουμε αγαπήσει, είναι αυτό. Με αυτή τη συγκλονιστική εισαγωγή. Running up that hill. Αυτή κι αν είναι μουσική αναβίωση. Είμαι η Μάγκη Χαρλαμπίδου, είναι το Μάγκη Στάτς. Καλώς ήρθατε στην φρέσκια ολοκένουργια μας, σεζόν. Πρώτη εκπομπή σήμερα, πραγματικά πολύ συγκινημένη. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. I love you to the moon and back. Μου λείψατε απεριόριστα, πίστευτα, πάρα πολύ.

Οι φίλοι εδώ, ακροατές του Maggie Stats, αποκαλούν αυτό το κομμάτι, το κομμάτι της μεγάλης επίκλησης. Όταν θέλετε να το ακούτε, αυτό πολύ απλά θα μου λέτε. Και το κάνετε ήδη. Αναρωτιέμαι, υπάρχουν ακόμα φίλοι που δεν έχουν αυτό το κομμάτι? Το έχουμε ανεβάσει και σε post στο Instagram του Music, γιατί τα κομμάτια τα αγαπημένα τα κάνουμε τριπλέτες και τα ανεβάζουμε και εκεί για να τα έχετε να τα ακούτε και να τα βλέπετε, να σας τα θυμίζουμε ουσιαστικά. Μου γράφει ο Δημήτρης, ακούς ότι κάποιο τζακ λέει που κουμπώνει στην κονσόλα έχει σκόνη, ίσως του μικροφόνου. Προφανώς δεν με ακούνε πολύ καλά. Είδες πως το έχω πει εγώ ότι δεν ακούγεται πολύ καλά σήμερα. Κάτι έχουν αλλάξει τις ρυθμίσεις της κονσόλας, παιδιά. Εύχομαι ότι θα το βρούμε σύντομα. Από την εστία του φωτός, μέσα από τη διάνοια του Θεού, ας διαχυθεί φως μέσα στις διάνοιες των ανθρώπων. Το φως ας κατέλθει στη γη. Από την εστία της αγάπης, μέσα από την καρδιά του Θεού, ας διαχυθεί αγάπη μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Από το κέντρο που η θέληση του Θεού είναι γνωστή, ο σκοπός ας καθοδηγεί τις μικρές θελήσεις των ανθρώπων. Ο σκοπός που οι διδάσκαλοι γνωρίζουν και υπηρετούν. Από το κέντρο που ονομάζουμε φιλή των ανθρώπων, το σχέδιο της αγάπης και του φωτός ας πραγματοποιηθεί. Και ήθε να σφραγίσει την πύλη του κακού. Το φως, η αγάπη και η δύναμη ας αποκαταστήσουν το σχέδιο πάνω στη γη. Το κομμάτι λοιπόν της μεγάλης επίκλησης και δεν γίνονταν να μην πούμε και την προσευχή σήμερα. Αν υπάρχουν ακόμα φίλοι που δεν έχουν το κομμάτι αυτό, στείλτε μου μήνυμα και εννοείται, στείλτε μου μεγάλη επίκληση και θα σας στείλω το κομμάτι.

Να ακούσουμε και κάτι από high profile. Να ακούσουμε λοιπόν Maggie Stats high profile που πραγματικά τα έσπασε στο Primer Music Festival όταν έπαιξε αυτό το κομμάτι. Στιγμή αυτή ήταν πραγματικά μαγική και σας ευχαριστούμε γι' αυτό.

Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός.

0: αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
1: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι!
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει!
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει!
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει!
3: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
4: Μπαμπά, κριντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει!
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
3: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
7: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
8: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σιγά την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
13: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.
14: Boom! This is the Bassa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2. Boom!

Εθισμένη με την υπερκομματάρα. Other Side, Red Hot Chili Peppers, σε Benny Benassi το remix. Από τα πάρα πολύ αγαπημένα της εκπομπής. Ουσιαστικά ένα κομμάτι, αν θέλετε, που μιλάει για τη μάχη των εθισμένων στα ναρκωτικά. Πάρα πολύ πετυχημένο και πάρα πολύ αγαπημένο το single τους και στην Ελλάδα. Υπέροχο πραγματικά remix από Benny Benassi, που ακούμε τον χαρακτηριστικό του ήχο, αν θέλετε. Μου ζητάτε την Σίλα της καρδιάς μας και έφτασε η Σίλα, η Σίλα, η Σίλα. Πραγματικά η Σίλα της καρδιάς μας. Καλησπέρα Μάγκη, θα ήθελα σε παρακαλώ το κομμάτι της μεγάλης επίκλησης σε τίτλο. Σας στέλνω τώρα Τζον, το στέλνω και στους υπόλοιπους φίλους. Παρακαλώ πολύ, θα ήθελα το σχόλιο σας στο post που έχουμε ανεβάσει τη συγκεκριμένη τριπλέτα. Θα το βρείτε τόσο στα δικά μου social όσο και στο σταθμού. Καλή αρχή, καλή σεζόν σε όλους μας. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Πάμε!

0: Music 892.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες,
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
5: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και που είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος, πες δυνατά.
6: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
7: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
9: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
10: δι κουαλίτα.
11: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
12: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
13: Boom! This is the Bouncer. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
14: Sento-me no amarelo. Estou chorando em hipérboles. Estou perdido na varanda de Mercúrio. Sem asas para perseguir o meu eco. Estou no espaço cósmico.

να παίζεις μουσικάρες και να ακούς, μάλλον να διαβάζεις μήνυμα. Σε ακούω πισίνα ξενοδοχείου στον Πρωταρά στην Κύπρο με ένα μπουκάλι μπελφετέρε και pink soda και γουστάρο. Καλή σεζόν αγαπημένη λατρεία George, φιλιά πολλά. Πολύ δυνατό mashup από Vegas, από τα αγαπημένα του Mikey Stats, Fear of the Dark, και δικό σας φυσικά αγαπημένο. Μας αρέσουν αυτές οι μουσικές, μας σηκώνουν και μας φτιάχνουν τη διάθεση. Ένα από τα πάρα πολύ επίσης αγαπημένα του Mikey Stats, γιατί σήμερα έτσι αναπολούμε και λίγο μουσικές στιγμές, λίγο πριν κλείσει η σεζόν. Αναπολούμε μουσικά βέβαια. Και δίνουμε και τα ενία και αν θέλετε και το παρόν, μάλλον τον αέρα σε καινούργια κομμάτια που έρχονται. Καλησπέρα αγαπημένη Μάγκη, μας έλειψε πολύ και εμένα Μαρινέ μου πάρα πολύ. Γιάννη, ποιο δεν βρίσκεται το Σαζάμ, το προηγούμενο σου στέλνω. Εδώ είμαστε, ξεκινάμε πάλι με τις τριπλέτες μας, θα έχει να γίνει χαμούλης. Καλώς μας ήρθες, Τερελοκόρισο, καλή επιστροφή, καλή σεζόν και καλό από καλό καιρό. Άντα γιατί μας έλειψες λέμε. Επίσης να στείλουμε πολλά φιλιά και να κρατάει γερά στην αδελφή μου τη Γογό. Σ' ακούει και περνάει δύναμη να συνεχίσει το φόρτο εργασίας. Α, σ' ακούει και παίρνει δύναμη να συνεχίσει το φόρτο εργασίας. Της θέλουμε πάρα πολλούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Γογουλίνη, φιλιά πολλά από Ηρώ και από Μάγκη.

Mortal Kombat σε μαγιστά της εκδοχή. Σας το στέλνω, παιδιά. Έρε, τι έχει να γίνει, μου γραφεί η Ελίνα μου. We are here, we are alive, we are Maggie's people. Και φέτος, έρε, τι έχει να γίνει, ναι, Ελληνάκη. Έχω τρελά κέφια, σου λέω. Και από ό,τι βλέπω και εσείς δεν πάτε πίσω. Του χρόνου στο Primer σε ξαναθέλουμε και γεμίζει στάδιο και από ακρατές και μόνο εσύ. Εσύ γεμίζει στάδιο και από ακρατές και μόνο. Έλα, Κατερινιό, φιλιά. Η αλήθεια είναι ότι οι φίλοι της εκπομπής είναι πολύ φανατικοί. Μάγκη είχε βρει το δάσκαλό του μαζί στο Σαζάμ. Πάει, τα έπιασε τα λεφτά του, τελείωσε. Θα το κατεβάσουν από το App Store. Εδώ είμαι. Στέλνω. Θα στείλω αυτό που παίζει.

0: Πάμε για λίγο Michael Jackson που θέλει να ακούσει η Νικολέτα, να τον αφιερώσουμε.
1: Αγαπάμε αυτό το κομμάτι.
0: Και πάλι μαζί εδώ στο Music 892, Μάγκη Χαραλαμπίδου. Hello, Μάγκη Στάτσες. Πόσο χαρά σήμερα. Και πόση χαρά σε λίγο υποδέχομαι και τελούς θεό, τρελούς θεό, μουρλούς υπέροχους δελούλου. Στέλνω Mortal Kombat. Ποιος άλλος θέλει Mortal Kombat, στείλτε Mortal και έφτασε. Μαγή, έχει δίκιο Κατερίνα, εσύ γεμίζεις στάδιο και από κρατές και μόνο. Ευχαριστώ Αντιγόνη μου, τι θα έλεγες και εσύ τώρα. Γεια σου Μαγή Θεά, καλή επιστροφή, καλή πάνω από το προηγούμενο, το Fear of the Dark, πιο ακριβώς εδώ σου στέλνω. Εμμανουήλ, ποιο κομμάτι λες? Δυστυχώς ήταν τώρα το μήνυμα. Περιέγραψε το μου κάπως για να καταλάβω να σου στείλω. Σίλα έφτασε και στο Μάριο και στην Νικόλ και στην Αντιγόνη. Παιδιά, υπάρχουν ακόμα άτομα που δεν έχουν τη Σίλα της καρδιάς μας. Το διήμερο στο Πράιμερ ήταν φανταστικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τζόρτζ, και εγώ σας ευχαριστώ που δώσατε το παρόν τόσο φανατικά και με τόση αγάπη και πάθος για την ηλεκτρονική μουσική. Έτσι κάνουμε τη μουσική αυτή ακόμα πιο δυνατή, με αποτέλεσμα του χρόνου το Primer να φέρει ακόμα μεγαλύτερα ονόματα, ακόμα μεγαλύτερους καλλιτέχνες, δίνοντας το παρόν σε τέτοια events. Ξεκαθαρίσουμε αν θέλετε το τοπίο και αποδεικνύουμε ότι η ηλεκτρονική μουσική έχει πάρα πολλούς φανατικούς οπαδούς. Να ξέρετε πόσες μάχες έχω δώσει όλα αυτά τα ραδιοφωνικά χρόνια για αυτή τη μουσική, για αυτόν τον ήχο. Ευτυχώς όμως τις μάχες δεν τις δίνω μόνη μου, τις δίνουμε μαζί. Και σας ευχαριστώ γι' αυτό μέσα από την καρδιά μου. Και οι μάχες πάντα κερδίζονται με αποτελέσματα και πάντα οι ακροματικότητες δείχνουν αυτά τα αποτελέσματα. Και σας ευχαριστώ ακόμα πιο πολύ γι' αυτό. Μάγκη, πότε θα ξεκινήσει τις επταπλέτες, τρέλα. Hello, Alistair Junior, η αγαπημένη. Καλή σεζόν, κοριτσάρα μου. Αφιερωμένος ο Μάικλ στη Μιράντα που τον λατρεύει. Έχουμε πάθος με τον Μάικλ Τζάκσον σε αυτήν την εκπομπή και το ξέρετε πολλά χρόνια τώρα. Εσείς οι παλιότεροι φίλοι. Μαγκή, το Blue με το βιολί και την ηλεκτρονική κιθάρα στέλνω Μανουήλ. Πω, έχω να στείλω πάρα πολλά κομμάτια και σήμερα. Τα-ρα-ρα-ρα-ρα.

Πάμε για έναν ακόμα έρωτα που θέλει να ακούσει η Κατερίνα και μας το αφιερώνει, το αφιερώνουμε. Από τα κομμάτια που έχουν κάνει πραγματικά πάταγο στην εκπομπή μας. But I like your style. Έρωτας, αφιερωμένο. Welcome back, I love you.

Τρελαίνομαι για αυτό το τραγούδι. Αυτά είναι τα μηνύματά σας. Παθιάζουμε με αυτό το κομμάτι. Πόσο μου είχε λείψει, πόσο πολύ χαίρομαι που τα διαβάζω και τα ακούω όλα αυτά. Καλησπέρα αγαπημένη μαγική μάγκη, μας έλειψες πολύ. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Καλώς ήρθατε, ομαδάρα του Music, σας αγαπάμε. Ήρω μου, πάρα πολύ κι εμείς. Είμαστε ομαδάρα. Πολύ ενωμένοι και αγαπημένοι, πραγματικά να το ξέρετε αυτό. Δεν είναι εικόνα, είναι η ουσία, είναι η αλήθεια. Χαίρομαι που είμαι κομμάτι αυτού του σταθμού, πραγματικά. Μόνο αγάπη. Δεν είναι εύκολο, αλλά το δουλεύουμε πολύ και τα έχουμε καταφέρει. Πόσο μου έχει λείψει αυτό το κομμάτι, Μάγκη μας, πόσο μου έχεις λείψει εσύ. Μαγική Μάγκη, είμαστε εδώ μαζί σου, καλή απόλαυση φιλόγλυκά στη Μούρη, φιλιά Ηλία μου, πολλά. Πταπλέτες. Τριπλέτες. Αγαπάμε. I love you. Μάγκη, πολύ χαίρομαι που θα σας ακούμε. Σε αγαπάμε πολύ και εγώ πιο πολύ που είσαστε εδώ μαζί μου κάθε μέρα. Είστε οι αγάπες μου όλοι, καθένας ξεχωριστά. Και δεν το λέω έτσι, το λέω και το εννοώ. Είναι μεγάλο το δέσιμο, το νιώθω, το βιώνω καθημερινά και είναι πανέμορφο συνέστημα. Αληθινό, αγνό, όμορφο. Η μουσική τα κάνει όλα αυτά, παιδιά. Η μουσική δεν είναι φτερά στην ψυχή. Και όπως λέει και ο φίλος μου ο Σεραφείμ, γιατί όλα είναι μουσική, μέσα από αυτή εξωτερικεύουμε τον εσωτερικό μας κόσμο, θετική ενέργεια παντού, έτσι παντού φως. Εξαιρετικές μουσικές όλο το weekend στο Premier Music Festival, πραγματικά όλοι δώσαν, οι φίλοι DJs όλοι δώσαν πολύ δυναμικό παρόν. Και όλοι εσείς που ήσασταν εκεί, we love you. Μάγκη, μαζί θα ξεχειμωνιάσουμε και το έχω ξαναπεί αυτό, παιδιά. Κάθε φορά, είναι η πρώτη μέρα σήμερα, μιλάω ασταμάτητα, ελπίζω να μην σας έχω κουράσει. Κάθε φορά, όταν τελειώνεις διακοπές σου, νιώθεις, παιδί μου, έτσι, μια γλυκιά πίκρα, πλέον, άντε πάλι. Αυτό δεν το νιώθω, δεν το νιώθω καθόλου. Πραγματικά, τελειώνει κάτι πάρα πολύ ωραίο, αλλά αρχίζει κάτι ακόμα πιο ωραίο. Σας έχω πει και το ξαναλέω ότι είναι η αγαπημένη στιγμή της ημέρας μου, το να βρίσκομαι μαζί σας εδώ στον αέρα και να κάνουμε την μουσική μας μουσικοψυχοθεραπεία, έτσι. Και ξέρετε ότι δεν λέω πράγματα όταν δεν τα νιώθω. Το έχω αποδείξει αυτό και το αποδεικνύω χρόνια τώρα. Γιατί πραγματικά είμαι ο εαυτός μου όταν λέω κάτι και δεν υπάρχει κάτι δίθεν ή κάτι. Ό,τι σκέφτομαι το λέω. Γύρισες και έδωσες νόημα στα απογεύματα μας πάλι. Εγώ τι να πω. Κι εγώ σ' αγαπώ, Άλεξ. Ήσουν ατέλεια στο Primer Music Fest, παιδιά. Thank you, guys.

Μαγί μας, καλώς μας ήρθες πάλι. Τρελανέ μας με τις μουσικάρες σου. Πρώτη γραμμή σε όλο το δήμερο ήμουνα κάθε χρόνο Primer Music Festival. Πάω. Αλλά φέτος κέρδισα και πρόσκληση από Music. Τυχαίο που ήσουν και εσύ εκεί πάνω ψηλά. Τι ωραία αυτογραφία αυτή. Έλαντε. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, όντως. Αυτή ήταν η θετική ενέργεια. Φούλα. Εσύ εκεί ψηλά. Ω, ευχαριστώ. Μάγκη σου τέλεια, ευχαριστώ παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου, σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα καλά σας λόγια, πάντα ευχαριστώ. Μόνο αγάπη.

καλλιέργεια, η Μάγκη μας ετοίμασταν να ξαναγίνει το πρόγραμμα 3. Φιλιά, αγάπες μου εσείς. Σας αγαπώ, ρε. Και η δική μας ώρα είναι η ώρα που βαράς. Τα μηνύματα είναι πάρα πολλά, δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα. Να μου γράφει εδώ η Έλενα ότι δεν έχω διαβάσει το μήνυμά της, μου το έχει στείλει τόση ώρα. Ελενάκη μου, σου ζητώ συγγνώμη. Όντως έχεις δίκιο, προσπαθώ να διαβάσω όσα πιο πολλά μπορώ, αλλά δεν γίνεται.

0: Και μια σχέση που υποκινείται, αν θέλετε, και υπάρχει από μια πολύ μεγάλη αγάπη, ένα πολύ μεγάλο έρωτα που έχουμε όλοι εμείς. Αυτό είναι το κοινό μας στοιχείο. Είναι το πάθος μας για τη μουσική. Και σας το έχω πει, σας το θυμίζω και θα είμαι εδώ όλη τη χρονιά με πάθος και τρελή αφοσίωση και τρέλα όμως για να σας το αποδεικνύω, να σας το θυμίζω, να σας το υπενθυμίζω ότι είμαστε τόσο τυχεροί εμείς που έχουμε τη μουσική τόσο ψηλά μέσα στις προτεραιότητές μας, μέσα στο μυαλό μας, μέσα στην ψυχή μας. Είμαστε τυχεροί, είμαστε πραγματικά, όχι τυχεροί, είμαστε ευλογημένοι. Ακόμα πιο δυνατή λέξη. Είμαστε ευλογημένοι. Γιατί η μουσική για μας είναι πηγή ζωής. Μας δίνει ζωή. Μας δίνει δύναμη. Και όλοι εμείς εδώ στο Μαγκιστάτς νιώθουμε το ίδιο. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφω.
1: This is the Bangsa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
2: Music 892.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Αγαπητά μου παιδιά, είναι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη Συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος πες δυνατά.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο STAPS προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Σε 300 μέτρα

0: στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
1: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Δεν θέλω να το βγάλω αυτό το κομμάτι. Έπως. Το όπως. Από τα μεγαλύτερα ωραίτερα κομμάτια όλων των εποχών, ο τεράστιος κυρίες και κύριοι Eric Pirits, ο Σουηδός DJ και μουσικός παραγωγός της καρδιάς μας, πάρα πολύ γνωστός και με διάφορα ονόματα, Prida, SARS-D, είναι όλα αυτά ονόματα που ενδεχομένως κάποιες φορές στην καριέρα του υπογράφει κομμάτια. Σιγά σιγά κλείνουμε το Μάγκη Στάτς, αλλά έτσι να θυμηθούμε αγαπημένα μας κομμάτια. Και όπως καταλαβαίνετε, σιγά σιγά το Λιο Βασίλεμα επιστρέφει και πάλι στην ώρα του. Έχω τους Τελούλους στο στούντιο και θέλω λίγο να τους πειράξω. Έμα ναι. Αποχαιρετούμε το καλοκαίρι, αλλά έχουμε και πολλά καλά. Έρχονται τα Λιο Βασιλέματα και πάλι πίσω στο Μάγκη Στάτς, σύντομα. Σ' αγαπώ, θεά μου, μου γράφει η Αναστασία. Ανταποδίδω πάρα πολλά φιλιά.

πετσέτα τα ακουστικά. Αν δεν κουφαθώ σήμερα δεν θα γίνει ποτέ. Αμ τιτάνιου μου γράφει ο Τζορτζ. Και εγώ πολύ δεμένη με το κομμάτι. Να το αφιερώσουμε και στην Κατερίνα που ξέρω το αγαπάει ιδιαίτερα. Μάγκη, να είσαι ευλογημένη και αγνή πάντα όπως είσαι εδώ και χρόνια. Πάντα διαφορετική. Σ' αγαπώ Κατερινόκη μου. Καλώς ήρθες πίσω για τις μάχες με την ηλεκτρονική μουσική. Πίστεψέ με, τις ξέρουμε όλες εμείς οι παλιοί. Πολλά φιλιά. Keep DJing. Και keep listening. Και keep supporting. Διονύση μου φιλιά.

Να κλείσουμε με ένα πάρα πολύ δυνατό πριόν την εκπομπή. Μου γράφει ο φίλος μου Δημήτρης και λέω να κλείσουμε με το απόλυτο σήμερα. Ναι. Γιατί εδώ σε αυτό το σταθμό, ένα είναι το σίγουρο, we feel the beat. Ή μάλλον καλύτερα, ξέρουμε να νιώθουμε απόλυτα το ρυθμό. Από τις 4 μέχρι τις 6 στο Music 892 είμαστε μαζί. Μάκη Χαραλαμπίδου φεύγει και υποδέχομαι με αγάπη, τεράστια αγάπη και αγκαλιά, τους λατρεμένους μου Τελούλου. Αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι, Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά, έρχονται να κάνουν χαμό και είναι και δύο τους πανέμορφοι σήμερα. Σύσσωμη και όλη η ομάδα του Music 892 πάνω τους, κατά πάνω τους για βίντεο. Εντάξει, είναι υπέροχοι και δύο. Σήμερα θα τους δείτε αργότερα. Τι να πω κι εγώ, η φτωχή πλην τίμια Μάγη Χαραλαμπίδου φεύγει. Καλή συνέχεια, σας αγαπώ, φιλιά. Καλή επάνω το παιδιά. Σκίστε τους, έτσι. Αυτό το λέω στον Τελούλου. Εσείς μείνετε εδώ, μην το κουνήσει κανείς. Πολλά φιλιά αύριο εμείς. Bye.

0: This is the Barça.
1: We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2. Woo!
2: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6.
3: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου με δωρεάν delivery από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
4: Μπες στο eFood, βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Music 892.
6: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
7: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: FBET. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
13: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
14: Πάμε σε γραμμή, ναι.
15: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
14: Πολλά γκολ.
15: Γκολ. Στο βολέι.
14: Ποιο βολέι?
15: Ποιο ματς?
14: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
15: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
14: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Κάθε σχολική χρονιά ξεκινά διαφορετικά για τον καθένα. Με άλλο mood, άλλο style, άλλη φάση. Maui & Sons, Snoopy, Hallmark, Paul Frank. Διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Back Me Up, η τσάντα που δείχνει ποιος είσαι. Να δω.

0: Με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Και τώρα, κυρίες και κύριοι.
2: Οπα, οπα, οπα, πολύ να είναι τυλά. Χαλάρωσε το λίγο, Μπρούλι.
3: Στο Music 892.
2: Δεν το αισθάνομαι ακόμα, κάνε με να το νιώσω.
4: Ξεκινάνε οι Ντελούλου.
2: Ναι, δεν βγάζουμε άκρη, το παιδί είναι άχρηστο. Βάλτε μια αναπαιξητρία.
5: Με την Ευθύμητα Αλφα και την Αστερό Πιχαϊνά.
2: Ναι, αυτό είναι.
6: Άιντε ρε παιδιά, άιντε, πού είστε, πού είστε.
7: Σαν ψέμα γυρίσαμε.
6: Ήρθαμε εδώ, είμαστε, ελάτε βαράτε το. Έλα κυρία μου, άντε έλα συντονίσου, άντε. Εμείς είμαστε.
7: Καλέ εδώ ήρθαμε.
6: Και είμαστε εμείς τώρα θα πεις. Σαν πως εμείς ξέρουμε νομίζετε.

0: Και με ένα χειροκρότημα σωστό για να πάει καλά η σεζόν. Με χειροκροτάω εσένα, Μαρή. Τι ευχαριστείς.
1: Συγγνώμη, είδα παλαμάκια μπροστά μου.
0: Και τι είμαι εγώ, ο παλαμάκιας, να σε βαράω να λες ευχαριστώ.
1: Συγγνώμη, είδα να χτυπάω.
0: Παράμε όλοι παλαμάκια, λέμε.
1: Η δύναμη της συνείδησης. Α, μπράβο μας που γυρίσαμε.
0: Παιδιά, βαράω παλαμάκια για την εκπομπή και αυτή λέει ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, κοπέλα μου. Σε βόλεψα, μια χαρά.
1: Σε βόλεψε πολύ ωραία και εσένα, σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ.
0: Σε όχι, εντάξει. Γεια σας. Καλωσορίσατε. Καλή σεζόν. 5 λεπτάκια ακριβώς μετά από τις 6. Είμαστε Τελούλου, είναι επίσημο, επιστρέψαμε για τρίτη χρονιά.
1: Τρίτη χρονιά μου φαίνεται σαν ψέμα, Δευτέρα, 7 Σεπτέμβρη.
0: Τρίτη και φαρμακερή. Δεν είναι, είναι τρίτη και φαρμακερή, δεν έχει άλλη. Είναι αυτή και τέλος μετά.
1: Μη λες από ό,τι προσευχές ξέρω, μη μου το ματιάσει τώρα. Πες αυτού σκόρδα, κάνε το σταυρό σου. Άναψε μια λαμπάδα και άστε να βγει αυτή η χρονιά, θα βγει.
0: Μας λείψατε τόσο πολύ ρε τέρατα, αλήθεια σας το λέμε, μας λείψατε δεν φαντάζεστε πόσο. Ακούγεται πολύ κλισέ αυτό, αλλά αλήθεια, ήθελα να ξεκινήσουμε νωρίτερα. Γιατί ξεκινήσαμε τόσο αργά φέτος, τι έγινε?
1: Σταμάτα παιδάκι μου.
0: Γιατί εγώ ήθελα να ξεκινήσω 1 Σεπτέμβρη, τι τώρα ήρθαμε στις 7 του Σεπτέμβρη.
1: Τι ωραία δεν είναι.
0: Γέμισαν οι μπαταρίες μου.
1: Δεν είχες χρόνο να προσαρμοστεί.
0: Είχα, παραπροσαρμόστηκα νομίζω. Εγώ θέλω λίγο να μπούμε σε.
1: Πώς
0: λέγεται, ρυθμό και στάνταρ, η ώρα μας και αυτά να μπουν όλα σε πρόγραμμα. Άμα δεν έχω κάτι να κάνω,
1: ναι.
0: Μετά κι εγώ κάθομαι, καταλαβες.
1: Ωραία, ενώ κάθε τώρα, πάρε μια ανάσα.
0: Τώρα που ξέρω ότι έχουμε αυτά τα ωράρια, αμέσως μπαίνω σε άλλο mood.
1: Πρόλαβες εσύ και το πέταξα από πάνω στο καλοκαίρι, δηλαδή.
0: Τώρα, όχι μόνο το πέταξα. Πάει, τελείωσε, γεια σας. Έχω μαζέψει και καλοκαιρινά. Δεν θέλω να βλέπω παντόφλες, δεν θέλω να βλέπω διχάλες, δεν θέλω να βλέπω άλλο και να ακούω μου χρωστάς έναν Αύγουστο. Δεν μπορώ. Άξι, αυτά τα.
1: Αυτό μαζί σου, αλλά σε λίγο θα μας πεις ότι έχεις στρώσει και χαλιά έτσι όπως το πας εσύ.
0: Όχι, όχι, χαλιά όχι, δεν έχω στρώσει, αλλά όσο νούπω θα
1: γίνει. Πότε παιδάκι μου, 7 Σεπτέμβρη, τι να κάνουμε.
0: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Διαβάζω πρώτα μηνύματα. Ευθύμη, καλή υπομονή μαζί της. Αχ, Σεραφείμ.
1: Ποιος προδότης είναι αυτός?
0: Αχ, Σεραφείμ.
1: Σε μπλόκαρα, Σεραφείμ, δεν το ξέρεις. Λοιπόν, και δεν θέλεις άλλο μήνυμα στην εκπομπή.
0: Θα είμαστε. Που? Έχει ζέστη εντωμεταξύ. Τι αηδία είναι αυτό το πράγμα επίσης. Χθες είχε 35 βαθμούς Κελσίου. Έτσι θα κάνουμε χειμώνα.
1: Περίμενε. Λέντε. Μέχρι τον Νοέμβρη θα έχουμε 30.
0: Δεν είναι.
1: Κάνε λίγο
0: και
1: υπομονή.
0: Και το κλιματιστικό λίγο τώρα εδώ πέρα πρέπει
1: θα το
0: να το
1: χαμηλώσουμε. Ναι. Μου, θα φτιάξουμε όλα.
0: Λοιπόν, Ελάτε εδώ, έχουμε επιστρέψει, θέλουμε να μάθουμε πάρα πολύ τα νέα σας, θέλουμε να μας πείτε τα πάντα, να τα μοιραστείτε μαζί μας. Φυσικά έχουμε τρόπους επικοινωνίας και αυτή τη φορά.
1: Το Viber μας φυσικά, το 6939-892-892. Και μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε και στα social, Music 892.
0: Μην το ξεχάσετε.
1: Μην το ξεχάσετε.
0: Έχει βάλει και ένα κραγιόν σήμερα, σαν να δάγκωσε κάτι αγριοκέρασα, σαν να τα ξερίζωσε. Σαν άφαγε κάτι.
1: Πολύ ωραία για γριοκέρασα.
0: Πολύ τα
1: βίσινα.
0: Βίσινα ήταν. Τα χυλάκια της είναι. Αχ.
1: Πεδροκέρασο.

0: 12 λεπτάκια ακριβώς μετά από τις 6. Καλησπέρα σε όλους. Καλή σεζόν. Είμαστε η Τελούλου, Αστερόβη και Ευθύμης. Επιστρέψαμε και μαζί με το καλοκαίρι και που επιστρέψαμε εμείς, επέστρεψε και όλος ο σταθμός από το πρωί.
1: Καλέ, μπράβο στα παιδιά. Βλέπω εδώ ότι μπαινοβγαίνουν. Την προηγούμενη εβδομάδα, τώρα που ήρθαν να δουν τις οθόνες μας, πριν από λίγο ήρθαν τα social.
0: Αλλά για τους παραγωγούς, λέω εγώ. Το πρωί επέστρεψαν, λέω, οι παραγωγοί. Επέστρεψε το πρόγραμμα.
1: Σχόραμε.
0: Άλλη μία χρονιά.
1: Έλα ρε, μόνοι μας θα γυρίσαμε. Ό,τι δεν ήταν δεδομένο.
0: Καταρχάς, να υποδεχτούμε ξανά την Ελένη Βουλγαράκη.
1: Έκανε το comeback το κορίτσι μας.
0: Το μεσημέρι, παιδιά. Μία η ώρα το μεσημέρι μέχρι και τέσσερις. Ακούτε Ελένη Βουλγαράκη. Τόσο ωραία παρέα, μεσημεριανή, τόσο καταπληκτική. Η Ευαγγελία μας πήγε το Σαββατοκύριακο να πούμε
1: πολύ
0: τα δικά
1: μας.
0: Θα πούμε και των ξένων. Δεν είναι. Αλλά ξεκινήσουμε από τα δικά μας. Αυτές είναι οι αλλαγές.
1: Αυτές είναι οι δύο βασικές αλλαγές που έγιναν στο πρόγραμμά μας. Κατά τα άλλα, είμαστε όπως ήμασταν.
0: Και το Σαββατοκύριακο θα ακούτε και περισσότερα κουνάβια και περισσότερο Ντελούλου μαζί με την Ευαγγελία.
1: Όχι, για να μην νομίζετε ότι γλιτώσατε.
0: Έχει δηλαδή τέτοιο πρόγραμμα, να ξέρετε το νου σας. Πολλά φιλιά σε όλους, Ελεονόρα, Αποστόλη, Κατερίνα, Ηλία, Πέτρος, Φωτεινή, Αγγελική, ο Γιώργος, η Ελευθερία, μας λείψατε, περιμένουμε νέα σας, πώς τα περάσατε. Η Αγγέλα είναι εδώ, πού είστε φίλοι, μας λείψατε, επιτέλους Ντελούλου γράφεται, ο Σεραφείμ, η Ζέτα, ο Νικόλας, γεια σας ρε παιδιά, είναι και ο Βασίλης εδώ. Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς σας βρήκαμε με κέφι, αφού ξεκουραστήκαμε. Πήραμε ένα μήνα και κάτι ψηλά. Ελπίζω να περάσατε πάρα πολύ ωραία.
0: Τόσα χρόνια στα ραδιόφωνα. Θέλω να σου πω ότι είναι η πρώτη φορά
1: ναι.
0: που κάθομαι τόσο πολύ.
1: Κι εγώ.
0: Είναι η πρώτη φορά που τόσες μέρες είμαι εκτός αέρα.
1: Ξέρεις κάτι, εμένα δεν με χάλασε καθόλου. Μου έλειψε η παρέα μας. Μου έλειψε η δουλειά, αλλά παράλληλα μου άρεσε κιόλας.
0: Γιατί
1: συνήθως γυρίζω, ρε παιδί μου, μία μέρα πριν ξεκινήσουμε τη δουλειά. Ενώ τώρα γύρισα μια εβδομάδα πριν. Είχα το χρόνο μου να προσαρμοστώ, να μου έρθει πιο μαλακά.
0: Γιατί πώς πέρασε το καλοκαίρι και ήθελες προσαρμογή. Τι έκανες.
1: Ήμουνα ένα μήνα εκτός Αθήνας, δεν φτάνει αυτό. Ένα μήνα και κάτι ψηλά. Δεν σου πω.
0: Περίμενε, ρε παιδί μου, το εκτός Αθήνας περικλεί πολλά πράγματα. Κάντο λίγο πιο συγκεκριμένο.
1: Ναι.
0: Τι θα πει εκτός Αθήνας.
1: Ρε παιδί μου, είχα πάει στην Εύβοια διακοπές, αλλά στην Εύβοια διακοπές δεν μετράει.
0: Περίμενε, και η Εύβοια είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο.
1: Τι θα πάμε, πει, να δώσουμε συντεταγμένες.
0: Μα τι θα πει έκανα στην Εύβοια διακοπές. Πού έκανε στην Εύβοια διακοπές.
1: Ήμουνα στην εξωτική Αμάριν.
0: Αυτό αγάπη μου, πες μου, τι που μου πουλάς.
1: Ξεκινάει, πιο γενικά.
0: Μα ξεκινάει και μου λέει εκτός Αττικής. Το κάνει πιο συγκεκριμένο, λέει κάπου στην Εύβοια. Πες Αμάρινθο, πες, ήμουν στο χωριό. Ντρέπεσαι.
1: Δεν ντρέπομαι καθόλου. Το έχω πει χιλιάδες φορές το
0: Φοβάσαι,
1: χωριό.
0: Φοβάσαι, μην δεν χωριό.
1: Όχι, απλά ξέρεις, φοβάμαι. Μην έρθει του χρόνου και είσαι μαζί μου. Και έρχεσαι και με βρίσκεις πάρα πολύ εύκολα. Γι' αυτό είπα
0: να αποφύγω.
1: Ναι.
0: Ότι θα σε ψάξω του χρόνου και θα έρθω και στην Αμάρινθο να σε βρω. Αλήθεια, έτσι θα γίνει.
1: Γιατί έχουμε μία χρονιά που ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει.
0: Τι έκανες, αυτές ήταν οι διακοπές μόνο.
1: Θα σου πω.
0: Πήγες κάπου αλλού.
1: Στην αρχή, επειδή το έκανα ένα. Και πέρυσι αυτό, αλλά πέρυσι είχα πάει και για κάμπινγκ, είχα κάνει και τις εκδρομές μου. Και πήγα, ρε παιδί μου, και κατέληξα στην Εύβοια, στην εξωτική Αμάνθο, και αρκετές μέρες. Το πήρα πολύ πάνω μου φέτος και λέω, α, κοίτα να δεις.
0: Βγήκε. Ας πάω και.
1: Βγήκε. Ας πάω φέτος μόνο εκεί. Δεν πειράζει, δεν θα κλείσω τα υπόλοιπα. Πολύ μεγάλο λάθος. Βαρέθηκα, δεν ήταν ότι πέρασα άσχημα. Αλλά δεν είχα πράγματα να κάνω, ρε παιδί μου, πάρα πολλά.
0: Εντάξει, γιατί φαντάζομαι και στο σπίτι με τους γονείς και σε όλη αυτή τη φάση.
1: Εντάξει,
0: στο παιδικό
1: ξέρεις.
0: Το δωμάτιο. Όσο και
1: ναι,
0: να είναι.
1: Ναι,
0: είναι,
1: ρε
0: παιδί
1: δεν μου. Είχα το χώρο μου, δεν ήταν το σπίτι μου. Αλλά στο 90 τι έγινε. Με παίρνει ένας φίλος μου τηλέφωνο και μου λέει να σου πω, είμαι στο δρόμο, πάω στην Άμφιση. Στο Άμφιση. Ναι, γιατί κατάλαβα ότι θα με καλέσει.
0: Άφησε
1: ναι,
0: στην Αμάρινθο ναι. και πήγε στην Άμφιση. Μπράβο,
1: ναι,
0: ρε
1: παιδί. Ναι.
0: Τι απόφαση ήταν αυτή. Τόσο χάλια είναι η Αμάρινθο.
1: Δεν είναι τόσο χάλια. Αλλά...
0: Για να επιλέξει το καλοκαίρι την Άμφιση, ας πούμε.
1: Γιατί μια χαρά ήταν. Είχαμε πόσο... σαβάσει την Άμφιση και πηγαίναμε.
0: Σαβάσει. Είχαμε, πώς λέμε, είχαμε σαβάσει τα άραντοχούνα και πηγαίναμε μετά απέναντι στα νησάκια.
1: Συγγνώμη, ρε φίλε, που εμείς δεν πήγαμε στη Βραζιλία, χώρα μας. Κάναμε φέτος, σου λέω. Φέτος. Άσε, ό,τι και να πω, τώρα θα το κράξει. Λοιπόν, άκουμε. Πήγα στην Άμφισσα, πέρασα πάρα πολύ ωραία. Την είχαμε όντως σαβάσει. Πηγαίναμε σε διαφορετικές παραλίες κάθε μέρα. Εκεί γύρω στην Ιταία, κάτι προς Γαλαξίνη.
0: Σουβλάκια έφαγες.
1: Σουβλάκια έφαγα φυσικά. Πήγα και σε τύπου μπουζούκια. Διοργάνωνε μια τοπική ομάδα, ένα πανηγύρι. Πώς καταλαβαίνεις, πήγα να στηρίξω το τοπικό πρωτάθλημα και την τοπική ομάδα.
0: Μπράβο, τα στήριξες.
1: Τα στήριξα τα παιδιά.
0: Μπράβο.
1: Πάρα πολύ καλή φάνηκαν να είναι αυτοί οι παίκτες. Το είδα, είχαν μέλλον και ας μην έχουν μάνατζερ σε ομάδα. Αλλά το highlight μου ήταν ότι βούτυξα σε καταράκτη φέτος.
0: Πού?
1: Εκεί κοντά στην Άμφισσα.
0: Αν νόμιζα πήγες και στην Έδεσσα. Μετά την Άμφισσα.
1: Εκεί κοντά στην Άμφισσα έχει ένα χωριό που λέγεται Πολύδροσο. Και λίγο μετά το Πολύδροσο έχει ένα καταράκτη. Πρέπει να περπατήσεις κανένα μισά ώρο για να τον βρεις.
0: Μπήκες εκεί που σκάει ο καταράκτης να βουτήξεις?
1: Μπήκα, φίλε. Φοβερό.
0: Τι λαγοκέφαλος. Πραγματικά.
1: Το νερό ήταν. Άστο, δεν καταλαβαίνεις πόσο κρύο.
0: Έπρεπε να μας πεις να πάμε να πιούμε από το νερό που βούτυξες. Να πάμε
1: τώρα
0: λίγο
1: αρχίσαμε,
0: να κάνουμε.
1: Τώρα αρχίσαμε. Μην πω μια κουβέντα. Να έρθει του χρόνου.
0: Εννοείται.
1: Ή να πάμε σε ένα άλλο καταράκτη.

0: Έτσι είναι, ό,τι βρίσκεις πρέπει να το τρίψεις, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου βγει. Άπαξ και το τρίψεις, έτσι είναι. Και το λέει και το τραγούδι. Η Κριστίνα Αγγιλέρα, τρίψ το λιχνάρι, θα σου βγει το τζίνι, θα έχεις τρεις ευχές.
1: Εγώ να σου πω ότι στον καταράκτη διάβαζα που ήμουν, ότι και εκεί μπορείς να κάνεις ευχή. Τύπου αν συναντήσεις.
0: Στον καταράκτη.
1: Ναι, ότι έχει νεράιδες και τι μπορείς να κάνεις, να κάνεις και διαλογισμό και τέτοια πράγματα.
0: Στον καταράκτη, ξαναλέω.
1: Ναι, αλλά θέλει ησυχία.
0: Τι είναι η φοντάνα, την τρεύει το καταράκτη. Έριξες και κέρμα?
1: Όχι, δεν έριξα. Εγώ βούτυξα. Γιατί το ήθελα να βουτήξω. Το έπαιζα θαραλέα. Γιατί είχα σκάσει κιόλας σε όλη τη διαδρομή που πηγαίναμε εκεί πέρα. Και λέω, θα βουτήξω μέρα σιγά, πόσο παγωμένο είναι το νερό.
0: Είναι παγωμένα τα νερά.
1: Παγωμένο. Εκεί. Δωρεάν κατάψυξη ο Αρίων. Δεν θα χρειαστεί να κάνω ποτέ στη ζωή μου.
0: Τα άφησες εκεί.
1: Τα άφησε. Βασικά εδώ είναι, αλλά είναι παγωμένα, κατεψυγμένα. Παιδιά, τώρα την επόμενη τετραετία. Δηλαδή τώρα για να προσπαθήσεις δεν γίνεται. Είναι κατεψυγμένα.
0: Πόσο που, ήταν μια και μια ή πρώτα μπήκες μέχρι το γόνατο? Μέχρι...
1: Ποιο γόνατο. Ήθελα να το παίξω τώρα και αδυσόπιτη και θαραλέα. Και κατέβηκα μια κατηφόρα. Πώς την κατέβηκα, πώς δεν έπεσα κατευθείαν, να ξέρεις, για να κάνω βουτιά μια και έξω.
0: Α, ήθελε και βουτιά στο καταράκτη,
1: ναι,
0: Γοργόνα.
1: Ναι,
0: δεν την έφτανε το. Έκανες βόμβα, μιλάμε.
1: Έκανα βόμβα, έτσι. Δεν είχα άλλο τρόπο να πέσω. Γιατί επίσης τώρα εκεί είχε κάτι φυλαράκια που επέπλεαν. Τα βράχια κάτω τα βλέπες, δεν τα βλέπεις, πέσει, ήταν χαμηλά. Αλλά...
0: Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τα ακραία τα νερά. Δεν είσαι και μικρούλα.
1: Ενώ τι ότι... δεν είμαι.
0: Δεν είσαι και μικρούλα,
1: τι
0: ρε παιδί μου. Δεν είναι ηλικιακά,
1: είμαι.
0: Μπορεί να μείνεις εκεί που
1: ίσα,
0: κάνεις.
1: Ίσα το απέδειξα αυτό με τη νεότητά μου, ότι είμαι έτοιμη για ακόμα περισσότερες βουτιές.
0: Δεν είχα πάει στον Αχαίροντα εγώ μια φορά, παιδιά, και έκανα...
1: Και σου βάλαν δύο κέρματα.
0: Τι
1: και... και σε σπρώξανε.
0: Να με στείλουν κάτω στο... όχι. Πήγα στον Αχαίροντα,
1: έτσι,
0: βόλταρα ηλίθεια, και εκεί που περπατούσα...
1: Να μην είμαι εκεί από μια μεριά, σε μια βαρκούλα. Να του πω... Από εδώ,
0: κοίτα, θα σου πω, λογικά ήταν αφήσω την ψυχή μου εκεί.
1: Αλήθεια πέρα,
0: γιατί ήταν το νερό, παθαίνεις γάγγρενα. Όχι, δηλαδή, όχι κασάτο. Όχι, κρύφτηκε, το ψάχναμε πέντε μέρες. Πέντε μέρες δεν ήξερα που ήταν. Να πάει από εδώ, να πάει από εκεί, να το ψάχνω πίσω από το γόνατο. Δεν το βρήκα πουθενά.
1: Πίσω από το γόνατο, ηρέμησε τώρα. Να το παράκανε.
0: Να το κάνω λάσο, να το πετάω απέναντι.
1: Ναι.
0: Να το φέρνω πίσω, δεν.
1: Όλα αυτά.
0: Άνθρωποι να σκοντάφτουν, να λένε τι γίνεται.
1: Τώρα, θυμίσου λίγο.
0: Πολύ κρύα τα νερά και όντως λένε ότι υπάρχει τρόπος, ότι πρέπει λίγο να κάτσεις, να περιμένεις, λίγο να
1: κρυφτεί. Μόνο όχι, το μία και έξω είναι καλό. Εσύ πώς είχες μπει?
0: Δεν είχα μπει. Μπήκα μέχρι τον,
1: το γόνατο.
0: Μέχρι τον Αστράγαλο.
1: Φλώρος.
0: Ανέβηκε λίγο γάμπα και μετά έφυγε.
1: Φλώρος.
0: Δες με λίγο. Πονούσες από το κρύο. Παιδιά, πονάς.
1: Παιδί μου, όταν έπεσα μέσα, μετά όταν βγήκα στην επιφάνεια και ξεκίνησα να κολυμπάω, δεν καταλάβαινα αν κουνάω τα χέρια μου και αναρωτήθηκα. Θα πνιγώ εδώ, έχω κάνει κάποια κίνηση για να φτάσω την ακτή. Σου λέω κατεψυγμένο.
0: Ο Γιώργος λέει στους καταράκτες στον Ιδρύ, στη Λευκάδα, ακριβώς μία από τα ίδια παιδιά, μείον 10.
1: Μείον 10, εντάξει.
0: Βέβαια, τα πιο καθαρά νερά, να το πούμε κι αυτό.
1: Ναι, πολύ ωραία.
0: Μπορείς να γονατίσεις, να πιεις με τη χούφτα, από το στόμα κανονικά. Πιο καθαρά νερά δεν πρόκειται να δείτε. Ακριβώς. Ή και επίσης, ό,τι και αν είχε μέσα, από το τόσο κρύο έχει παγώσει. Έχει πεθάνει, δεν μπορεί να ζήσει. Δηλαδή δεν έχεις κανένα πρόβλημα σε αυτό. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Ό,τι θέλετε να πείτε, εδώ είμαστε οι άνθρωποι σας. Είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε. Και θέλω να σας πω ότι στην παρέα μας είναι για ακόμα μία σεζόν το Regents Casino Montparnasse και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί υπάρχουν αμέτρητοι λόγοι για να ανηφορεί στην Πάρνηθα. Και τώρα υπάρχει ένας ακόμη, τα ολοκένουργια Cherry Tingo 4. Οι κληρώσεις συνεχίζονται και το Σεπτέμβριο με σούπερ δώρα, και αν θέλεις να είσαι μέσα στις κληρώσεις αυτές, η Πάρνηθα είναι ο προορισμός σου.
1: Παιδιά, 2 Cherry Tingo 4 σας περιμένουν για εσάς που θα πάτε στο Regency Casino Montparnasse, και έχει έρθει η στιγμή να τα διεκδικήσετε. 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Αυτές είναι οι ευκαιρίες σας. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα.
0: Κοροϊδεύει ο Κωστής, λέει μείον 10, είπε το παλικάρι. Λογικά φυσικό θα έχει τελειώσει. Προφανώς είναι υπερβολή το μείον 10. δεν μπορεί να.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, θα είχε παγώσει. Χαίρομαι πολύ. Αλλά ήταν κοντά στο μηδέν.
0: Αλλά μας αρέσει που ξεκινήσατε και είστε από πάνω alert και τα πιάνετε όλα και τα σχολιάζετε. Ο Άλκης είναι εδώ, η Μαρινέ είναι εδώ, ο Βασίλης. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, όλα θα τα διαβάσουμε και φυσικά τραγούδια και τα σχετικά. Και ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα, ο οποίος σφουγγαρίζει.
1: Α, αυτή την ώρα.
0: Σφουγγαρίζει και ακούει Ντελούλου. Πολύ καλό αυτό, πολύ ωραία ώρα για απογευματινές δουλειές. Ναι. Αν τελειώσεις, Γιώργο, να σου πω λίγο λαμπρινή, Ριζούπολη, αν ο Πατήσια κάπου εκεί, παίρνα λίγο μια βόλτα, γιατί δεν προλαβαίνω με τις δουλειές που έχω. Όποιος θέλει, ναι, να κάνει κάτι.
1: Πάλι θα εκμεταλλευτείς τους ακροατές.
0: Αφού δεν έρχεσαι εσύ, δεν κάνεις τα
1: δεν
0: τέτοια.
1: Δεν με έχεις καλέσει, μην γκρινιάζεις.
0: Να σε καλέσω, να σφουγγαρίσεις, έλα.
1: Όχι, απλά είπα να το πω, έλα, σταμάτα.
0: Μη φύγετε, θα επιστρέψουμε.
2: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάθα?
3: Θέλουμε λεφτά.
2: Ντελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Είναι γεγονός. Ο Music 892 και τα Burger King γιορτάζουν μαζί το άνοιγμα του νέου καταστήματος Burger King στη Νέα Σμύρνη. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Τα κονάβια με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Burger King στη Νέα Σμύρνη, Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Μουσική, διαγωνισμοί με μεγάλα δώρα τεχνολογίας, εκπλήξεις και φυσικά τα αγαπημένα σου Flame Grilled Burgers με το θρυλικό Whopper να πρωταγωνιστεί. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κονάβια και να ζήσεις μαζί ζήτω στο Burger King Opening Party. Μην το χάσεις.
5: Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το στο χέρι.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Music 892.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
2: Εξωγήινος! Τι! Πού!
3: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
2: Άστο, το έχω. I speak England very best.
1: Ποιος θα του το πει?
3: You tell him.
2: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
4: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
5: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί? Σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
8: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99, σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
4: Κάθε σχολική χρονιά ξεκινά διαφορετικά για τον καθένα. Με άλλο mood, άλλο style, άλλη φάση. Maui & Sons, Snoopy, Hallmark, Paul Frank. Διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Back Me Up, η τσάντα που δείχνει ποιος είσαι.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

0: Φιλαράκια μας, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, καλωσορίσατε στο δεύτερο ημίρο της εκπομπής. Αστερόπη και Ευθύμης, είμαστε Ντελούλη στον Music. Καλό απόγευμα και καλή σεζόν σε όλους σήμερα που είναι Δευτέρα 7 του Σεπτέμβρη. Με αρκετή κίνηση εκεί έξω.
1: Κάτι γίνεται με την κίνηση, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Μας στέλνετε και μηνύματα ότι είστε κολλημένοι στην κίνηση και γενικά γίνεται χαμός. Πολλά φιλιά στη Χριστίνα που έστειλε το μήνυμά της. Η Έφη, ο Γιώργος, ο Αναστάσης, μας έχει στείλει μήνυμα ο Βασίλης, ο Σταύρος. Πολλά φιλιά, έχει κίνηση εκεί έξω. Αλλά να σας πω και κάτι, και τον Αύγουστο κίνηση είχε. Φέτος,
1: πού καλή είχε Αύγουστο.
0: Πρόσεξε
1: κίνηση,
0: να δεις, φέτος, αν εξαιρέσεις το 15 Αύγουστο,
1: ναι,
0: η Αθήνα δεν ήταν η άδεια Αθήνα που είναι τον Αύγουστο. Που ήταν τους τελευταίους 2 Αυγούστους, ας πούμε.
1: Αλήθεια.
0: Είχε κίνηση, παιδιά. Ναι, δεν ήταν αυτό, δεν άδειασαν οι δρόμοι. Δεν ήταν αυτό το πράγμα που λες, φοβάμαι να περπατήσω έξω, φύγανε. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε και εσείς οι υπόλοιποι που κυκλοφορήσατε στην Αθήνα, γιατί δεν ήρθες εσύ.
1: Εγώ ήρθα για μία μέρα και ήταν πιο πράσινο, όλα πεθαίνεις. Ήταν τέλεια, δεν υπήρχε άνθρωπος.
0: Ήρθες για μία μέρα, ποια
1: για
0: είναι
1: η μία μέρα. Νομίζω γύρω στις 7-9 Αυγούστου.
0: Εκεί είναι κοντά στο 15 Αύγουστο που λείπουν όλοι.
1: Α.
0: Η Αθήνα, δεν ξέρω, διορθώστε με κι εσείς που μείνατε όμως στην Αθήνα, έτσι. Ένιωσα ότι δεν έφυγε ο κόσμος φέτος διακοπές πάρα πολύ. Ότι μείναν εδώ. Ότι δεν κατάφεραν όλοι να αδειάσει αυτό που λένε το. Είχε κίνηση. Εγώ έπεφτα σε κίνηση, λέω, καλά, πότε θα φύγετε. Και επίσης πολύ νωρίς επανήλθε και η κίνηση.
1: Α, δηλαδή τέλη Αυγούστου.
0: Δηλαδή 26 Αυγούστου, 27, βρίζαμε ό,τι ξέραμε από βρισχές τις λέγαμε, επειδή ήμασταν κολλημένοι, όχι

0: Δεν ξέρω, πάντως εγώ φέτος καλοκαίρι στην Αθήνα αυτό που λένε άδεια δεν το ένιωσα.
1: Πάει και αυτό. Ένα καλό είχε ρε παιδί μου το να μην πας διακοπές. Τώρα παιδί μου, αν δεν πας διακοπές και μείνεις στην Αθήνα που έλεγες τουλάχιστον, θα είναι όλα άδεια. Θα μπορώ να παρκάρω ό,τι ώρα θέλω στο Παγκράτη. Πάει και αυτό, έφυγε όπως λες.
0: Μπορεί να φύγαν τριήμερα αρκετά και να μην φύγαν σερή διακοπές όπως μας γράφει ο Τάσος, γιατί καθημερινές ήταν γεμάτο που σουκού άδειαζε. Παίζει και αυτό ρόλο.
1: Εντάξει, το πού σου αλίμονο. Το Δευτέρα Παρασκευή είναι το πρόβλημα.
0: Το θέμα είναι ότι επιστρέψαμε. Το θέμα είναι ότι θα είμαστε εδώ και θα ξεχειμωνιάσουμε. Σκεφτόμενοι το καλοκαίρι μας. Μας είπες πως πέρασε το καλοκαίρι σου, αυτό το φετινό. Τι έφαγες όμως, δεν μας είπες. Θέλω ένα πιάτο έτσι που σου έμεινε το καλοκαίρι, από το φετινό το καλοκαίρι.
1: Κοίτα, δεν έχω να σου πω ένα πιάτο το οποίο με συγκλώνησε και δεν το είχα ξαναφάει ποτέ στη ζωή μου. Γιατί όπως σου είπα, Εύβοια, Μάρνηθο και Άμφισσα ήμουνα. Οπότε εκεί πέρα τα έχω φάει ό,τι είναι να φάω. Δεν είχα κάτι καινούργιο να δοκιμάσω. Αλλά αυτό το οποίο αναπολώ από το καλοκαίρι μου και λέω Χριστέ μου, δεν μπορεί να ήταν αλήθεια. Είναι μια μέρα που είχαμε πάει στην Κίμη σε ένα φίλο, ο οποίος κάνει ψαροντούφεκο και είχε βγάλει χταπόδι και μας το έψησε εκείνη την ώρα, άναψε φωτιά και ήπιαμε μαζί και ουζάκι. Είναι αυτό που λες από τη θάλασσα στο πιάτο σου κυριολεκτικά.
0: Καλά, αυτοί που ψάχνουν, που πιάνουν χταπόδια, τα ψήνουν και τα τρώμε εμείς, πόσο τέλειο. Αν πλένουν και τα πιάτα μετά.
1: Υπέροχο, υπέροχο.
0: Αν μπορούν να πλένουν και τα πιάτα.
1: Βρε χαλάλι,
0: θα ήταν τόσο τέλειο όλο αυτό το ζήτημα. Μπράβο, ωραίο.
1: Εσύ τι έφαγες και σε ενθουσίασε που γύρισες και τον κόσμο.
0: Εγώ στη Βραζιλία έφαγα πάρα πολύ ωραία. Εκεί έχουν βάσει. Πολλοί παίζουν με το γάλα καρύδας. Και υπάρχουν πάρα πολλές συνταγές. Και γενικά με διάφορα τέτοια πράγματα. Αλλά έφαγα αυτό το παραδοσιακό, το δικό. Δεν είναι ακριβώς, είναι το εθνικό πιάτο αυτό της Βραζιλίας. Είναι μαύρα φασόλια κατσαρόλας. Ξέρω, ακούγεται πολύ χάλια. Ακούγεται
1: τώρα.
0: Χάλια. Αλλά τα μαγειρεύουν με διάφορα κρέατα εκεί πέρα μέσα. Βάζουν και λουκάνικα. Είναι πικάντικο.
1: Ναι.
0: Κάνει τζιζ, ρε παιδί μου. Ωραία.
1: Φαντάζομαι από, από το λουκάνικο.
0: Και μάλιστα υπάρχει και μία μέρα της εβδομάδας, δηλαδή πέσαμε σε Τετάρτη, που λένε εντάξει, παιδιά, σήμερα αυτή η μέρα είναι να φάτε αυτό το πιάτο. Το
1: αλήθεια.
0: Ναι, αυτό νομίζω θα ξεχωρίσω πάρα πολύ.
1: Δεν ακούγεται νόστιμο, αλλά σε πιστεύω. Γιατί
0: η φεϊζοάδα, πορτογαλικά. Φεϊζοάδα, κάπως έτσι.
1: Φεϊζοάδα,
0: ναι. Εντάξει, ακούγεται χάλια, εσύ θα μας πεις για χάλια. Που σε είδα τις προάλλες, το έφερε κιόλας, γιατί μου λέει θα το δοκιμάσει. Δεν ξέρω αν βλέπετε τα story της Αστερόπης, παιδιά. Για πρωινό η κοπέλα.
1: Άντε πάλι.
0: Που θα μου πει γιατί πήραξαν τα φασόλια με τα κρέατα.
1: Ρε φίλε, φασόλι με λουκάνικο, τώρα μαύρο φασόλι.
0: Θα σας πω μόνο αυτό. Και αμέσως μετά θα το αναλύσουμε λίγο, δεν θέλουμε να φύγετε, γιατί το έφερε να το δοκιμάσω.
1: Ναι, να δεις ότι δεν είναι τίποτα.
0: Επειδή επιμένει ότι είναι νόστιμο.
1: Είναι, πολύ ωραίο.
0: Η κοπέλα το πρωί τρώει γιαούρτι με αυγά και τα κάνει και story και νομίζει ότι είναι λιμπιστικά.
1: Ναι.
0: Βάζει και λάδι, βάζει και αλάτι και πιπέρι και το κάνει...
1: Φίλε, είναι όνειρο.
0: Φίλε,
1: καταρχάς,
0: σοβαρέψου.
1: Σε γεμίζει ενέργεια, παιδί μου.
0: Καλά. Σε γεμίζει ενέργεια στην τουαλέτα. Και γεμίζει και όλα τα υπόλοιπα.
1: Έλα ρε πουλάκι μου, δεν σε κάνει το φασόλι με το λουκάνικο να πας τουαλέτα και θα σε κάνει το γιαούρτι με το αυγό.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Να περάσω τη μισή μέρα στην τουαλέτα αξίζει, γιατί είναι φασόλι με λουκάνικα και κρέατα. Να περάσω τη μισή μέρα στην τουαλέτα για ένα κολογιάουρτο.
1: Αγόρι μου, δεν την περνά. Είναι καθαρή πρωτεΐνη. Δεν υπάρχει λόγο να το δυσκολεύουμε τόσο το πράγμα. Δύσκολη μόνο είναι η επιστροφή μα μέχρι στιγμή, αλλά γι' αυτό υπάρχει λύση, παιδιά. Στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens. Επιστροφή σε σχολείο, γυμναστήριο, γραφείο, ό,τι θέλετε εσείς. Γίνεται μια μοναδική shopping εμπειρία και φυσικά μπορείτε να ανακαλύψετε και εσείς designer brands σε μοναδικές προσφορές και να ανανεώσετε το look σας.
0: Έχει όλα όσα αγαπάς και το Σεπτέμβριο. Ανοιχτά και τις Κυριακές. Το νου σας. Μην φύγετε. Έρχεται γιαούρτι στη συνέχεια με αυγό βραστό. Θα το δοκιμάσω.
1: Μην είσαι υπερβολικός.
0: Θα το δοκιμάσω. Δεν σε φοβάμαι.

0: Συζητάμε για αυτά τα ωραία που φάγαμε φέτος το καλοκαίρι. Εντάξει, είναι πολλά και θα τα μοιραστούμε όλο το Σεπτέμβρη, γιατί είναι ωραίο να θυμόμαστε το καλοκαίρι, κυρίως φυσικά όταν πιάνουν πολύ τα κρύα, δηλαδή κάπου εκεί κοντά προς τα Χριστούγεννα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάτι που τίποτα δεν νικάει είναι το πρωινό της Αστερόπης, το οποίο κυρίως το καλοκαίρι αποτελείται από γιαούρτι αγελαδινό.
1: Σωστά, αγελαδινό.
0: Αυγά βραστά.
1: Ναι.
0: Λάδι.
1: Ένα αυσί, τώρα σκέψω ότι δεν είναι καν κουτελιά το γλυκού. Έχω αυτό το σπρέι και κάνω ένα τσάκ έτσι από πάνω για να σπάσει
0: φαίνεται
1: το γιαούρτι.
0: Φαίνεται τη λαδίλα όμως πάνω.
1: Ωρε,
0: εδώ πέρα,
1: φαίνεται τη λαδίλα ρε και κάθεται.
0: Αλάτι και πιπέρι.
1: Και
0: αυτό
1: πιπέρι
0: είναι το κομμάτι όλο του, το πρωινό, το οποίο το έφερε η Αστερόπη για να το δοκιμάσω, γιατί επιμένει ότι αυτό το πρωινό είναι πάρα μα πάρα πολύ ωραίο.
1: Είναι μια χαρά και θα το δοκιμάσεις και θα δεις ότι δεν έχει νόημα να το κοροϊδεύεις. Θα σου αρέσει κιόλας μέσα που το ξεκινήσεις και θα το τρως κιόλας.
0: Αυτό τι το κάνεις, λόγω πρωτεΐνης?
1: Ναι, αλλά είναι και ωραίο.
0: Ακόμα χειρότερα. Δεν το κάνεις μόνο για την πρωτεΐνη, επειδή
1: ναι,
0: είναι
1: ρε,
0: και ωραίο.
1: Παιδάκι μου, αλλά είναι και ωραίο. Okay, περνάει, ενώ φάει και χειρότερα πράγματα.
0: Δηλαδή τρως είναι γιαούρτι με
1: αυγό
0: βραστό.
1: Τελεία. Από εκεί και πέρα, αν θες να βάλεις σαλατοπίπερο ή δεν θέλεις. Άμα θες να βάλεις απειροελάχιστο λάδι ή όχι, δεν είναι δικό μου θέμα. Ενώ έχω δει, ξέρω εγώ, να βάζουν και άλλα πράγματα.
0: Α, τα έχεις δει αυτά.
1: Το είδα
0: ακόμα
1: τυχαία
0: χειρότερα.
1: Όχι, το είδα τυχαία πολύ αργότερα. Όταν ξεκίνησα να το φτιάχνω.
0: Το κλέψανε τότε.
1: Δεν το είχα ανεβάσει. Δεν το είχα ανεβάσει εγώ τότε.
0: Λοιπόν, θα δοκιμάσω, παιδιά. Θα δοκιμάσω. Παίρνω, έχει και ένα κουταλάκι εδώ πέρα. Παίρνω αυγό με γιαούρτι. Να δω τι. Εγώ θα πω αλήθεια. Εγώ τα αυγά τα αγαπώ, τα λατρεύω. Πεθαίνω για τα αυγά. Μπορώ να φάω μόνο αυγό. Αλλά με γιαούρτι, ας πούμε, θα δω.
1: Ναι. Μπράβο, μου αρέσει που σκέφτεσαι.
0: Φίλε, δεν είναι άσχημο. Δεν είναι πολύ.
1: Πάρε το χρόνο σου.
0: Καταρχάς σπάει τη γιαουρτίλα.
1: Τώρα τι σου
0: ενώ
1: λέω.
0: Ενώ την τη φάση αυτή. Όχι, δεν είναι άσχημο. Θα φάω κι άλλο.
1: Φάει λίγο ακόμη. Μελέτησέ το.
0: Είναι ωραίο.
1: Απίστευτο.
0: Είναι ωραίο.
1: Απίστευτο, παιδιά.
0: Μα δεν θα έλεγα ψέματα. Είναι ωραίο,
1: παιδιά. Απίστευτο.
0: Έβαλες κάτι άλλο στο γιαουρτί?
1: Σου είπα ένα λάδι. Αλλά όταν λέω ένα ψού, ένα ψού, δεν είναι καν κουταλάκι του γλυκούτερα το ψού. Είναι ένα ψέμα.
0: Πω πω πω. Κοιτάξτε. Τρώγεται. Και χορταίνει κιόλας.
1: Αυτό. Εκεί ήθελα να καταλήξουμε, κατάλαβες. Είναι υγιεινό, τρώγεται. Δεν σου λέω τώρα ότι έχει γεύση μουσακά, παστίτσιο ή καρμπονάρα, ρε παιδάκι μου.
0: Με ένα αυγό έβαλες.
1: Δύο.
0: Α, και δύο αυγά. Άρα εγώ τώρα βραδινό δεν έχω δικαίωμα να ξαναφάω. Αυτό ήταν το βραδινό μου.
1: Τα άμα δει 180 και το γιαούρτι γύρω στις 170.
0: Επίσης το γιαούρτι ήταν 2%.
1: 2% ήταν βέβαια. Τώρα βλέπεις ότι σε προσέχω.
0: Α, μια χαρά, μια χαρά.
1: Σε παίρνει. Μη σου πω, σε παίρνει να φας κι άλλο.
0: Κοιτάξτε, όντως, αντικαθιστά τη μαγιονέζα με γιαούρτι, γράφει ο Νίκος. Αυγό μέσα σε γιαούρτι κομμένο. Βραστό, ναι, σπασμένο. Όντως, γιατί θα μπορούσε να είναι. Δεν τρως, ας πούμε, μαγιονέζα με το γιαούρτι που λες, ας πούμε. Αυτό...
1: Μέσα στο γιαούρτι λες.
0: Όχι, μαγιονέζα, συγγνώμη, μαγιονέζα με αυγό. Συνδυάζεται πάρα πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Έχεις κάνει διάφορα πράγματα. Λίγο το κλέβεις.
1: Ναι, αλλά ταξιδά φάσεις μαγιονέζα σε αυτή την ποσότητα. Ενώ το γιαούρτι σου επιτρέπει να το φάσεις σε τέτοια ναι ποσότητα, κατάλαβες.
0: Όχι, ωραίο, παιδιά, αλήθεια.
1: Και χορτάτος.
0: Αλήθεια, αλήθεια, μια χαρά.
1: Θέλω να σκηνηθώ πάρα πολύ τώρα. Θέλω να βάλω τα κλάματα. Και από τη χαρά μου, παιδιά, θα σας δώσουμε backpack. Backpack από Musty Monochrome που έχει εξαιρετικές σχολικές τσάντες για το νέο σας ξεκίνημα. Πάντα φυσικά με το δικό σας στυλ. Και μπορείτε να τις κάνετε δικές σας με το χρώμα της επιλογής σας. Ένα backpack θα το διαλέξετε στέλνοντας email στο games@music892.gr.
0: Περίμενε λίγο τώρα να πούμε κάποια βασικά πράγματα.
1: Ναι,
0: ότι έχουμε αλλάξει λίγο τους τρόπους, λίγο να το λέμε πρώτη φορά.
1: Σωστά, έχεις δίκιο.
0: Πάμε λίγο ξανά. Έχουμε αλλάξει λίγο τους τρόπους, όχι εμείς σαν Τελούλου, σαν εκπομπή, σαν ραδιόφωνο. Τους τρόπους που κερδίζετε δώρα. Λοιπόν, games@music892.gr. Αυτό είναι το email. Ωραία. Αυτό το email γενικά να το κρατάτε, γιατί πολλά δώρα πλέον από όλο το σταθμό θα δίνονται σε αυτό το email. Games, παπάκι, music892.gr και για να κερδίσετε αυτές τις φανταστικές σχολικές τσάντες που, όπως είπε Αστερόπη, είναι εκπληκτικές, μοναδικές και σε χρώματα και σε διάθεση και σε στυλ και σε όλη αυτή την γκάμα και την ποικιλία από must team που επιστρέφουμε στα σχολεία, να τι πρέπει να κάνετε.
1: Στέλνετε λοιπόν το mail σας στο games@music892.gr, γράφετε στο θέμα must bags και στο κείμενο θα βάλετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας. Και καλή σας επιτυχία, μπορείτε να κάνετε μια δική σας.
0: Καλή επιτυχία και στον Ευθυμάκο με την τουαλέτα, γιατί νόστιμο είπα ότι είναι. Δεν είπα ότι δεν αρχίζει να γουργουρίζει η κοιλιά μου και να με ενοχλεί.
1: Κοίτα ρε, που δεν στο 90 να... θα το χαλάσει, δεν ρε, στο να... 90.
0: Δεν έχει να κάνει με την νοστιμιά αυτό το γιαούρτι με το αυγό. Επιστρέφουμε μάλλον σε λίγο.
2: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάθα?
3: Θέλουμε λεφτά.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 7.
5: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου με δωρεάν delivery.
6: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Music 892.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη Συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και που είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
10: Έτοιμος για το σχολείο?
11: Ναι.
10: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
11: Εντάξει.
10: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
11: Εντάξει.
10: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
11: Εντάξει.
10: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
11: Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
12: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
11: Και είσαι εντάξει.
13: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
14: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
13: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
15: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
13: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
16: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
13: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι κι αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
17: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
13: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
18: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
13: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
19: Ήξερες ότι σε περιόδους έξασης της γρήπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans, ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
20: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
21: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι,
22: τι κουαλίτα.
23: Ακούς τον πρώτο σταθμό της πόλης.
24: Άλλοι φτιάχνουν.
25: Αλλά εμείς είμαστε μπροστά.
26: Music
0: 2-10-8-9-2.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλώς ορίσατε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Καλησπέρα και καλή σεζόν.
3: Παιδιά, αυτή την καινούργια σεζόν θα κάνουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Σας ετοιμάζουμε εκπλήξεις. Το λέω και το εννοώ αυτή τη φορά.
1: Α, το λέει και το εννοεί.
3: Το λέω και το εννοώ. Γιατί ξέρω το μου πεις τι εκπλήξεις ετοιμάζουμε, αλλά δεν έχουμε εκπλήξεις.
1: Δεν ξέρω, έχουμε. Δεν σε κοιτάω.
3: Έχουμε σκεφτεί πράγματα που θέλουμε να κάνουμε.
1: Α, αυτά τα πράγματα εννοείς. Ναι, ναι, βέβαια, ναι, έχουμε εκπλήξεις, παιδιά. Είναι αυτά που κάθεσαι και τα λες κάθε φορά στα meetings. Σε όλες τις δουλειές. Όταν γυρνάω, είμαστε όλοι, ξέρεις, από το καλοκαίρι, τρελαμένοι. Και λες, ελάτε, έχουμε meeting. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε τώρα στο γραφείο. Έρχονται όλοι χαρούμενοι από τις διακοπές, μαυρισμένοι, με τις αγιονάρες. Η άλλη ακόμα σέρνει την άμμο από το τέτοιο. Λέει ο καθένας από μία τρελή ιδέα. Τέλειο, ωραίο όλο αυτό.
3: Πολύ ωραία το είπες.
1: Γεμίζει το κουτί με τις ιδέες.
3: No.
1: Κανείς δεν αναλαμβάνει να τα κάνει. Απλώς πετάνε ιδέες, καταλαβες. Και μετά περιμένουν να γίνουν. Και έρχεται ο Δεκέμβρης, δεν γίνεται τίποτα. Τίποτα. Πάει μετά, γυρνάει νέα χρονιά και ούτω καθεξής. Τα ξέρουμε όλα αυτά τα χρόνια. Μην λέμε τώρα ψέματα, δεν είναι.
3: Όχι, αυτή τη φορά εμείς θα κάνουμε, σου λέω, θαύματα.
1: Α, κρατήστε την εκπομπή και το ηχογραφημένο αυτό το Δεκέμβρη που θα ψάχνει τα θαύματα. Να τη το βάλω να το ακούσει.
3: Έλα, σταμάτα, ίσα Δεκέμβρης, μήνας για θαύματα. Το θαύμα των Χριστουγέννων.
1: Από εκεί ξεκινάει.
3: Ναι, όλο έρχεται.
1: Ο Νικόλας είναι εδώ, Δημήτρης, η Βάσο, η Ελευθερία, ο Παναγιώτης, η Φωτεινή. Γεια σας, ρε παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Εννοείται 6939892892. Αυτό δεν έχει αλλάξει καθόλου. Αυτό είναι στάνταρ. Μπορείτε να επικοινωνείτε στο Viber εντελώς δωρεάν, στο Viber του Music. Και φυσικά αυτή την ώρα, να, κάτι καινούργιο που είπαμε ότι θα το κάνουμε και θα γίνει. Θα φέρουμε και ένα ολοκένουργιο παιχνίδι σε λιγάκι, όπου θα κάτι πρέπει να κάνετε εσείς να βρείτε, να ανακαλύψετε για να κερδίσετε πάρα μα πάρα πολύ ωραίο δώρο, γιατί αυτοί είμαστε εμείς. Πρέπει να έχουμε τα δώρα μας, πρέπει να έχουμε τα τραγούδια μας, πρέπει να έχουμε την επικοινωνία μας.
3: Βέβαια, στο Viber μας το 6939892892 μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Σας έχουμε δώσει ήδη ένα δώρο, σας έχουμε δώσει τις must bags. Έρχεται επόμενο δώρο σε πολύ πολύ λίγο και έχουμε και προσκλήσεις για ιβεντάρα.
1: Μην δούμε καλό από καλό καιρό, μην δούμε 48 Αυγούστου, μη δούμε κάτι σε... Δεν μας αρέσουν αυτά, το ξέρετε. Κοίτα, ο Γιάννης που έγραψε καλή επάνωδο,
3: ναι,
1: περνάει. Περνάει. Το καλή σεζόν δεχόμαστε.
3: Καλό.
1: Εντάξει. Αυτό, τα από καλόκαιρα και τα άλλα, τα υπόλοιπα αφήστε τα. Δεν είναι τώρα μια καλή, δεν είναι, δεν... Από καλόκαιρο τώρα, δεν...
3: Σαν ιδέα,
1: δηλαδή. Ναι. Σαν να το κόλλησες το καλοκαίρι είναι αυτό το πράγμα. Λες από καλό καιρό και εσύ είναι κολλητικό. Πάρε κάτι ή να σου φύγει, κατάλαβες. Βάλε μια κρεμούλα.

0: Άνι, μπαίνουμε και συνεχίζουμε εδώ στον Music 892. Φυσικά ακούτε Ντελούλου και καθόλου τυχαίο ο Bad Bunny, γιατί είναι ένας από τους αγαπημένους καλλιτέχνες του Ευθύμη και ήθελα να πει.
1: Αυτό το έβαλες, την ψυχάρα που είσαι.
0: Ήθελα να πει, ρε.
1: Ψυχάρα που είσαι.
0: Για να σε βάλω στο κλίμα, γιατί στη Βραζιλία όλα τα story που ανέβαζε, σχεδόν τα περισσότερα ήταν με Bad Bunny ή κάτι τροπικό.
1: Είχα βάλει Bad Bunny
0: στα
1: stories.
0: Είχες βάλει. Και θέλω να μου πεις πώς πέρασε στη Βραζιλία, είναι κατάλληλη στιγμή.
1: Εντάξει, παιδιά, ταξίδι νομίζω. Φοβερό, ζωή, ταξίδια από αυτά τα ταξίδια που τα θυμάσαι πάρα πολύ καιρό. Θα μου πεις για πάντα, νομίζω. Δεν το ξεχάσω ποτέ. Αν και θέλω να ξαναπάω, πέρασα τόσο ωραία.
0: Τόσο πολύ.
1: Ήτανε. Είναι όλη η κουλτούρα, είναι ο πολιτισμός εκεί πέρα, είναι όλη αυτή η φάση, έτσι όπως ζουν εκεί στη Βραζιλία.
0: Ναι.
1: Έτσι όπως την έχουν δει τη φασούλα, γιατί θεωρώ.
0: Πιο
1: χαλαρή
0: μου φάνηκαν.
1: Είναι mindset αυτό. Είναι mindset. Πήγαμε Σάο Πάολο, Ρίο Ντε Τζανέιρο, Σάο Πάολο και μετά λίγο πιο χαμηλά σε κάτι εκεί περιοχές. Το Σάο Πάολο δεν μου άρεσε καθόλου, θα το πω, συγγνώμη.
0: Γιατί, τι είχε?
1: Είναι λίγο πιο άσχημο από την Αθήνα.
0: Εντάξει, η Αθήνα περνάει, ρε παιδί μου.
1: Η άσχημη Αθήνα.
0: Άσχημη Αθήνα.
1: Η άσχημη πλευρά της Αθήνας είναι η κούκλα
0: Βρώμικο.
1: Πλευρά του Σάο Πάολο. Δεν ήταν θέμα βρωμιάς, δεν ξέρω, ήτανε. Δεν ήταν κάτι που είπα wow ρε παιδί μου και γι' αυτό το λόγο νομίζω δεν θα το επέλεγα και επίσης δεν έχει και, δηλαδή άντε δύο μέρες κάθε δύο μέρες μέχρι εκεί.
0: Δεν είχες πράγματα να κάνεις εκεί.
1: Δεν ήταν, ήταν όλο, δεν με τρέλανε. Οκ, okay, πήγα, το είδα, δεν θα ξαναπάω. Στο Ρίο Ντε Τζανέιρο όμως.
0: Θα ζούσες.
1: Χθες.
0: Αλήθεια,
1: χθες
0: τόσο
1: έφυγα,
0: πολύ.
1: Χθες,
0: τι σε ενθουσίασε περισσότερο από όλα εκεί?
1: Κυρίως ο κόσμος, θα πω. Πολύ ο κόσμος εκεί πέρα, πάρα πολύ.
0: Θυμόμαστε ότι έκανες κάποια story
1: εκεί,
0: για το
1: παιδιά.
0: Βοήθεια Χριστιανή έπαιζε ένα δύο δευτερόλεπτα.
1: Εκεί, παιδιά, νομίζω ότι πρέπει να πάμε να μείνουμε όλοι εκεί. Θα γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, κυρίως. Καταρχάς θα έχουμε όλοι σώματα όπως έχουν οι Βραζιλιάνοι και οι Βραζιλιάνες.
0: Τι λες μωρέ, θα πάμε εμείς εκεί και ξαφνικά θα γίνουμε φέτες σαν αυτούς.
1: Ναι παιδί μου, όχι, δεν θα καθόμαστε στον καναπέ γιατί θα μπούμε σε αυτή την κουλτούρα. Έχουν φτιάξει, αυτοί ζούνε για να κάνουν γυμναστική. Σκέψου ότι είδαμε στάση λεωφορείου,
0: ναι,
1: που είχε πάνω μονόζυγο. Και αυτός που καθόταν και περίμενε να περάσει το λεωφορείο, μέχρι να δει το λεωφορείο έκανε έλξεις.
0: Α, τώρα εξηγούνται όλα.
1: Και
0: okay,
1: εμείς κάνουμε
0: ναι, έτσι, ναι.
1: Βέλξεις. Πώς το λένε, δηλαδή, εμείς εδώ στην Αθήνα. Δεν είναι, παιδιά. Είναι στην κουλτούρα τους. Είναι λαός που τα χορεύει όλα. Τη στεναχώρια του και ιστορικά να το δεις,
0: ναι.
1: Όπως έγινε με την. Που τους κατέκτησαν και έγινε όλο αυτό τέλος πάντων που είναι σήμερα η Βραζιλία. Με τα άσχημα και τα ωραία. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν μάθει να την χορεύουν και να την τραγουδάνε λίγο τη φασούλα. Όλοι.
0: Ναι.
1: Δεν έχει αυτή τη μιζέρια. Και επίσης. Δεν έχει αυτό το. Είναι ρε παιδί μου, εντάξει, θα μου πεις τώρα και το Ρίο Ντε Τζανέιρο δίπλα σε παραλία ήσουν, να πόσο χάλια να πάει.
0: Καλά.
1: Η καλή πλευρά του Ρίο, έτσι.
0: Ναι.
1: Πήγαμε και σε φαβέλες φυσικά που ήταν οργανωμένες, που πήγαμε και δώσαμε χρήματα στην ίδια την κοινότητα της φαβέλας για να μπορέσουν να μας κάνουν ξενάγηση. Γιατί άνθρωποι που μεγάλωσαν και ζουν στις φαβέλες ουσιαστικά έφτιαξαν αυτά τα tours για να πηγαίνει να πηγαίνουν χρήματα στις κοινότητες.
0: Η εμπειρία της φαβέλας πρέπει να ήταν φοβερή πάντως.
1: Η φαβέλα ήταν εκπληκτική για όλα αυτά που είδες, όπου βέβαια δεν μπορούσαμε να τα καταγράψουμε όλα, γιατί ήταν επικίνδυνα πολύ, με την έννοια ότι δεν άφηναν να μπεις με κινητό,
0: ναι,
1: και δεν ήθελαν να μπεις και με γυαλιά ηλίου. Δηλαδή,
0: γυαλιά
1: έπρεπε...
0: ηλίου γιατί?
1: Γιατί τώρα με τα γυαλιά ηλίου που είναι οι κάμερες,
0: φοβούνται
1: μην τους καταγράψουν.
0: Ναι, ναι. Okay.
1: Έχουν άλλους κανόνες και έχουν άλλους νόμους εκεί, τους οποίους οφείλεις να σεβαστείς.
0: Εντάξει.
1: Και δεν θα έχεις κανένα απολύτως πρόβλημα. Και ποδόσφαιρο εκεί σε γειτονιές στη φαβέλα. Υπήρχε δηλαδή ένα γήπεδο που υπήρχαν παιδιά,
0: ναι,
1: όπου πήγαινες εσύ, άφηνες χρήματα στο γήπεδο για την κοινότητα,
0: ναι,
1: και μπορούσες να παίξεις ποδόσφαιρο,
0: μαζί τους ποδόσφαιρο
1: με τα παιδιά, ναι.
0: Έπαιξες?
1: Όχι, αλλά πήγε η φίλη μου η Ασούντα και έπαιξε.
0: Α, τέλειο.
1: Και επειδή πληρώσαμε μας άφησαν να βάλουμε και ένα γκολ. Γιατί τα παιδιά, παιδιά, τα παιδάκια που παίζουν ποδόσφαιρο εκεί είναι οι επόμενοι που θα δούμε.
0: Ναι, στο επόμενο, όπως λέγεται.
1: Στους αγώνες έξω και στο ποδόσφαιρο και να παίζουν στα μεγαλύτερα στάδια. Ποιο Super Bowl, ρε.
0: Τι, στο Super Bowl ποδόσφαιρο δεν παίζουνε.
1: Όχι, ρε. Ποιο Super Bowl
0: στο παίζουν? Super Bowl.
1: Αυτό είναι το αμερικάνικο. Μιλάμε για ποδόσφαιρο κανονικό.
0: Α, γενικά στις ομάδες.
1: Μέση,
0: ναι.
1: Από εκεί. Το Super Bowl είναι άλλο, τελείως. Πολύ ωραία φάση, πολύ ωραίο φαγητό, πολύ ωραία κουλτούρα. Όχι πολύ ακριβά. Δεν ήταν πολύ ακριβά. Ήταν πιο πολύ τα πηγενέλα σου είναι αυτά που κοστίζουν. Mm-hmm. Δηλαδή εκεί πέρα εντάξει και πολύ προσοχή. Αυτό μας το είπαν όλοι, μας το έλεγαν και οι ντόπιοι, ότι εντάξει παντού κλέβουνε. Μπορούν να σταματήσουν να σου αρπάξουν τα πάντα. Μας τα έλεγαν, λες και εμείς κατεβήκαμε από τη Σουηδία. Λέμε, παιδιά, έχουμε περπατήσει.
0: Στην Ομόνοια, σιγά, χαλαρώστε. Εντάξει,
1: δηλαδή ήσουν όπως είσαι στο κέντρο, ας πούμε, της Αθήνας βράδυ.
0: Ναι.
1: Που πρέπει λίγο να.
0: Είσαι λίγο πιο φυλαγμένος.
1: Αυτό ακριβώς. Τίποτα άλλο. Καιρό δεν μας έκανε καλό, γιατί εντάξει, εκεί πέρα είναι φυσικά ο χειμώνας τους.
0: Τέτοια εποχή το καλοκαίρι, είναι ανάποδο.
1: Οπότε περιμέναμε ότι θα είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Πολύ ωραίο ταξίδι, να ταξιδεύουμε παιδιά. Στα ταξίδια να τα τρώμε και όχι στα ταξίδια. Γνώμη μου.
0: Οπ.
1: Γνώμη μου.
0: Οπ.
1: Φάτε τα και στα ταξίδια, αλλά τα ταξίδια είναι πιο ωραία.
0: Ήρθε με

0: Άρτζι, φοβερός, φανταστικός, ο οποίος θα ανοίξει ένα βύση.
1: Το λες. Έχει ανακοινηθεί.
0: Δεν το λέω.
1: Παιδιά,
0: εγώ,
1: δεν το είδα, συγγνώμη.
0: Μα που ζεις, κούκλα μου.
1: Παιδιά, δεν το είδα.
0: Καλέ, ναι.
1: Πότε ανακοινώθηκε αυτό?
0: Έχει 3 μέρες, δεν ξέρω.
1: Α, έχουν βουίξει τα λαγκάκια δηλαδή 3 μέρες.
0: Ναι, ναι, εντάξει, μετά τη συνεργασία που κάνανε.
1: Ναι, το πασάρανε φυσικά.
0: Το πασάραν φυσικά.
1: Είχε πάει και η Άννα στην Ήμπιζα, αν δεν κάνω λάθος, που είχε εκείνο ένα δικό του σοου.
0: Ναι.
1: Το φέρανε από εδώ, το πήγανε από εκεί.
0: Θα κάνει το opening act. Opening act.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραίο θα είναι αυτό. Πάρα πολύ εντυπωσιακό. Το περιμένουμε πώς και πώς. Και ξέρω ότι και εσείς περιμένετε πράγματα που θα συμβούν στο εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse. Έχει βραδιά, παιδιά, spritz up στο 1055, signature και classic spritzes με συνοδεία αλμυρών πλατό ή λαχταριστής πίτσας. Μελωδική μουσική φυσικά και πανοραμική θέα που κόβει την ανάσα. Και όλα αυτά μαζί τι κάνουνε? Την απόλυτη βραδινή απόδραση από την πόλη. Και όλα αυτά γίνονται κάθε Παρασκευή και Σάββατο από τις 7.30 μέχρι τις 11.30 το βράδυ. Γι' αυτό κλείστε το τραπέζι σας τώρα στο 210-24-21-055, Spritz Up στο 1055, εκεί που η νύχτα αποκτάει και πάλι γεύση.
0: Να αυτά τα μηνύματα δεν μπορώ. Τα μηνύματα που έρχονται και λένε αυτά δεν μπορώ.
1: Τώρα... Τι μήνυμα ήρθε, πότε πρόλαβε?
0: Ο Νίκος τώρα έστειλε μήνυμα και λέει: άρε, Ευθύμη Κάλφα, τη ζωή σου να κάναμε με τις διακοπές το καλοκαίρι. Παιδιά, αυτές οι διακοπές δεν είναι να τις ζηλεύεις, γιατί δεν είναι ξεκούραστες διακοπές. Δεν είναι διακοπές οι οποίες ξεκουράζεσαι. Δεν γύρισα εγώ. Δηλαδή, εγώ χρειάστηκε να ξαναπάω διακοπές για να ξεκουραστώ. Δεν είναι αεροπλάνα. Ξυπνήσαμε, πετάξαμε Παρασκευή ξημερώματα από εδώ. Άυπνοι, πήγαμε Κωνσταντινούπολη. Είχε ανταπόκριση. Μην κοροϊδεύεις. Είχε ανταπόκριση 4 ώρες. Πετάξαμε μετά από Κωνσταντινούπολη 13 ώρες στο αεροπλάνο. Να φτάσουμε εκεί πέρα απόγευμα. Να τρέχουμε να μετά την επόμενη μέρα πήραμε πτήση αεροπλάνο. Ξαναπετάξαμε. Από Σάο Πάολο πήγαμε Ρίο. Και μετά από 3 μέρες ξαναγυρίσαμε πίσω για να οδηγούσαμε 2 ώρες μετά να μας πάμε σε κάτι άλλα πράγματα πηγενέλα. Και πάλι πάρε το αεροπλάνο. 13 ώρες Κωνσταντινούπολη.
1: Τι λες!
0: 4 ώρες ανταπόκριση και ήρθαμε στην Αθήνα, γιατί η πτήση Κωνσταντινούπολη-Αθήνα ήταν 2 η ώρα τα ξημερώματα. Ήρθαμε στην Αθήνα κατάκοπη 4 η ώρα το πρωί.
1: Όχι, Ευθύμη μου, όχι.
0: Όχι.
1: Οι ήλωτες στην αρχαιότητα καλύτερα από σένα περνούσανε.
0: Τώρα η κοπέλα κοροϊδεύει.
1: Θεέ μου.
0: Αλλά δεν είναι διακοπές στις οποίες ξεκουράστηκα. Έπρεπε να πάω και μετά αλλού. Δεν είναι διακοπές. Δηλαδή που ρωτάνε κάτι.
1: Έπρεπε να πάω και μετά αλλού. Πήγα στη Βραζιλία, αλλά δεν ήταν διακοπές μου.
0: Ναι, ρε βλάκα.
1: Χρειαζόμουν και... μια Μύκονο να στρώσω, να έρθει το αίμα στη θέση του.
0: Μετά χρειάζεσαι λίγο να κάτσεις, ας πούμε, όχι πολλές, ας πούμε, 4 μέρες, γιατί έχεις και το jet lag. Να κάτσεις και λίγο στη θάλασσα κάπου κοντά να ηρεμήσεις, παιδιά. Δεν είναι αυτό το πράγμα, γιατί τα κόβετε όλα χοντρά και όλα λέτε.
1: Και δεν σε καταλαβαίνουμε.
0: Γιατί ξεκινάει την Αστερόπη όλο αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Που τα κόβει χοντρά και νομίζω ότι έχει εσύ και τι ανάγκη. Δεν είναι αυτό. Άμα θέλετε δηλαδή να ξεκουραστείτε, δεν είναι ένα τέτοιο ταξίδι.
1: Α, γι' αυτό. Πηγαίνετε στην Εύη αν θέλετε να ξεκουραστείτε. Στην Αμάντα, μια ώρα δρόμος και τέλος.
0: Και επίσης, 13 ώρες στο αεροπλάνο, νταούλια τα πόδια, πρίζονται, να μην μπορεί να κάτσει. Πιασμένη, να φύγουν. Δεν είναι, παιδιά, τώρα αυτά.
1: Δεν πήγες να κάνεις μετά ένα μασαζάκι εκεί για να ξεπριστούν τα πόδια σου?
0: Δεν, εντάξει, κοροϊδεύει η κοπέλα. Δεν
1: Όχι,
0: πειράζει.
1: Το λέω
0: δικαίωμα,
1: σοβαρά, ρε.
0: Δικαίωμα, δεν πειράζει. Αλλά αυτό που φαίνεται, ό,τι λάμπει. Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός.
1: Δεν σηκώθηκες να πας πέρα, δόθε στο αεροπλάνο.
0: Ναι, και πού να πάω. Πήγα και πέρα και δόθε. Και ξανά πέρα και.
1: Να χτυπήσει μια στον πιλότο, να το ρωτήσει πόση ώρα φτάνετε.
0: Δεν είναι. Τις ήξερα τις ώρες, τις έγραφε πάνω. Δεν ήταν εύκολο αυτό. Εγώ το λέω για εσάς που νομίζετε ότι όλα είναι έτσι εύκολα και άντε πάμε.
1: Μην τα ζηλεύετε τα ταξίδια του Ευθύμη, παιδιά. Δηλαδή στη Βραζιλία τώρα πρέπει να πάρετε κουράγιο για να πάτε. Να είναι απόφαση.
0: Τι να πούμε κι εμείς, πήγαμε για 5 μέρες στην Ερέτρια με 2 παιδιά και δεν έβαλα κόλο κάτω. Γράφει ο Καντήρ. Εντάξει. Εντάξει, αλλά κοιμόσασταν κάτι.
1: Η Ερέτρια είναι δίπλα, παιδιά. Τα έχουμε πει τώρα.
0: Δεν είχατε το jet lag.
1: Καλά.
0: Εγώ ζούσα...
1: Να ξυπνήσει με jet lag.
0: Εγώ ζούσα ξαφνικά μέσα σε λίγες ώρες. Έπρεπε να προσαρμόσω το ρολόι μου και την καθημερινότητά μου 6 ώρες πίσω.
1: Αφού διακοπές ήσουν, ποια καθημερινότητα μου,
0: ναι, αλλά αυτό το δεν γίνεται. Δεν είναι κουμπί για να συνέλθει. Ξυπνούσα 4 η ώρα το πρωί. 4 η ώρα το πρωί. 4 ώρα η ώρα Βραζιλίας, ήμουν όρθιος. Άντε, τι θα κάνεις. Καλοκαιρινές διακοπές, εγώ ξυπνούσα 4 η ώρα.
1: Ναι.
0: Και εσύ ξυπνούσες 11. Ποιος πέρασε καλύτερα. Ποιος πέρασε καλύτερα, πες.
1: Από την ώρα κρίνεται αυτό.
0: Από την ώρα που ξυπνάς. Τι να κάνω 4 η ώρα το πρωί που δεν έκλεινε το μάτι μετά και κοιτούσα το ταβάνι.
1: Ας έπαιρνε ζελεδάκια αυτά. Γιατί? Που μας τα έχεις κάνει.
0: Γιατί άμα ξυπνήσεις και 4 η ώρα το ξημέρωμα. Μετά, 6 ώρα το απόγευμα.
1: Νιστάζεις.
0: Πρέπει να κοιμηθείς κουντουφλάς.
1: Και δεν προλαβαίνεις το ηλιοβασίλεμα.
0: Είδα, νομίζετε, εγώ Ρίο Ντε Τζανέιρο και τέτοιο.
1: Πού να προλάβεις, αγόρι μου, κλείνουν τα μάτια σου.
0: Τέλος πάντων. Ευτυχώς που είναι τα κουνάβια μας, ευτυχώς που είναι αυτά τα παιδιά, ακούσανε τη φάση όλη με την κούραση στις διακοπές μου και θα μας ξεκουράσουν και αυτή την Παρασκευή. Θα έρθουν την Παρασκευή αυτοί να μας ξεκουράσουν, γιατί τα παιδιά έχουν live. Ζωντανά την Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη στις 7 η ώρα το απόγευμα στο νέο κατάστημα Burger King που άνοιξε στα νότια προάστια, Νέα Σμύρνη, και μας περιμένουν για αυτό το τεράστιο opening party ο Φάνης, η Μαρία και ο Δημήτρης, με διαγωνισμούς, με μεγάλα δώρα τεχνολογίας, εκπλήξεις και τα αγαπημένα Flame Grilled Burgers.
1: Όλα αυτά, παιδιά, θα γίνουν στη Νέα Σμύρνη, στα Burger King, Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Γι' αυτό μην το χάσετε με τίποτα.
2: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάθα?
3: Θέλουμε λεφτά. Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
5: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
4: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
5: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
4: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Music 892.
8: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
11: Κάθε σχολική χρονιά ξεκινά διαφορετικά για τον καθένα. Με άλλο mood, άλλο style, άλλη φάση. Maui & Sons, Snoopy, Hallmark, Paul Frank. Διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Back Me Up, η τσάντα που δείχνει ποιος είσαι.
12: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
2: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: 33 λεπτάκια μετά από τις 7, καλησπέρα σε όλους και καλή σεζόν να έχουμε. Επιστρέψαμε, είμαστε στον Music. Καλό απόγευμα, Στερόπη και Ευθύμης. Εδώ, μαυρισμένοι, πιο μαυρισμένοι από ποτέ, πιο αλατισμένοι από ποτέ, βεβαίως. Και ελπίζουμε το ίδιο να έχετε πάθει κι εσείς. Είτε καταφέρατε να πάτε κάπου και να τα κάνατε διακοπές, είτε όχι, τουλάχιστον να μαυρίσατε λίγο, ρε παιδί μου. Γιατί έχουμε και εδώ απέναντι τον Στράτο, τον ηχολήπτη μας, ο οποίος, ρε Στράτο, γάλα πήγες, γιαούρτι γύρισες. Τι ασπρίλα είναι αυτή.
1: Τροπή,
0: λίγο δεν σε πιάνει ο ήλιος ή δεν κάθεσαι στον ήλιο. Έχεις να πας παραλία ένα μήνα και έφυγε το μαύρισμα. Φεύγει το μαύρισμα.
1: Αλλά ο άνθρωπος μας κοροϊδεύει. Δεν μαύρισε ποτέ. Δεν είναι μαύρισμα τώρα.
0: Καλά, είναι και λευκός όμως, έτσι κι αλλιώς.
1: Βρε, ναι. Δεν μαύρισε ο άνθρωπος που του φύγει το μαύρισμα. Τώρα σε κοροϊδεύει. Δεν πήγε ποτέ στην παραλία. Πες, δεν μου αρέσει να κάθομαι στον ήλιο.
0: Επιστρέφει πάντως το χρώμα, εννοείται, το χρώμα του δέρματος σε κανονικές συνθήκες, κανονικά επίπεδα. Πότε θα επιστρέψει και η σωστή φάση με τη διατροφή δεν ξέρω και πότε θα μπούμε σε κανένα πρόγραμμα, γιατί μετά τις διακοπές που έχουν περάσει και 2 εβδομάδες, ακόμα η ουρανή είναι ανοιχτή, ακόμα δεν έχει κλείσει η όρεξη, παιδί. Πώς κλείνει?
1: Κουμπί.
0: Τι κουμπί, ρε φίλε?
1: Κουμπί.
0: Το έχουμε φάει και αυτό το
1: κουμπί. Το κουμπί του τζιν δεν κλείνει και εκεί λες.
0: Και αυτό το κουμπί το έχουμε φάει. Πραγματικά. Και δεν είναι ιδέα μου. Πεινάω. Δηλαδή δεν είναι αυτό, δεν είναι πολύ.
1: Το είπες και
0: νερό. Έχει λιγούρες, έχεις, όχι. Παιδιά, πεινάω. Έχει ανοίξει όλο αυτό το πράγμα. Πείνα. Είναι τα ωράρια, θέλεις. Επειδή είχαμε συνηθίσει διακοπές να τρώγαμε και άλλες ώρες και τώρα
1: και πιο αργά.
0: Πάμε λίγο να το στρώσουμε. Πότε σταματάει αυτό, δεν ξέρω. Πώς θα μπούμε σε κανονικά επίπεδα.
1: Άμα κυλήσεις και ξεκινάς να μην κάνεις διατροφή, μετά σε παίρνει μπάλα, ρε παιδάκι μου. Οπότε όπως κύλησες, έτσι πρέπει μια μέρα να πεις τέλος. Δεν είναι ότι το έχω κάνει, με κοιτάς έτσι. Είναι ότι το προσπαθώ πάρα πολύ. Και προσπαθώ να βρω tips για να το κάνουμε μαζί.
0: Αυτό είναι το tip, δηλαδή.
1: Θεωρώ ότι ναι, μια μέρα πρέπει να πεις όχι, πρέπει να σταματήσω και να ξαναμπω στο πρόγραμμά μου.
0: Αυτό είναι.
1: Γιατί αλλιώς δεν έρχεται η όρεξη από μόνη της.
0: Πρέπει να πεις θα σταματήσω στα 2 γεμιστά.
1: Ναι.
0: Όχι στα 5 γεμιστά.
1: Στο μισό ταψί.
0: Κατάλαβε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά επειδή ακόμα έχει καλοκαίρι, νιώθεις. Νομίζω. Θα σας πω ποιο είναι το μυστικό. Καταρχάς, να ανέβουμε στη ζυγαριά. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Τολμήστε να ανεβείτε στη ζυγαριά. Το επόμενο είναι να δοκιμάσεις αυτό το ρούχο που ναι, μεν σου αρέσει.
1: Αλλά
0: ταυτόχρονα δεν ήταν και. Σου ήταν και ίσα-ίσα.
1: Ναι. Δεν σε έπαιρνε.
0: Δηλαδή, κούμπονε. Και ήταν μέχρι εκεί, κατάλαβες, δεν ήταν για παραπάνω.
1: Ναι, δεν ήταν να πάρεις, δεν ήταν να πιεις λίγο νερό παραπάνω μια μέρα. Αυτό ήταν τόσο τσίτα.
0: Αυτό τώρα αν προσπαθήσεις να το βάλεις.
1: Σκίστηκε.
0: Δεν σκίστηκε, δεν ανέβηκε.
1: Ναι.
0: Έχει μείνει στον αστράγαλο. Έχει μείνει εκεί, γόνατο.
1: Έλα ρε τώρα.
0: Μέχρι εκεί έχει βρει στη γάμπα. Κάνει και ένα περίεργο θόρυβο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άπαξ και τα κάνεις αυτά, παίζει. Να σε πιάσει και λίγο.
1: Άμα τα κάνεις, θα το παίζει από τη κατάθλιψη.
0: Γι' αυτό παίζει. Με την κατάθλιψη να σου κοπεί και η όρεξη. Δεν ξέρω. Να πεις, ρε παιδί μου, φτάνει.
1: Ναι.
0: Φτάνει λίγο να μπουν τα πράγματα. Εγώ αυτά έχω βρει. Αυτά τα δύο
1: σου.
0: Πιστεύω ότι πιάνουν πάντα. Όταν θέλεις έτσι να το κάνεις πάρα πολύ γρήγορα και δεν σε παίρνει να έχεις καιρό. Το αγαπημένο σου τζινάκι που είναι λίγο έτσι στριμοκόλλη. Να το βάλεις και να ανέβεις και στη ζυγαριά. Αν μπορείς, ανέβα στη ζυγαριά φορώντας αυτό το τζιν.
1: Τι λες ρε.
0: Αν ανεβαίνει το πόδι. Γιατί μπορεί να μην μπορεί καν να γίνει.
1: Να κάνεις το βήμα, να λυγίσει.
0: Ελάτε να παίξουμε, ήρθε η ώρα για παιχνίδι. Ήρθε η ώρα για το ολοκένουργιό μας παιχνίδι. Ένα παιχνίδι το οποίο πιστεύουμε ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ. Και θα τα βρίσκετε. Εντάξει, δεν είναι τώρα. Είναι και εύκολα αυτά. Το ονομάσαμε Blender.
1: Γιατί το πειράζουμε, παιδιά. Το ανακατεύουμε ένα πολύ γνωστό ελληνικό τραγούδι και εσείς θέλουμε να μας πείτε τίτλο και καλλιτέχνη για να κερδίσετε μια υπέροχη δωράρα.

0: Και πολύ ωραίους συνδυασμούς χρωμάτων. Γενικότερα αυτά τα ρολόγια είναι το ιδανικό αξεσουάρ μόδας και για γυναίκες και για άντρες. Και μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο ooze.gr. Τώρα όμως στέλνετε παιχνίδι και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber μας το 6939-892-892 για να παίξουμε.
1: Έναν γρήγορο, έναν τσάκαλο που θέλουμε να εγκαινιάσει και να είναι η πρώτη γραμμή που θα βγάλουμε στον αέρα έτσι για καλή σεζόν. 6939-892-892.

0: Ήρθε η ώρα για παιχνίδι, ήρθε η ώρα για το... This is the
1: Lulu Blender. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλά είστε?
1: Καλά είμαστε, εσύ ποιος είσαι, πώς είσαι?
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος.
1: Ναι.
2: Είμαι πολύ καλά και αναμένω το παιχνίδι.
0: Μπράβο, Κωνσταντίνε, πού πήγες διακοπές, φίλος?
2: Το Σχαλκιδική Πρωτοπόδη.
0: Έλα ρε πατρίδα, τι ωραία. Πού πήγες, για πες μου συγκεκριμένη περιοχή.
2: Συγκεκριμένα... Πού πήγα, για πείτε μου τις περιοχές, γιατί δεν θυμάμαι και καλά.
0: Έχει πολλές. Πρώτη φορά πήγες, τι...
2: Όχι, ξανά, μπορώ να θυμηθώ τις περιοχές τώρα.
0: Θα μίλωσε καταρχάς λίγο το ραδιόφωνο σου.
2: Κλειστό γιατί... είναι κλειστό.
0: Τελείως. Δεν κάνει ένα περίεργο τέτοιο. Okay. Λοιπόν, ναι. Πήγες Μουδανιά, δεν θα πήγες Μουδανιά. Πήγες Ποσίδη, πήγες Άφητο, πήγες Κρυοπηγή, πήγες Καλυθέα.
2: Καλυθέα.
0: Πολύχρονο.
2: Καλυθέα.
0: Μια χαρά στην Καλυθέα. Έκανες μπανάρα.
2: Μπανάρες
0: πολλές. Βγήκες κιόλας, είσαι με σχέση πήγες.
2: Ίσα, για να χαρούμε λίγο και την πρατήνη την έξω.
0: Μπράβο, τέλεια φίλε, μπράβο. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, έχουμε βάλει ένα πολύ γνωστό τραγούδι στο Blender. Ωραία, ελληνικό τραγούδι. Και πρέπει να μας πεις τίτλο, καλλιτέχνη, ό,τι καταλάβεις, εντάξει?
2: Πάμε να δούμε αν τα θυμάμαι όλα αυτά.
0: Για να ακούσουμε.
2: Ναι.
0: Για πες μας.
2: Δεν κατάλαβα τίποτα.
1: Όχι. Έλα.
0: Μα το είπε κιόλας.
1: Είπε τους στίχους.
2: Δεν σας ακούει και καλά κιόλας από το κινητό, δεν ξέρω γιατί.
0: Περίμενε λίγο, πάμε να το... Θα το δώσουμε άλλη μία. Περίμενε, άμα δεν άκουγες και καλά. Περίμενε. Ούτε ανοιχτή ακρόαση έχει, σωστά, από το ακουστικό?
2: Όχι, ακουστικό αυτή.
0: Για άκου λίγο.
2: Ναι.

0: Για πες.
1: Δεν μπορείς να καταλάβω.
0: Δυστυχώς. Εντάξει. Δεν ξέρω, φίλε. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Άκου όμως λίγο πιο
2: ήρθε. Τι θες εσύ, τι θες να παίξεις, θες. Ούρε, ούρε, ούρε, ούρε,
0: παιδιά, το τραγούδι ήταν αυτό. Ακούστε λίγο.

0: Ματώνει σαν την μπρόκα την παλάμη της καρδιάς. Ο Γιαννάκης ο Πλούταρχος ήταν. Πρώτο τραγούδι που μπήκε στο Blender. Πρώτο κουβά για τη σεζόν. Ωραία
1: τι
0: θα μας πάει.
1: Ξέρω, εγώ νομίζω ότι ο Φίλος δεν ήταν συγκεντρωμένος. Γιατί το ρεφρέν το καταλάβαινες ρε Σευθύνη.
0: Ναι. Δεν ξέρω, εκτός άμα δεν ακούγατε καλά, το οποίο βέβαια θα το ρυθμίσουμε αυτό και θα μας πείτε τώρα τι μπορεί να γίνει. Πάμε να ακούσουμε αυτές τις κοριτσάρες τώρα σε αυτό το ντουέτο. Είναι η Μαντόνα, η οποία επέλεξε, γιατί η Μαντόνα επιλέγει τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ για να κάνουν αυτά που μόνο αυτές ξέρουν.

0: έγινε ρε παιδιά, ποιος μας έπιασε με αυτό το τραγούδι?
1: Τι είναι, ποιος μας έπιασε?
0: Είναι, δεν έχει κάτι από κάτω. Ντύρα, ντύρα, ντύρα. Είναι αυτό. Εδώ στον Music. Το θέμα δεν είναι που πήγαμε εμείς διακοπές και που πήγαν οι υπόλοιποι. Το θέμα είναι τι, που πήγαν οι celebrity.
1: Ήρθανε στην Ελλάδα πάρα πολλοί κόσμος.
0: Καλέ, φέτος έγινε ο χαμός, παιδιά, θέλω να σας πω. Μπράβο, όχι μπράβο, γιατί επέλεξαν σωστά και τα βρήκαν. Εννοείται ότι η Μύκονος είναι νούμερο ένα προορισμός όλων αυτών. Πολύ Μύκονος φέτος, ρε παιδί μου. Εντάξει, αλλά ταυτόχρονα θα σου πω.
1: Εντάξει, στη Μύκονο τώρα μία σου μήνε. Δεν θυμάμαι καν ποιοι πήγανε όλη τη χρονιά.
0: Όχι, εντάξει, ποια μία μου μήνε.
1: Η Μαντόνα που πήγε στο τέλος.
0: Δεν πήγε Μύκονο.
1: Στην Πάτμο, συγγνώμη. Τι έπαθα εγώ τώρα, ναι, έχεις δίκιο.
0: Δεν πήγε στη Μύκονο, όχι, όχι.
1: Τα μπέρδεψα, στην Πάτμο πήγε, έχεις δίκιο.
0: Επίσης, καθίστε να τα πιάσω λίγο από την...
1: Πάρτα με τη σειρά, γιατί εγώ ήρθα να κάνω τις ανατροπές.
0: Τέτοια, γιατί και σε καμία Πάτμο δεν πήγε η
1: Μαντόνα.
0: Πήγε από την Κέρκυρα και στα Μετέωρα.
1: Δεν πήγε στην Πάτμο.
0: Την είδε στην Πάτμο.
1: Παιδιά, νομίζω ότι πήγε στην Πάτμο. Να μπω στο προφίλ της. Γιατί είμαι τόσο σίγουρη ότι πήγε στην Πάτμο.
0: Πήγε στην Ιερά Μονή Βαρλαάμ, στα Μετέωρα.
1: Δεν πήγε σε νησί κανένα. Η φωτογραφία που είναι πάνω σε ένα τραπέζι με μία μπύρα ελληνική.
0: Η Κέρκυρα είναι νησί. Σου είπα, πήγε Κέρκυρα και Μετέωρα. Δεν πήγε σε κανένα νησί, μου λέει. Βρε κοπέλα μου τώρα, τι να σε πω. Πήγε και Πάτμο.
1: Τι νόμιζε ότι έχει πάει και στην Πάτμο η Μαντόνα.
0: Λοιπόν, πάμε, μπορεί και να πήγε. Θες να πούμε ότι
1: αποκλείεται.
0: Πήγε. Μπορεί και να πήγε. Εγώ ξέρω, εγώ
1: άρα
0: δεν ήμουν εκεί.
1: Άρα δεν πήγε. Με κάτι άλλο το έχω μπερδέψει.
0: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Πάμε.
1: Άκου, πες τα
0: Σοφία Βεγγάρα.
1: Πες τα μου εσύ, γιατί ό,τι έχω πει μέχρι στιγμής έχω κάνει λάθος. Έλα.
0: Λοιπόν, Σοφία Βεγγάρα Μύκονο.
1: Ωραία.
0: Ωραία. Πολύ ωραία, όμορφη, πολύ Βεγγάρα, απλά, μια χαρά. Επίσης θέλω να σου πω ότι συνεχίζω με Νικόλ Κίτμαν.
1: Ναι.
0: Επίσης Μύκονο.
1: Πολύ
0: αυτή
1: ωραία.
0: Είναι με ιδιωτικό σκάφος τώρα. Πιέστηκε, δεν είναι. Και είχε μαζί και τη Ζώε Σατλάνα που μαζί.
1: Ποια είναι αυτή?
0: Είναι αυτή η ηθοποιός η οποία έχει παίξει στο Avatar. Έχει παίξει στην Κολομπιάνα.
1: Γι' αυτό είναι αλλοιωμένη Μούριτς. Πού να την αναγνωρίσω.
0: Τώρα αυτοί, μαζί όλοι πήγαν στη Σαντορίνη αυτές.
1: Okay.
0: Ωραία, εντάξει. Γυρνάμε
1: τώρα. Οι δυο τους.
0: Ναι, και άλλοι ήταν τώρα, δεν μας νοιάζει για τους άλλους. Έμιλι Ραταϊκόφσκι.
1: Α, βέβαια, λίμον αυτή. Και αυτή Μύκονο.
0: Αυτή, όχι, δεν πήγε Μύκονο.
1: Πού πήγε?
0: Συγγνώμη γι' αυτό. Δεν πήγε Μύκονο. Αυτή επέλεξε κάτι πιο ήσυχο, δεν ήθελε τόσο πολύ να. Πήγε Σύφνο.
1: Άσα και σένα.
0: Πήγε στη Σύφνο.
1: Διαλέγετε τα ίδια πράγματα με τη Ραϊτεκόφσκη.
0: Και έκανε και διάφορα έτσι ωραία, δηλαδή ωραία stories και τα σχετικά. Ναι. Και η Τιπέρι όμως πήγε Μύκονο.
1: Α, ήρθε και η Τιπέρι.
0: Βέβαια, η οποία είχε μαζί και τον.
1: Καινούριο τη
0: σύντροφο. Τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, τον Τριντό και τα παιδιά και τα τέτοια. Μάθιου Μακόναχη. Μύκονο.
1: Πολύ ωραία.
0: Επίσης.
1: Καλή επιλογή.
0: Ναι, ναι, δεν πέρασε. Παραδείγματος πήγε σε ένα μαγαζί, χόρευε εκεί πέρα, πέρασε φανταστικά. Έχουμε Ρίτα Ώρα, η οποία Ρίτα Ώρα ξεκίνησε από την Ίδρα.
1: Έκανε tour.
0: Έκανε μια χαλαρή έτσι φασούλα και ταξίδεψε στην Μύκονο.
1: Ναι.
0: Πήγε μέχρι εκεί. Μετά για να κάνει. Έχουμε τη Μαντόνα, η οποία πήγε στα Μετέωρα, πήγε στην Κέρκυρα και πήγε και στην Πάτμο.
1: Μπράβο.
0: Θα το πω.
1: Πήγε στην Πάτμο.
0: Όχι, αλλά το λέω για να χαρείς.
1: Λέω, κοίτα να δεις που κάπου αυτό το έχει διαβάσει
0: λοιπόν,
1: τελικά.
0: Ταξίδεψε, λέει, με ελικόπτερο στα Μετέωρα που επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Βαρλαάμ.
1: Εκεί ήταν που έβγαλε και τις φωτογραφίες στα μανουάλια.
0: Η Κιάρα Φεράνη επίσης ήταν εδώ πέρα, στις Κυκλάδες.
1: Ναι, στην Πάτμο πήγε κανένας.
0: Στην Πάτμο πήγε η Μπαλατσινού που έχει και σπίτι. Σίγουρα θα πήγε στην Πάτμο, δεν μπορεί να μην πήγε η Τζένι. Λοιπόν, η Κιάρα Φεράνη πήγε Μήλο, Κίμολο, έκανε και εκεί διάφορα πράγματα κι αυτή.
1: Ναι.
0: Ο Πέδρο Πασκάλ επίσης.
1: Α, πού πήγε?
0: Την Ίδρα κι αυτός, με τη Ρίτα Ώρα. Τα επιλέξανε μαζί εκεί πέρα.
1: Άντε
0: και ήταν, ναι, σε αυτό. Τζάστιν και Χάλι Μπίμπερ στην Αργολίδα και στις Πέτσες.
1: Ναι, και κάπου στη Ραφίνα τους είδανε.
0: Στην Πάτμο. Μήπως πήγαν στην Πάτμο.
1: Στη Ραφίνα αυτούς.
0: Μήπως πήγαν στην Πάτμο, δεν ξέρω. Κέιτι Χάντσον.
1: Παυρό, ποιο πήγε στην Πάτμο.
0: Κέιτι Χάντσον στη Σκιάθο επίση.
1: Δεν με νοιάζει τι κάνει Χάντσον.
0: Ναι, δεν την ήθελε. Πάρη Χίλτον σε νοιάζει.
1: Όχι ιδιαίτερα, αλλά πες που πήγε.
0: Σαντορίνη. Ναι. Και στην Αστυπάλαια.
1: Α, ωραία Αστυπάλαια.
0: Μαζί με τη μητέρα της, την αδερφή της και τα παιδιά τους.
1: Συγγνώμη, στην Αστυπάλαια τι πήγε να κάνει Πάρης Χίλτον, ας πούμε. Δεν έχει ζωή για αυτήν.
0: Τι να σου πω. Δε, καλά, δεν...
1: Αστυπάλαια πάει κανένα άνθρωπο.
0: Αλλά αυτή πρόσεξε να δεις. Λένε πήγα στην Αστυπάλαια, είναι στο γιοτ.
1: Α, και δεν ξεκουνάνε, δεν βγαίνουν έξω.
0: Δένουνε αρόδο στην Αστυπάλαια. Δεν είναι αυτό. Κατάλαβες.
1: Έτσι ξέρω κι εγώ. Χαίρομαι πολύ. Έτσι μια χαρά μπορώ να πάω σε όλα τα νησιά. Αμένα φουσκωτό στρώμα απ' έξω, όχι με γιοτ. Μην φανταστείτε. Αλλά εκεί που μπορώ να πάω σίγουρα και δεν θα με σταματήσει και κανένας, ξέρετε που είναι. Στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet. Athens φυσικά. Γιατί παιδιά, εκεί μπορώ να πάω και να κάνω ό,τι θέλω. Γιατί έχει αγαπημένα designer brands σε απίστευτες προσφορές. Και θα ανανεώσω και το στυλ μου για τη νέα σεζόν και θα γίνει και χαμός. Γιατί φυσικά ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας που κάνουμε τις αγορές μας. Θα βρείτε όλα όσα αγαπάτε, σας το ξαναλέω, στο Designer Outlet Athens, το οποίο είναι ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Καλή σεζόν, παιδιά. Ακούγαμε τις τελευταίες σας εκπομπές όταν ήμασταν διακοπές στην ΚΕΑ και τώρα σας ακούμε από τη βάση μας στη Ζυρίχη. Με το καλό και φέτος να μας κρατάτε συντροφιά η Ευαγγελία.
1: Φιλιά πολλά στη Ζυρίχη, Ευαγγελία μου, και σε σένα. Να περνάς φανταστικά, να μας ξανάρθεις και όταν επιστρέψεις.
0: Να μας φέρεις σοκολάτες.
1: Να μας φέρεις.
2: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάθα?
3: Θέλουμε λεφτά.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Είναι γεγονός. Ο Music 892 και τα Burger King γιορτάζουν μαζί το άνοιγμα του νέου καταστήματος Burger King στη Νέα Σμύρνη. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Τα κονάβια με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Burger King στη Νέα Σμύρνη, Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Μουσική, διαγωνισμοί με μεγάλα δώρα τεχνολογίας, εκπλήξεις και φυσικά τα αγαπημένα σου Flame Grilled Burgers με το θρυλικό Whopper να πρωταγωνιστεί. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να ζήσεις μαζί του στο Burger King Opening Party. Μην το χάσεις.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Try

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσία στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
5: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
6: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος, πες δυνατά.

0: Music 892. Πολύ πρόστο.
1: Γεια σας και καλησπέρα σας και μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας και έχω μπει με κέφι και αέρα, παιδιά, γιατί τόση ώρα ο Ευθύμης με κοροϊδεύει για τη Μαντόνα και την Πάτμο.
2: Δεν σε κοροϊδεύω, δεν ήξερα ότι είναι στην Πάτμο. Δεν το έγραφες το τέτοιο. Δεν ήξερα ότι ήταν στην Πάτμο.
1: Ναι, αλλά με κοροϊδεύεις για τους υπόλοιπους. Μου έλεγες πώς πήγε αυτό στην Πάτμο, πώς πήγε ο άλλος στην Πάτμο.
2: Η Αστερόπη, όταν.
1: Όταν έχω δίκιο, ξαφνικά ενθουσιάζομαι.
2: Είναι σαν
1: πάρα
2: να έχει
1: πολύ.
2: Πάρει τώρα τη σημαία στο σχολείο.
1: Ποια σημαία!
2: Έχει κάνει τώρα.
1: Ποια σημαία, ρε!
2: Παραστάτρια.
1: Πρωτάθλημα έχω πάρει αυτή τη στιγμή και δεν το ξέρει. Είμαι σε γήπεδο. Η σημαία μου είναι τίποτα αυτή την ώρα.
2: Πήγε Μαντόνα στην Πάτμο για να ηρεμήσουμε όντως. Και πήγε και έπαθε και πλάκα προφανώς με αυτό το νησί. Και εκεί έβγαλε και την περίφημη φωτογραφία.
1: Με την ελληνική μπύρα.
2: Με την μπύρα, εντάξει.
1: Ναι, ναι,
2: θα κοιμηθεί σήμερα καλά.
1: Τώρα θα κοιμηθεί τώρα.
2: Θέλει ο κόσμος τώρα να είναι χαρούμενος.
1: Μα κατάλαβες.
2: Τρεις ώρες χαμογέλασε τώρα. Για να καταλάβετε. Τώρα έσκασε το χαμογελό.
1: Με έπνιξε το δίκιο μου τώρα, κατάλαβες. Μην
2: κοπέ, το βυζί σου. Όχι το δίκιο.
1: Τι πλάκας, ρε.
2: Γιατί σήμερα είναι φωτιά, τέλος.
1: Σταμάτα.
2: Αυτός έχει... Ακούστηκε.
1: Μπορούμε λίγο να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Με συγχωρείτε.
1: Μην ξεχνάτε ότι εδώ είμαστε μια σοβαρή.
2: Ωραίο. Έβαλε και, και ένα τραπεζομάντιλο σήμερα. Δεν πρόλαβε να τη. Έτσι όπως έφυγε, επειδή. Ό,τι είχε μπροστά τη, χαχάπ.
1: Οι φίλες μου είπαν ότι αυτό το μπλουζάκι ήταν πάρα πολύ ωραίο σήμερα. Και στο δρόμο, συνέντσε κόσμο.
2: Σταματούσε ο κόσμο.
1: Ναι! Μου ζητούσε αυτόγραφα.
2: Ναι.
1: Του έλεγα για τη Μαντόνα ότι έχει πάει στην Πάτμο
2: και σου
1: έλεγε
2: τι ωραίο αυτό που φορά.
1: Και τι ωραίο αυτό.
2: Ορίστε. Να τα.
1: Δεν θα μπορούσα να με τώρα με αυτό κάτω από τη Μαντόνα.
2: Επισήμως ξεκίνησε η εκπομπή μας, το καταλαβαίνω.
1: Τώρα ξεκίνησε.
2: Η εκπομπή
1: μόλις
2: έχει ξεκινήσει. Τέλος τα καλά, τέλος τα ωραία, τέλος τα ευγενικά. Έχουμε ξεκινήσει. Αστερόπη και Ευθύμης, εδώ θα είμαστε, παιδιά. Είπαμε όλο το χειμώνα για να κάνουμε χαμό με δικά σας μηνύματα προφανώς και με δική σας επικοινωνία στο 6939-892-892. Τι γίνεται από κίνηση εκεί έξω, γιατί τα πράγματα όντως στην αρχή της εκπομπής ήταν δύσκολα, καθότι επέστρεψαν και όσοι είχαν φύγει. Πολύ ωραία. Ο Κηφισός δεν είναι κάτι περίεργο αυτή τη στιγμή. Χαλάρωσαν τα πράγματα. Και στην υπόλοιπη Αθήνα για την ώρα καλά τα βλέπω. Και μεταμόρφωση και μαρούσι εκεί πέρα. Εντάξει, δεν είναι. Περνάει.
1: Περνάει.
2: Τουλάει, τουλάει.
1: Αυτό... Και εδώ απ' έξω το παράθυρο πάντως που βλέπουμε Κηφισό.
2: Και χαιρετάνε την Αστερόπη λέγοντάς την τι ωραία ρούχα που φοράει. Γι' αυτό κορνάρετε, σας ξέρουμε.
1: Ρε συνάντησα μια γειτόνισσα στον δρόμο και μου πήγε την μπλούζα.
2: Έχει ζέστη, παιδιά. Ακόμα κάνει ζέστη, κάνει αηδία. Χθες είχε 35 βαθμούς Κελσίου. Πήγε πάρα πολλοί κόσμος χθες για μπάνιο το μεσημέρι.
1: Κυριακή. Γιατί Κυριακή είναι τελευταία μπάνια, ρε, εσύ, τώρα αυτά.
2: Είδα πολύ κόσμο με μαγιό το απόγευμα επιστρέφοντας στην Αθήνα. Όμως θα πάρουμε τις ανασούλες μας για λίγο. Τρίτη, Τετάρτη, εκεί πέρα μέχρι 30 οι βαθμοί. Από Παρασκευή πάλι θα σκαρφαλώσουμε 33-34, κουράγιο και υπομονή.
1: Αν θέλετε όμως για λίγο ακόμα, παιδιά, να συνεχίσουμε παρέα το καλοκαίρι, μπορείτε να απολαύσετε σπριτζ, να σπριτζάρετε τις νύχτες σας σπριτζ up στο 1055 με signature και classic σπριτζες, με συνοδεία αλμυρών πλατό ή λαχταριστής πίτσας, με μελουδική μουσική, με πανοραμική θέα που κόβει την ανάσα, και όλα αυτά κάνουν την καλύτερη βραδινή απόδραση από την πόλη κάθε Παρασκευή και Σάββατο από τις 7.30 μέχρι τις 11.30 το βράδυ. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα στο 210-2421-055 στο 1055 Spritz Hub. Εκεί, παιδιά, η νύχτα αποκτά και πάλι στυλ.

0: Λίγα λεπτάκια μετά από τις 8, καλησπέρα σε όλους. Είμαστε Ντελούλου, Αστερόμπη και Ευθύμης.
1: Λοιπόν, όπως σου υποσχέθηκα, επειδή βλέπω την κατάφλα στο μάτι του κόσμου εκεί έξω, όπου και να κυκλοφορήσεις, τώρα μετά τις διακοπές, είμαστε όλοι σαν τα ζόμπι. Θέλουμε κάτι για να συνέλθουμε. Θέλουμε έναν τρόπο για να ξεπεράσουμε τη μελαγχολία μετά τις διακοπές. Γιατί αυτό υπάρχει. Είναι fact. Λέγεται post-vacation blues.
0: Πώς λέγεται?
1: Post-vacation blues.
0: Blues.
1: Blues, όχι μελαγχολία. Ναι, είναι blue Monday, ρε παιδί
0: αυτό,
1: μου.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ναι. Το blues. Οπότε εγώ δεν έφερα ένα, δεν έφερα δύο, δεν έφερα τρεις, έφερα πέντε τρόπους για να ξεπεράσουμε τη μελαγχολία μετά τις διακοπές.
0: Πέντε κιόλας.
1: Πέντε κιόλας. Είσαι έτοιμος για το νούμερο
0: τόσο,
1: ένα.
0: Ναι, ναι.
1: Ξεπακετάρουμε το καλοκαίρι.
0: Αυτές τις βλακίες δεν μπορώ, παιδιά. Αυτές τις βλακίες τα ποιητικά που γράφει ο καθένας. Τι θα πει ξεπακετάρω το καλοκαίρι?
1: Ακούσε με. Δεν το παίρνει.
0: Πέντε μέρες τη βαλίτσα σου δεν την άνοιξες από το καλοκαίρι. Στο σαλόνι έζεχνε. Βγαίνανε από πάνω τέτοια. Τι θα ξεπακετάρεις το καλοκαίρι?
1: Ξεπακετάρεις το καλοκαίρι και το πήγες πολύ σωστά στη βαλίτσα, γιατί αυτό πρέπει να κάνεις. Πρώτο πράγμα μόλις επιστρέψεις είναι να ξεπακετάρεις τη βαλίτσα. Να τακτοποιείς τα πράγματα εκεί που τους αρμόζει. Δεν έχει τώρα καμία θέση η σαγιονάρα που πήγαινε στην παραλία να είναι στο σαλόνι. Γιατί τη βλέπεις και κάπως ταράζεσαι και δεν σε βοηθάει να επανέλθεις στην πραγματικότητα. Οπότε ξεπακετάρεις τη βαλίτσα. Τη μαζεύεις γρήγορα γρήγορα όσο καλύτερα μπορείς.
0: Επόμενο.
1: Κρατάμε ζωντανές τις αναμνήσεις.
0: Ό,τι να είναι.
1: Ρε, να σου πω κάτι.
0: Πώς τις κρατάς?
1: Δεν την έχω φτιάξει εγώ την έρευνα. Υπάρχουν άνθρωποι εδώ που
0: ναι,
1: έχουν δουλέψει.
0: Ναι, αλλά εσύ τη βρήκες.
1: Ναι, και άκουσα.
0: Εσύ την έφερες αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Η έρευνα αυτή είναι από το Πανεπιστήμιο Φιωρίτο. Τι έχω γράψει.
0: Φιωρίτο το Πανεπιστήμιο.
1: Ο Taylor A.
0: Έχει μόσα.
1: Ο Jinder AR. Rooted. Και έγινε το 2021, να σου πω. Εντάξει. Creative nostalgia, social and psychology benefits
0: την...
1: of scrapbooking, art therapy.
0: Τη βιβλιογραφία, οκ. Okay, τι
1: όλα
0: σημαίνει αυτό?
1: Όλα αυτά το έγραψαν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Εντάξει, χέστηκα. Τι σημαίνει αυτό, δεν ξέρω.
1: Είπαν οι άνθρωποι αυτοί ότι πρέπει να φτιάχνεις ένα λεύκομα για να κρατάζονται ανέστης αναμνήσεις και όταν τις χρειαστείς να τις αναζητήσεις.
0: Έφτιαξες λεύκομα από το φετινό σου καλοκαίρι?
1: Δεν πρόλαβα.
0: Γιατί
1: τώρα
0: που... πήγες και στους καταράκτες. Έγινε χαμός. Εκεί που έκανες τη βόμβα στο καταράκτη. Δεν πρόλαβε κάποιος να βγάλει μια φωτογραφία.
1: Έχω ένα βίντεο, θα το σταματήσω, screenshot, για να το κρατήσω στο λευκομά μου με τις αναμνήσεις.
0: Όλοι αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι που φτιάξαν αυτή την έρευνα στο νούμερο 3, τι έχουν? Γιατί τα πρώτα δύο είναι εξαιρετικά.
1: Στο νούμερο 3, αυτοί οι άνθρωποι έχουν βάλει ότι πρέπει να θέτουμε στόχους μόλις επιστρέψουμε. Γιατί μπορεί να αισθανόμαστε λίγο άδειοι, μπορεί να μην είμαστε καλά. Πρέπει να νιώσουμε ευγνωμοσύνη για αυτά που έχουμε. Και όταν δούμε ότι και αυτό ακόμα μας παίρνει από κάτω, θέτουμε στόχους για την επόμενη χρονιά. Να δούμε πού θα είμαστε του χρόνου τέτοια χρονιά. Τέτοια μέρα δηλαδή. Θα έχει περάσει ο καιρός, θα έχουμε κάνει πολλά πράγματα, θα δούμε αν θα τα έχουμε καταφέρει, θα τα έχουμε κατακτήσει.
0: Εσύ τι στόχο έβαλες με το που γύρισες?
1: Ρε παιδάκι μου, δεν πρόλαβα. Τώρα πατήσαμε το πόδι μας.
0: Ρωτάω, αφού τους αγαπάς αυτούς. Λέω, ποιος είναι ο στόχος σου?
1: Εντάξει, θα φτιάξουμε, είπα, έχουμε πει τα βασικά είναι
0: στο,
1: τώρα.
0: Είναι στο νούμερο 1 ακόμα αυτή. Δεν έχει βάλει τη βαλίτσα, καταλάβατε. Δεν έχει φτάσει στο 3. Έχουμε ακόμα χρόνο.
1: Έχω δρόμο.
0: Έχουμε και άλλα 2. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Μην φύγετε, έχει ενδιαφέρον.

0: Μας αρέσει πολύ και το ακούμε δυνατά στον Music. Και προτού συνεχίσουμε αυτή τη φανταστική έρευνα της Αστερόπης για τους τρόπους με τους οποίους θα ξεπεράσουμε τη μελαγχολία ακριβώς μετά τις διακοπές, θέλω να σας πω για μία παρτάρα που έχουμε εδώ στο θέατρο Πέτρας, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Και φυσικά ο Music, ποιος άλλος θα ήταν, παιδιά, Black Coffee. Το καλοκαίρι έχει το απόλυτο φινάλε κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο θέατρο Πέτρας. Έτσι ξεπερνιέται τη μελαγχολία του καλοκαιριού με Black Coffee, που επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του σοου που έγινε ποτέ στην πόλη. Έχει ήχο, εικόνα και ενέργεια. Μιλάμε για μια οπτικοακουστική εμπειρία. Και αν θέλεις να ζήσεις και εσύ μια ακόμη μοναδική εμπειρία που μόνο η σταθμάρα μας, μόνο Music, ξέρει να προσφέρει, τώρα μπορείτε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Προσοχή, έχει αλλάξει ο τρόπος για αυτά τα δώρα. Με email θα το στείλετε, σας θέλουμε Ευρωπαίους. Δεν θέλουμε τώρα τα μηνύματα. Θέλουμε mail στο πανεύκολο games@music892.gr. Θα γράψετε στο θέμα του mail Black Coffee και στο κείμενο του email το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας. Τόσο εύκολα και τόσο απλά. games@music892.gr το mail, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Πέτρας.
1: Καλή επιτυχία και πολύ καλά τα είπες, γιατί αυτό τώρα είναι το νούμερο 5 μου. Αλλά θα σε πάω πρώτα στο νούμερο 4 σε αυτή τη λίστα που βρισκόμαστε με το πώς θα ξεπεράσεις τη μελαγχολία μετά τις διακοπές. Στο νούμερο 4 είναι να απολαμβάνουμε τα μικρά πράγματα στη ζωή. Δηλαδή, από το γυμναστήριο μέχρι το σπίτι, τον καφέ στο χέρι, ένα περπάτημα στη γειτονιά, το ότι θα πας να βγάλεις μέχρι και τα σκουπίδια αργά
0: αυτό,
1: το βράδυ.
0: Με το που γυρίσαν τις διακοπές, πάνε πέτα τα σκουπίδια. Τι τέλεια, πώς ξεπερνάει τη μελαγχολία.
1: Αργά το βράδυ που θα βγεις με την πιτζάμα.
0: Μες και μες στον κάδο, αυτό είναι μελαγχολία. Δεν είναι τώρα που θα με βάλεις με το που θα έρθω από τις διακοπές να κάνω δουλειές και θα ξεπεράσω τη μελαγχολία.
1: Οι ψυχολόγοι λένε ότι η επιστροφή σε οικίες συνήθειες προσφέρει στην πραγματικότητα ασφάλεια και παρηγοριά. Ναι, δεν τα λέω εγώ.
0: Οικία συνήθεια μετά το καλοκαίρι είναι να ξυπνάω 11 η ώρα το βράδυ, να κοιμάμαι το μεσημέρι και να τρώω όλη μέρα και να πίνω. Αυτή είναι η συνήθεια.
1: Δεν το κάνεις αυτό το φθινόπωρο. Αυτό το κάνεις το καλοκαίρι. Ξεπέρασε εδώ τώρα και πάμε παρακάτω τη ζωή μας.
0: Μάλιστα.
1: Πάω στο νούμερο 5.
0: Πάμε τώρα.
1: Λοιπόν, στο νούμερο 5 ανακαλύπτουμε ξανά την πόλη. Δηλαδή, πηγαίνουμε σε εκείνη.
0: Είναι υπέροχη αυτή η πόλη στην οποία ζούμε. Να την ανακαλύψουμε.
1: Να γυρίσεις πίσω στη δικιά σου, παλικάρι μου, άμα δεν σ' αρέσει η δικιά μας, να γυρίσεις. Ώρα καλή. Δεν σε κράτησε κανένας εδώ, στο υπόσχομαι.
0: Την πανέμορφη αυτή πόλη που
1: είναι
0: πραγματικά.
1: Μουά.
0: Τι να κάνουμε, για πες τώρα που είναι, δεν έχει κίνηση.
1: Τώρα που δεν έχει κίνηση, προλαβαίνεις να βγεις έξω, να πας εκείνη την έκθεση που δεν είχες προλάβει πριν τις διακοπές. Να πας σε μια συναυλία που ήθελες πάντα. Να, καλή ώρα στο Black Coffee, ορίστε, άντε ωραία.
0: Και σήμερα έχει και σκιαδαρέσες.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Τι ωραία, αλλά θα περάσουμε βόλτα.
0: Όχι.
1: Μπορεί να έχεις αφήσει κάτι, ρε παιδί μου, που δεν σου εξερευνήσει.
0: Α.
1: Είδες, ξέρω εγώ, ένα καινούργιο ζαχαροπλαστείο στη γειτονιά. Δεν προλάβες να πας να δοκιμάσεις. Πήγαινε τώρα.
0: Να σας πω πώς μπορείτε να ξεπεράσετε τη μελαγχολία μετά τις διακοπές. Ένας είναι. Να ξανακλείσετε διακοπές, παιδιά. Έτσι τη ξεπερνάς τη μελαγχολία. Κάνεις πρόγραμμα και λες, για να δω τα Σαββατοκύριακα, για να δω τα τρίμερα. Να, ας πούμε, εγώ, για να φύγει η μελαγχολία μου, έχω κλείσει Παρίσι την άλλη εβδομάδα.
1: Αγόρι μου,
0: όχι
1: δεν
0: να
1: είμαστε.
0: Πάω να πετάξω σκουπίδια. Θα κλείσω Παρίσι, ούτε μελαγχολία, ούτε τίποτα. Θα κάνω και μια βόλτα εκεί πέρα στο Παρισάκι. Μια χαρά.
1: Παιδί μου, δεν είμαστε όλοι παιδιά του Ωνάση. Συγκεντρώσου.
0: Εσείς που δεν είστε παιδιά του Ωνάση, να πετάτε και τα σκουπίδια μας, γιατί δεν προλαβαίνουμε.
1: Μα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά, σου βενίρ να μας φέρεις.
2: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάστα.
3: Θέλουμε λεφτά.
2: Τε Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Ο Music 892 παρουσιάζει Black Coffee. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, το μεγάλο φινάλε του καλοκαιριού γράφεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του σοου που έγινε ποτέ στην πόλη. Ζήσε την απόλυτη οπτικοακουστική εμπειρία. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Black Coffee στο θέατρο Πέτρας. Music 892. Feel the music.
3: Ρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
3: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
3: Να, το είπες κι εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
3: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Music 892.
6: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
7: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
8: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 89.

0: Μισή ωρίτσα πρωτού σας αποχαιρετήσουμε. Δεν έχουμε φύγει ακόμα. Είμαστε εδώ, Αστερόμπι και Ευθύμης. Music 892, καλή σεζόν. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πολύ για την ωραία ενέργεια. Ήρθε η ώρα για τα ζώδια. Ήρθε η ώρα για ζωδιακές προβλέψεις. Προσέξτε. Ψάξαμε, βρήκαμε και ερχόμαστε να σας πούμε τι μας περιμένει όλους, όλα τα ζώδια, μέχρι να ξεκουμπιστεί ουρτ το 2026. Να φύγει, να έρθει το 27, να δούμε τι άλλο θα φέρει. Μέχρι να φύγει το 26, γιατί έχουμε 3 μήνες ακόμα, βέβαια. Εμείς ψάξαμε να βρούμε τι πρόκειται να συμβεί στο κάθε ζώδιο ευθύς αμέσως.
1: Άστρα μη με μαλώνετε, άστρα μη με μαλώνετε.
2: Τελούλου ζώδια!
3: Κρύ, μέχρι το τέλος του 2026 καλείστε να σοβαρευτείτε και να ξεκαθαρίσετε πού πάει η ζωή σας. Δύσκολο, το ξέρουμε, αλλά πρέπει.
0: Ταύρε, έρχονται σχέσεις από το παρελθόν. Θυμήσου ότι δεν είσαι η μαμά Τερέζα, ρε. Βάλε όρια να ξεμπερδεύεις.
3: Φίλοι δίδυμοι, έχετε πάθει ένα αρεκτηθιέ για το ποιοι είστε, τι εμφάνιση έχετε και γενικά τι κάνετε με τη ζωή σας. Αυτό θα σας ταλαιπωρεί μέχρι να φύγει η χρονιά, γι' αυτό χαλαρώστε, αρέσετε.
0: Καρκίνε, μέχρι το τέλος της χρονιάς λεφτά και πρώην επιστρέφουν, Αστερόπι μου, κράτα τα λεφτά, τα έχεις περισσότερο ανάγκη, εγώ που σε ξέρω.
3: Ναι, ναι.
0: Ας το πρώην, γιατί ο πρώην θα σου φάει και λεφτά.
3: Και τα δύο δεν μπορώ να τα κρατήσω.
0: Όχι, γιατί ο πρώην θα σου φάει τα λεφτά, λέει. Δεν είναι. Εσύ είσαι και κυμπάρι. Τα κερνάς, πας, πληρώνεις, δανείζεις λεφτά, εξαφανίζονται μετά. Τους ψάχνουν.
3: Τώρα μην το ανοίξουμε τόσο, άσε μου
0: κράτα, λεφτά. Κράτα τα λεφτά. Αυτό σου λέω. Κράτα τα λεφτά.
3: Θα τα κρατήσω. Λέοντες και φίλε μου Ευθύμη, ο Δίας είναι στο ζώδιό σας μέχρι το Δεκέμβριο, δηλαδή όλο αυτό το τρίμηνο που λέμε τετράμηνο. Και

0: αυτό το νου σου.
1: Το εξώτες μου, μέχρι το Δεκέμβριο ευνοούνται ταξίδια και νέες εμπειρίες. Να, ορίστε που έλεγες. Κλείστε το εισιτήριό σας επιτέλους και θα πείτε ναι για σε εκείνο το περίεργο ζευγάρι που κάτι θέλει από εσάς, παρακαλώ.
0: Α, θα πει, θα το πείτε. Εγώ και ρε, το υπόλοιπο της χρονιάς θέλει τάξη σε σπίτι, οικογένεια, οικονομικά και υποχρεώσεις, δηλαδή τα αγαπημένα σου είναι αυτά. Οπότε μια χαρά θα πάει για σένα το τρίμηνο αυτό που έρχεται, όπως θα θέλεις.
1: Υδροχόοι, τα πράγματα σοβαρεύουν και ναι, μετά από 6 μήνες μπορείτε επιτέλους να σταματήσετε να το συστήνετε ως ένα παιδί που κάνουμε παρέα. Θα είναι κάτι παραπάνω.
0: Ήρθε η ώρα για επισημοποιήσεις και τέλος ηχθεί, μέχρι το τέλος της χρονιάς χρειάζεται να κάνεις έτσι μια τάξη στα οικονομικά και λίγο περισσότερο επαφή με την πραγματικότητα. Το δεν ξέρω που πήγαν τα λεφτά μου δεν είναι πλέον δικαιολογία. Εντάξει, μεγάλος πια. Φτάνει.
1: Και εσείς μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι ο Music 892 στηρίζει και φέτος το Greece Race for the Cure και δίνει ραντεβού μαζί σας σε ένα διήμερο γεμάτο ενέργεια, αισιοδοξία και φυσικά συμμετοχή. Είναι το μεγαλύτερο event ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού και επιστρέφει και φέτος. Μας υποδέχεται σε νέο χώρο. Σας τα έχουμε ξαναπεί εμείς εδώ. Το 18ο Greece Race for the Cure είναι αυτό. Έρχεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως με νέες διαδρομές, μοναδική ενέργεια, αλλά φυσικά με τον ίδιο σημαντικό σκοπό. Το Σάββατο το άλμα ζωής μας περιμένει σε μια μεγάλη γιορτή υγείας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους. Ενώ την Κυριακή θα δώσουμε και όλοι και όλες το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και τον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Να σας πω ότι οι εγγραφές έχουν ανοίξει. Μπείτε και εσείς τώρα στο greaserace.gr να κάνετε τη δική σας και να γίνετε μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη ζωή. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή και να έρθετε να ζήσουμε το 18ο Greece Race for the Cure παρέα με τον Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς?
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε.
6: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Καλά, πότε πέρασαν τρεις ώρες. Δεν πήρα χαμπάρι.
1: Τίποτα, παιδί μου, νερό σήμερα.
0: Πραγματικά, αλήθεια, παιδιά, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ωραία την υποδοχή. Επιστρέψαμε, όλος ο σταθμός. Εδώ είμαστε και θα ξεχειμωνιάσουμε παρέα, να ξέρετε. Καλό, κακό τώρα αυτό. Καθίς.
1: Εγώ κρατώ ότι έληξε πάρα πολύ όμορφα η πρώτη εκπομπή της σεζόν.
0: Καλέ, οριακά συμπαθώς είμαι, να ξέρεις.
1: Γι' αυτό φοβάμαι λίγο, αλλά έληξε πολύ καλά, μπράβο.
0: Πρωτού σας αποχαιρετήσουμε, να πούμε ότι στην παρέα μας είναι και το Regents Casino Mont Parnasse που μας αρέσει πολύ, γιατί είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης και με όλα όσα ψάχνεις σε ένα μοναδικό μέρος χωρίς να καταναλώσεις πολύ βενζίνη. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Θες να παίξεις, θες να διασκεδάσεις, θες να ζεις τη στιγμή χωρίς απόσταση. Regents Casino Mont Parnasse, τόσα πολλά, τόσο κοντά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσουμε τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Τα λέμε αύριο στις 6.
0: Αύριο στις 6 λοιπόν εμείς, αλλά ξυπνάτε αύριο το πρωί με Φάνη, με Μαρία και με Δημήτρη, δηλαδή με τα κουνάβια από τις 7 το πρωί, εννοείται, ξυπνάτε πάντα και μόνο με κουνάβια. Τα λέμε αύριο, ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας, bye bye.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες Music 892 και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 8, 9, 2!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρε.